0: Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Κόσμος 938.
2: Michael Brown. Chip out in me. Tú lo sabes. Let go. Another one.

0: Κόσμος. Κόσμος.
1: J-Lo, για τους νόημας να. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
1: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, μαζί με την Μάγκη Ρέιλι και τον Μάικλ Όλφιλντ στο Moonlight Shadow, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, γιατί καμιά φορά είναι αναγκαία αυτή η ανάσα, η μουσική ανάσα δηλαδή, ο εμπλουτισμός με ήχους οι οποίοι έχουν γράψει και διαγράψει μια απίστευτη έτσι, πορεία στον χώρο της rock, pop μουσικής. Δεκαετία του 80 λοιπόν, τον σε αυτό το άλμπουμ είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Η Μάγκη Ρέιλι είχε πει δύο από τα φοβερά κομμάτια που έχουν να κάνουν με αυτή έτσι, την προσέγγιση του Μάικ Όλφιλντ. Πολύ μεγάλος μουσικός με φοβερές συναυλίες, βιρτουόζος κυριολεκτικά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, κατά κόνο δηλαδή, και είναι λογικό, μία αποτίμηση επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, και νομίζω ότι θα έχουμε την ανάγκη να ακούσουμε από ανθρώπους οι οποίοι μελετούν όλα αυτά τα θέματα, διεξοδικά δηλαδή, ή ενδελεχώς όπως πολύ απλά λέγεται, και διαβάζουν και πίσω από την πρώτη εντύπωση, την οποία λογικά έτσι υποδέχεται ο απλός κόσμος. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μαρδάς, δημοσιογράφος, συγγραφέας με πολύ μεγάλη εμπειρία, θα αξιολογήσει τώρα την επίσκεψη του κυρίου Μάρκου Ρούμπιο στην χώρα μας, να δούμε τι κερδίσαμε, τι αφήσαμε ως κενά, ποιες ήταν οι δικές μας προσδοκίες και μια πρώτη, αν θέλετε, έτσι, εντύπωση της μεγάλης εικόνας. Καλημέρα κύριε Μαρδά.
2: Καλημέρα σας.
1: Είστε καλά καταρχήν?
2: Όλα καλά. Αυτό. Δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
1: Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση.
2: Αυτό είναι το άσχημο.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Λοιπόν, πάντως στις δικές μας σχέσεις με τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει μια πρώτη, αν θέλετε, η εικόνα που έχει κάποιος.
2: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι η δήλωση στη συνέντευξη στο Παπαχελά, στην Καθημερινή, του Ρούμπιο, που λέει «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας».
1: Ναι.
2: Η ερώτηση ήταν με αφορμή την προοπτική να παρέμβει και να παρεμποδίσει η Τουρκία το καλώδιο Τρίτης Κύπρου-Ισραήλ. Θεωρώ αυτή τη δήλωση καλοδεχούμενη. Παράλληλα να πω ότι είναι μια επιτίδια ειρηνική ουδετερότητα,
1: ναι,
2: η οποία ακολουθεί την παράδοση όλων των Αμερικανών Προέδρων, οι οποίοι Πρόεδροι παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό έχει γίνει 7-8 φορές.
1: Ναι, βεβαίως.
2: 1955, 1964, 1967, 1974, 1987, 1996 και 2020 στην κρίση του Roots Ray μέσω της Γερμανίας. Τι σημαίνει αυτό? Με βάση τη δήλωση Ρούμπι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας, αυτό σημαίνει ότι θα αποτρέψουν με διπλωματικό και εν τέλει ίσως και με στρατιωτικό τρόπο τυχόν στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας. Παράλληλα δεν θα επιτρέψουν και άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της Ελλάδας, την άσκηση των οποίων η Τουρκία θεωρεί αιτία πολέμου. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή αυτή η δήλωση αφενός μεν μας δημιουργεί ένα, θα τον έλεγα, εφησυχασμό, διότι δημιουργείται ένα καθεστώς Pax Americana, ή θα έλεγα Pax Τουρκοαμερικάνα. Παράλληλα σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δεν θα επιτρέψουν επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, δεν θα επιτρέψουν ΑΟΣ στο Αιγαίο και δεν θα επιτρέψουν ΑΟΣ της Ελλάδας με την Κύπρο.
1: Αυτό που λέτε τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Αυτό είναι η ουσία, γιατί δεν το άκουσα πουθενά, δηλαδή ότι δεν θα επιτρέψουμε εμπλοκή. Σημαίνει ότι θα αποτρέψουμε οποιαδήποτε κίνηση η οποία θεωρείται επιθετική από τη μία χώρα προς την άλλη. Που σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία καμιά φορά λέμε δημόσια και συζητάμε, επέκτασε 12 μίλια νοτίως της Κρήτης σε σχέση και με το καλώδιο, γιατί από εκεί ξεκίνησε, φαντάζομαι, όλη συζήτηση, έτσι, και από την τοποθέτηση του Ρούμπιο στην συνέντευξη τύπου. Αν και τα ειδήσεις μάλλον βγαίνουν από την συνέντευξη και όχι από την συνέντευξη τύπου, σημαίνει ότι ας βάλουμε τέλος σε όλα αυτά τα όνειρα, τα οποία καμιά φορά είναι και λίγο, δεν ξέρω αν κάποιοι τα τραβάνε ή τα παρατραβάνε για να έχουν πολιτικά ωφέλη.
2: Μα κοιτάξτε, αυτό θέλω να αναδείξω. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου μου «Προήμια Πολέμου». Δηλαδή εξετάζω πόσες φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1955 μέχρι σήμερα έχουν αποτρέψει πόλεμο, και πράγματι η Ελλάδα δεν μπήκε σε πόλεμο, παράλληλα είχε ένα κόστος. Αυτή η δήλωση είναι δήλωση ημίων.
1: Ακριβώς. Σωστά.
2: Είναι δήλωση ημίων. Να θυμίσουμε στους
1: ακροατές
2: ότι ο πρόεδρος Κλίντον παρενέβη προς τον Σιμίτη και προς την Τουρκάλα Πρωθυπουργό,
1: Τσιλέρ,
2: και τα απετράπει ο πόλεμος.
1: Ναι, η περίφημη δήλωση του Ρίτσαρ Χόλμπρουκ τότε.
2: Ναι, εμείς όμως χάσαμε την άσκηση κυριαρχίας όχι μόνο σε αυτές τις δύο βραχονισίδες, αλλά και σε απροσδιόριστο αριθμό βραχονισίδων καθ' όλο το μέτωπο του Αιγαίου. Τώρα, στην κατάσταση που είμαστε, θα μιλήσω ρεαλιστικά έως κοινικά. Αυτή η θέση μας διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο, διότι είμαστε το αδύναμο μέρος, και θα αφήσουμε τους πανηγυρισμούς ότι είμαστε στρατιωτική υπερδύναμη, έτσι.
1: Ναι, γιατί το αδύναμο μέρος, ξέρετε, αυτό περνάει τώρα σε μια μερίδα του κόσμου που θεωρεί ότι με τις Μπελαρά, με τις Ιταλικές, με τα Ραφάλ, με τα F-35, ότι γίνομαστε παντοδύναμοι σε σχέση με το τι συμβαίνει στη γειτονική χώρα, χωρίς να βλέπουμε τι κάνουν και οι άλλοι, δηλαδή, έτσι.
2: Ξέρετε ότι εγώ ευθέως έχω πει ότι στηρίζω την εξωτερική πολιτική
1: με όλοι, φαντάζομαι, το
2: βαθμό που προωθεί την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και οι εξοπλισμοί που έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι πρωτοφανή στα χρονικά
1: έτσι,
2: τα εξοπλιστικά.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
2: Αέρα. Ναι. Απέναντι έχεις ένα άγριο θηρίο, έχεις μια Τουρκία, την οποία χαϊδεύουν όλοι, και υπάρχουν προνομιακές σχέσεις του Ερντογάν με τον Τραμπ. Γιατί κοιτάξτε, είπε αυτά ο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν ο πιο αντιτούρκος γερουσιαστής.
1: Ναι,
2: το θέμα είναι τι θα πει το μεγάλο αφεντικό, γιατί δυστυχώς την κυβέρνηση δεν την διευθύνει ο Ρούμπιο, την αμερικανική κυβέρνηση. Έτσι την διευθύνει ο Τραμπ, που λέει πάντα θέλω να κάνω χαρούμενο τον Ερντογάν. Ο Ρούμπιο, θα το πω καθαρά, άλλαξε θέσεις. Διότι τώρα πια δεν είναι γερουσιαστής του φιλελληνικού
1: λόμπι. Σωστά.
2: Είναι εκφραστής της αμερικανικής στρατηγικής. Άνοιξε μάλιστα και παραθυράκι για τα F-35 προς την Τουρκία. Προσέξτε, μελέτησα σήμερα το πρωί την απάντησή του στον Παπαχελά. Λέει ότι υπάρχει το εμπόδιο από το Κογκρέσο, ο νόμος Κάτσα για τα μέτρα εναντίον των χωρών που παίρνουν τεχνολογία ρωσική κλπ. Υπάρχει και στον προϋπολογισμό η τροπολογία που δεν μπορεί να τα πάρει αν δεν δώσει τους S-400. Για τα 6 λοιπόν που έχει πληρώσει, και το λέει δύο φορές ότι ο Ρούμπιο.
1: Ναι, βεβαίως, ναι, ότι έχουν καταλάβει το αντίτιμο.
2: Διαβάζω επιλέξει. Η παράδοση αυτών των αεροσκαφών που έχει πληρώσει, δηλαδή η Τουρκία, απέχει πολλά χρόνια. Εδώ δεν λέει ότι δεν θα τα πάρει. Ίσως τελικά, λέει, επιληθεί το πρόβλημα και υπάρχουν διάφορες επιλογές. Δηλαδή, σε συνεννόηση με τη Ρωσία, η οποία έχει δώσει το OK να φύγουν. Προσέξτε, υπάρχει δήλωση Πεσκόφ ότι είμαστε σε διάλογο με την Τουρκία να πάνε σε φιλική μας χώρα. Άρα εδώ το παραθυράκι άνοιξε. Άλλο, ποια είναι η θέση του Ρούμπιο τώρα για την Τουρκία? Διαβάζω. Έχουμε συνεχώς επαφές με την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και έχει ασχοληθεί με πολλά ζητήματα, φιλοξενώντας συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Δηλαδή μας κάνει τη δουλειά, λέει εδώ ο Ρούμπιο, και συνεχίζει. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι μια σχέση στην οποία έχουμε επενδύσει, και ίσως αυτή η επένδυση να μας βοηθήσει για να παρέμβουμε στο καλώδιο εννοεί, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι η διάσταση. Είναι μια διάσταση παραδοσιακής στάσης προστάτη της περιοχής, εγγυητή της ειρήνης, η οποία ειρήνη είναι μια ειρήνη που μας αναστέλει τα δικαιώματά μας όσον αφορά αυτά που είπε προηγουμένως, 12 mm-hmm. μίλια, ΑΟΣ στο Αιγαίο, ΑΟΣ με την Κύπρο. Άρα παράλληλα έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο και οι Έλληνες οι οποίοι είναι τόσο εθνικόφρονες και θέλουν να επεκτείνουμε τα 12 μίλια, να πάρουμε την πόλη, να πάρουμε μετά και τη Σμύρνη και να απελευθερώσουμε και την Κύπρο, mm-hmm. όλοι αυτοί οι Έλληνες στο τέλος πάνε και ψηφίζουν τις κυβερνήσεις που ακολουθούν αυτή την πολιτική, την οποία άλλοι χαρακτηρίζουν κατευνασμό και άλλοι χαρακτηρίζουν στρατηγική ψυχραιμία.
1: Ναι. Τώρα, φαντάζομαι στο εσωτερικό πεδίο, αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον Ρούμπιο και οι ουδέτερες στάσεις σε σχέση με το καλώδιο, θα προκαλέσουν έναν εσωτερικό πόλεμο, αφού φύγει ο Ρούμπιο, σε σχέση με τα ήρεμα νερά ή με την απώλεια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, φαντάζομαι, κύριε Μαρδά, έτσι.
2: Εννοείται ότι θα ξεκινήσει μια εσωτερική διαμάχη, αλλά θέλω να βγει ένα κόμμα της αντιπολιτεύσης και να πει: εγώ προτείνω αυτή και αυτή την πολιτική. Δηλαδή, προτείνω να πει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας ή δεν ξέρω ποιος, να πει ότι όταν η Τουρκία εμφανιστεί με φρεγάτες απέναντι στο πλοίο που θα κάνει την έρευνα, εμείς πρέπει να ανοίξουμε πυρ πρώτοι.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να βγει να το πει να εξηγήσει και στον ελληνικό λαό τι θα σημαίνει αυτό. Προσέξτε, μια στρατιωτικοποίηση του θέματος του καλωδίου θα σημάνει όχι μόνο μια σύγκρουση επί του πεδίου, αλλά μια γενίκευση ίσως της σύγκρουσης και σε άλλα πεδία. Και το πεδίο αντιπαράθεσης ποιο είναι? Είναι από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο, μέχρι την Κύπρο και μέχρι το Λιβικό Πέλαγος. Βέβαια, εν ονόματι αποτροπής αυτής της γενικής μετοπικής σύγκρουσης, έρχεται ο Ρούμπιο και λέει: θα το επιτρέψω. Άρα, πιθανότατα θα έχει ήδη πιέσει η Αμερική και την Τουρκία, κάνε πίσω Ερντογάν, αλλά και την Ελλάδα, βρες έναν τρόπο να ικανοποιηθεί και το αίτημα της Τουρκίας.
1: Και φαντάζομαι ευλογεί και την διαδικασία, δηλαδή αυτή τη φόρμουλα η οποία βρέθηκε με την γαλλική εταιρεία, τη Meridian, η οποία η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει και την Τουρκία. Αυτή τη φόρμουλα έτσι προωθεί.
2: Δεν ξέρω αν θα ενημερώσει η γαλλική εταιρεία. Ναι, υπάρχει μια επιστολή της Nexans, στην καθημερινή, η οποία λέει ότι εμείς δεν μπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά παιχνίδια, ούτε είμαστε ανακατεμένοι σε αιτήσεις αδειών. Αυτά είναι θέματα κρατικής πολιτικής. Ναι. Αυτό που έχει ζητήσει η Τουρκία είναι σε διπλωματικό επίπεδο να γίνει η ενημέρωση και ο συντονισμός. Έτσι. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο τέλος. Ερμηνεύοντας όμως αυτή την τόσο σπουδαία στρατηγική δήλωση Ρούμπιο, βλέπω ότι θα υπάρξει ένας συμβιβασμός. Τώρα το θέμα είναι πώς θα τον ερμηνεύσει κάθε πλευρά. Περίμενα από το Ρούμπιο μία κουβέντα παραπάνω. Προσέξτε, είμαστε μία χώρα.
1: Σε τι πνεύμα?
2: Προσέξτε, είμαστε μια χώρα που έχουμε δώσει πολλές διευκολύνεις στους Αμερικανούς.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, δηλαδή πέρσι.
1: Τα ανοίξαμε όλα.
2: Η κοινή επιχείρηση βομβαρδισμού του Ιράν, είπα Αμερικανών, έγινε με την στήριξη της βάσης της Σούδας.
1: Σωστά.
2: Ήταν το κέντρο αντιπυραυλικής και αντιβαλιστικής ασπίδας. Εκεί είχαν ελιμενιστεί αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, υπήρχαν αντιβαλιστικοί πύραυλοι και γινόταν από εκεί η αναχέτηση. Έτσι. Υπάρχει η Σούδα, η οποία τροφοδοτεί με εξοπλισμό, με μηχανήματα, με οχήματα και με στρατιωτικό προσωπικό τις χώρες προς απόκρουση μιας ενδεχόμενης επίθεσης της Ρωσίας και πέραν της Ουκρανίας. Έχουμε δώσει επίσης το πεδίο εκπαιδεύσεως αρμάτων στο Λιτόχωρο Πιέριας. Έχουμε δώσει τη βάση ελικοπτέρων στο Βόλο. Έχουμε δώσει διευκολύνσεις στη Λάρισα, όπου εκεί υπάρχει drone το οποίο κάνει την περιπολία Λάρισα Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, αυτά μπορούσαν να είναι στοιχεία τα οποία να οδηγούσαν τον Ρούμπιο να πει κάτι ότι επικρίνουμε, ας πούμε, ή δεν δεχόμαστε την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προσέξτε, αυτή τη φράση επιλέξει την έχει γράψει ο Μπλίνκεν, ο προηγούμενος Υπουργός Εξωτερικών, σε επιστολή η οποία επισυνάπτεται στο κείμενο ανανέωσης της Συμφωνίας των Βάσεων. Εκεί υπάρχει αυτή η κουβέντα. Και υπάρχει και μία δήλωση ότι προοπτικά μπορούμε να συζητήσουμε και ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε νησιωτικές περιοχές. Που δεν έγινε βέβαια αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι οι Αμερικανοί αρνούνται την ίδρυση βάσεων στα νησιά μας.
1: Ναι, θυμάμαι καλά την τελευταία φορά που μπήκε το θέμα της ίδρυσης ναυτικών βάσεων ή τουλάχιστον η πρόταση της Ελλάδας ήταν προς την Γαλλία. Θυμάμαι καλά, τότε ήταν υφυπουργός εξωτερικών ο Γιάννης Βαλινάκης, ο οποίος πρότεινε να γίνει βάση ναυτική για των Γάλλων το λιμάνι του Λακή στην Ελέρο, έτσι.
2: Ναι, γιατί δεν είπε η Γαλλία.
1: Γιατί
2: εμείς νομίζουμε ότι έτσι και ζητήσουμε κάτι, τότε.
1: Όχι, να καταλάβουμε καμιά φορά αυτό που λέμε, ότι αν θα γίνει κάποια σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, ένα θερμό επεισόδιο, ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή οι Γάλλοι, δηλαδή, για να σταματήσουμε να ζούμε με αυταπάτες.
2: Όχι, όχι, εγώ δεν υποβιβάζω αυτή τη συμφωνία. Θα βρεθούν οι Γάλλοι.
1: Ναι, αλλά για άλλο λόγο. Για να αποτρέψουν.
2: Είναι δεσμευμένοι, όχι, οι Γάλλοι είπαν θα παλεμήσουν μαζί μας για την υπεράσπιση της εθνικής επικράτειας. Είναι καθαρή αυτή η συμφωνία, είναι ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι. Αλλά είπε, λένε οι κυπαλλοί ότι η επίθεση πρέπει να αξιολογηθεί από κοινού. Ότι έχουν δεσμευθεί με ένοπλη διαστήριξη της ελληνικής επικράτειας, αυτό είναι δεδομένο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Υπάρχει βεβαίως τη συμφωνία και τα σχετικά. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω το εξής, πώς είναι δυνατόν αυτό να αμφισβητείται πολλές φορές από αυτούς που υπογράφουν αυτά τα κείμενα. Δηλαδή, ακούω τους πρώην αρχηγούς ΓΕΘΑ. Και τον Φλόρο και τον Αποστολάκη να λένε πάντα ότι θα είμαστε μόνοι μας. Ότι σταματήστε τις αυταπάτες. Και τα λένε αυτοί που έχουν υπογράψει.
2: Ευθέως θα πω και τον ίδιο τον κύριο Αποστολάκη ότι είναι ανοησία αυτό που λέει. Δηλαδή έρχεται ολόκληρη η Γαλλία και υπογράφει ότι αν αξιολογηθεί από κοινού η επίθεση εναντίον της επικράτειας της Ελλάδας, τότε δεσμεύεται με ένοπλη στήριξη, και έρχεται τώρα ο Αποστολάκης και λέει θα είμαστε μόνοι.
1: Τα είπε και ο Φλόρος, δεν είναι μόνο Αποστολάκης. Δεν είναι μόνο Αποστολάκης, και ο Φλόρος τα ίδια έλεγε, έτσι.
2: Θεωρώ λάθος αυτές τις δηλώσεις. Είναι ανεπίτρεπτες οι δηλώσεις. Δηλαδή πασχίζει μια κυβέρνηση να φέρει τη Γαλλία να μας στηρίξει και εμείς λέμε «Α, δεν θα έρθουν». Λέει πάλι η συμφωνία ότι κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την κύρια άμυνά της. Ναι. Αλλά γιατί θα έρθει, γιατί δεσμεύτηκε να έρθει η Γαλλία να μας στηρίξει στρατιωτικά? Διότι έχει πάρει 6 και 7 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, αλλά
2: έχει πάρει 3 δις για τα Ραφάλ, έχει πάρει άλλα 3 δις για τις τρεις φρεγάτες και θα πάρουμε άλλη μια 4 και 3, 7 δις. Δεν έρχεται για να μας κάνει.
1: Συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν και απέναντι που λένε ότι από τη μία υπάρχει αυτή η συμφωνία, η οποία είναι γραπτή δηλαδή, της υποχρέωσης που ανέλαβε η ίδια η Γαλλία, αλλά την ίδια ώρα η Γαλλία παζαρεύει με τους Τούρκους για τους Μετεόρ. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, ως αντίλογος.
2: Οι Μετεόρ δόθηκαν, τελείωσε.
1: Ναι, άρα.
2: Μα προσέξτε.
1: Ναι.
2: Η Γαλλία δεν θα προσχωρήσει και θα γίνει ένα με την Ελλάδα. Αυτό είναι αφέλεια αν το περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Η Γαλλία πρέπει να μείνει πιστή με βάση αυτά που έχει υπογράψει. Για τα Μέτεωρ έχει δοθεί. Δεν υπάρχει Μέτεωρ. Στα Μέτεωρ, στους πυράβλους αυτούς είπε «ΟΚ», δεν έβαλε βέτο, διότι είναι μια συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Βρετανίας.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Πώς θα πάρει λοιπόν το Μέτεωρ η Τουρκία? Θα τα πάρει στους πυράβλους αυτούς. Γιατί? Διότι πήρε.
1: Πήγε, μπήκε μέσα σε.
2: Πήρε το Eurofighter.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, και μέσα στη συμφωνία του Eurofighter είναι και τα Meteor. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά μην βγάζουμε τα μάτια μας. Μην υποβιβάζουμε τις επιτυχίες της Ελλάδας επειδή το κάνει ο Μητσοτάκης. Μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε αντίρρηση στην εσωτερική πολιτική και προσωπικά έχω. Αλλά αυτά είναι θέματα εθνικά. Και επειδή μιλώ με ακρίτα δημοσιογράφο, με βαθιά εθνική συνείδηση και γνώση. Και εγώ είμαι απτυχίο, όπως ξέρετε. Ξέρουμε την αμεσότητα του τουρκικού κινδύνου. Εχθές, την παραμονή που ήρθε ο Ρούμπιο, έκαναν παραβιάσεις, σκληρές παραβιάσεις οι Τούρκοι μεταξύ Ρόδου και Καστελωρίου.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Απογειώθηκαν δικά μας μαχητικά να αντιμετωπίσουν 2 οπλισμένα F-16 συν τουρκικό αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου συν μη επιδρομένα τουρκικά αεροσκάφη. Και δεν έφευγαν οι Τούρκοι. Παραλίγο δηλαδή να υπάρξει σύγκρουση.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Αυτή η αντίδραση δείχνει κατευνασμό.
1: Όχι, αντιθέτως. Αντιθέτως.
2: Είναι προσβολή στους ικάρους μας.
1: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η άποψή σας για το πώς υποδέχτηκαν τα κόμματα, η πρώτη αντιδράση δηλαδή των κομμάτων την επίσκεψη Ρούμπιο, πώς την ερμηνεύετε, πώς την αξιολογείτε?
2: Κοιτάξτε, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Ναι. Λογικό είναι η αντιπολίτευση να λέει μια κουβέντα παραπάνω. Άλλοι νιώθουν και μια χερεκακία, ας πούμε, αν η δήλωση, ξέρω εγώ, ανθρώπου του Τραμπ, του Ρούμπιο, δεν ήταν πολύ υποστηρικτική για την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να μας γίνουν μαθήματα τα παθήματά μας. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται στήριξη της κυβέρνησης στο βαθμό που προχωρεί την εθνική ανεξαρτησία. Από εκεί και πέρα βέβαιως υπάρχει περιθώριο κριτικής και επίκρισης. Ναι.
1: Άστα.
2: Και να ξέρουμε έτσι σε ποια χώρα δίνουμε βάσεις και διευκολύνσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν δεν αναγνωρίζουν τον αέριο χώρο μας στα 6 με 10 μίλια. Δεν καταδίκασαν ποτέ τις τουρκικές παραβιάσεις στον εθνικό αέριο χώρο. Δεν επιβεβαίωσαν συμφωνία θαλασσίων συνόρων με την Τουρκία, το ξέρετε αυτό. Δεν εντάσσουν τη Λίμνο στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Δεν στηρίζουν την επέκταση των 12 μιλίων.
1: Άρα μήπως πρέπει να ψαλιδίσουμε κάποια από τα όνειρά μας ή κάποιες φρούδες προσδοκίες για το τι μπορούμε να κάνουμε εφόσον ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος για να είσαι και σταθερός και ήρεμος και να βλέπεις και μπροστά πρέπει να διασφαλίσεις την ειρήνη στην περιοχή δηλαδή και να συνυπάξεις με το γείτονα. Μήπως αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο πεζοί, πιο κοινικοί, να το πω πιο ρεαλιστές, να το πω πολύ πιο ορθά.
2: Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να έχουμε φύλαθλη στάση απέναντι στην Αμερική. Ναι. Όχι οπαδική αντιμετώπιση. Ούτε καταστροφή ήταν η επίσκεψη του Ρούμπιο, ούτε και θρίαμβος. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος της Αμερικής στην περιοχή. Ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας, ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας.
1: Φαντάζομαι ότι ο Αμερικανός δεν έχει αλλάξει, έτσι.
2: Αυτή η δήλωση του Ρούμπιο είναι η θεσμική δήλωση, είναι η θεσμική μνήμη του State Department από το δόγμα Τρούμαν του 1947 έως σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ιστορικοί και δικαιωμένοι. Το 1949 δεν είχαμε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από τους Αμερικανούς, η Ελλάδα θα ήταν
1: στο σχέδιο Μάρσαλ. Βεβαίως,
2: καλά το λέτε. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα μετεβλήθη σε μια απέναντι αμερικανική βάση και η σχέση ήταν σχέση πατρονίας. Μα το είπε και ο Ρόμπερτ Κίλι, ο Αμερικανός πρεσβευτής που είχε εδώ επί Πασόκ. Εμείς θέμε αν συνέχεια προσδοκούμε από τους Αμερικανούς να μας σώσουν και να παρέμβουν. Αν δεν φτιάξουμε αμυντική βιομηχανία, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε απόλυτο ανεξάρτητο δικαίωμα επιλογών στην εξωτερική και αμυντική πολιτική. Να πω ένα παράδειγμα. Η αντιβαλιστική μας και αντιπυραυλική μας άμυνα εξαρτάται 100% από τους πυράβλους Patriot. Αν ο Ερντογάν αγνοήσει μια παρέμβαση του Ρούμπιο και του Τραμπ και λέει όχι, εγώ θα χτυπήσω και θα μου δώσετε μια εβδομάδα και μετά θα σας δώσω λογαριασμό. Έτσι, και κάνει μια γενική μαζική επίθεση, γιατί αυτή είναι η μόδα τώρα η στρατιωτική. Κορεσμός της αντιαεροπορικής μας άμυνας και των ραντάρ και χτυπήσει με πυράβλους Ταϊφούν, έτσι. Πώς εμείς θα ανταπεξέλθουμε? Εδώ χρειάζεται πια συνεχής γραμμή ανεφοδιασμού με πυρομαχικά. Ένα βλήμα του Patriot της τελευταίας έκδοσης, PAC-3, κοστίζει 8 εκατομμύρια δολάρια. Και πρέπει να έχουμε συνεχή, όπως είπα, ανεφοδιασμό. Μπορεί να μας ρίξουν 100 drones την πρώτη μέρα, Bayraktar, 200, 300, 400, 500. Οι μέρες θεάτρου επιχειρήσεων ήθε στην αεροπορία είναι 15. Δηλαδή μετά από 15 μέρες εμείς πρέπει να έχουμε ανεφοδιασμό. Θα έχουμε αυτή τη γραμμή ανεφοδιασμού από τους Αμερικανούς? Αν την έχουμε, μπράβο μας.
1: Άστε. Πάντως η απορία είναι τώρα απορία, δεν είναι? Φαντάζομαι ότι ξεκίνησε από την κρίση την οποία πέρασε η χώρα. Πώς επιτρέψαμε ουσιαστικά να αφοπλίσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, να δημιουργήσουμε αυτό το τεράστιο κενό και να ερχόμαστε τώρα, έτσι, να επιστρέψουμε σε μια λογική, αν θέλετε, που λέει ότι πάμε να ενισχύσουμε, πάμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας ντρόν, τους δικούς μας πυράβλους και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, πώς τα κατάφεραμε ως χώρα να αυτοκτονήσουμε σε αυτό το επίπεδο?
2: Ασόπτονται αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα.
1: Α, καλά, ναι.
2: Έτσι, και την χρεοκόπησαν ατιμωρητή και επί 10 χρόνια, θέλω να το καταλάβει αυτό ο ελληνικός λαός, οι Ροδίτες και όχι μόνο που μας ακούνε, επί 10 χρόνια δεν κάναμε εξοπλισμούς. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να πάρουμε μια ανάσα. Έτσι, με τους εξοπλισμούς, με την μπελαρά που ήρθε, με τη δεύτερη μπελαρά που περιμένουμε, με τα 60 αναβαθισμένα σε επίπεδο Viper που σημαίνει οχιά, F-16, με τα 24 Rafale τα οποία είναι ισχυρότατα, ας είναι μεταχειρισμένα. Αλλά ακόμα δεν είμαστε σε ένα επίπεδο. Τι είπε προχθές ο Δένδιας? Εγώ χρησιμοποιώ τα λόγια των ιδίων. Λέει, σύντομα θα έχουμε δυνατότητα παραγωγής 15.000 drones το χρόνο. Άλιστα. Η Τουρκία είπε ο ίδιος. Έχει δυνατότητα παραγωγής 1 εκατομμυρίου.
1: Όχι, και να καταλαβαίνουμε και τις διαφορές, έτσι. Και ακριβώς, να μην κοκορευόμαστε δηλαδή. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δημιουργείται και μία ψευδέστηση ότι εμείς είμαστε η κρατιά χώρα και τους έχουμε τους Τούρκους και ένα πρωί τους αφανίζουμε. Δηλαδή είναι αυτοί οι αφανισμοί τηλεοπτικοί. Με έναν χάρακα τα σβήνει όλα.
2: Εγώ καλώ αυτούς μας ακούνε να μην δίνουν βάση στους φαφλατάδες. Να είναι προσεκτικοί και ρεαλιστές, οι οποίοι φαφλατάδες είναι περιζήτητοι στα κανάλια και παρασύρουν τον ελληνικό λαό σε ένα υπερενθουσιασμό τον οποίο έχουμε πληρώσει σε άλλες εποχές.
1: Α, βεβαίως. Μα να σας πω κάτι. Καταλαβαίνεις και τις διαφορές. Δηλαδή, εάν δεν έχεις συνέστηση για το τι μιλάς, το καταλαβαίνεις όταν κάνεις ένα ταξιδάκι για λόγους συνείδησης, αν θέλετε ικανοποίησης προσωπικής, στην Τουρκία. Έτσι. Όταν φτάνεις στην Κωνσταντινούπολη και βλέπεις αυτό το οποίο είναι η Κωνσταντινούπολη, βλέπεις τη δύναμη της Τουρκίας, αντιλαμβάνεις και το μέγεθός της, ότι αυτά που λέμε καμιά φορά πρέπει να τα περνάμε δύο φορές από το μυαλό μας, έτσι, για να είμαστε σοβαροί.
2: Σωστά, πρόσφατα πήγα ένα ταξίδι στην Τουρκία, στην Ιωνία, γιατί ήθελα να σηματοδοτήσω την ιδέα μου για ένα χάρτη της Ιωνικής Πατρίδας, την οποία πρέπει να κυκλοφορήσει.
1: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Το έχουμε πει και πρέπει να το ξαναπούμε. Λοιπόν, πήγα στην αρχαιολογική περιοχή της Περγάμου και δίπλα είχε μονάδα με άρματα. Πήγα στην Φώκια και είδα τις αμφίβιες δυνάμεις δίπλα στο λιμάνι που είναι μια ταξιαρχία έτοιμη για επιχείρηση εναντίον των νησιών μας.
1: Ναι.
2: Επιστρέφω στη Σμύρνη, στην
1: Επιτροπή. Η Φώκια που το λέτε, που μαζί με τη... Ναι, επειδή το αναφέρετε τώρα, η Φώκια που μαζί με τη Ρόδο δημιούργησαν την Μασσαλία, έτσι. Ναι, θα θυμίζω δηλαδή καμιά φορά. Λαφοσέα, όπως λένε οι Γάλλοι.
2: Στον εθνικό δρόμο Σμύρνη-Σεσμέ, επί 7 χιλιόμετρα εκτίθενται εγκαταστάσεις της διοίκησης της στρατείας Αιγαίου. Και εμείς βεβαίως κάνουμε συνεχείς οχυρώσεις και συνεχείς εξοπλισμούς στα νησιά μας. Δεν το κρύβουμε. Προχθές έγινε στην πατρίδα μου τυχείο μια άσκηση με drones. Το λέω αυτό διότι η διοίκηση έβγαλε ανακοίνωση και φυσικά την προσοχή στους κατοίκους, θα αποκαλυπτούν τα ζώα.
1: Και όσο όνειρο που θα έχουμε και τη βάση drones στα Μαριτσά της Ρόδου δηλαδή.
2: Ξέρετε το ενδιαφέρον μου για αυτή τη βάση, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ξέρετε, υπήρχε ένα κενό μεταξύ Ρόδου και Αριστολορίζου. Κενό επιτήρησης. Αυτό το κενό θα το καλύψει τώρα αυτή η βάση των drones, τα οποία είναι drones καθέτου απογειώσεως και προσγείωσης. Θα γίνει η αντίστοιχη βάση, τα αεροσκάφη αυτά λέγονται BVAT. Θα γίνει η αντίστοιχη βάση στη Λέσβο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν μια προετοιμασία για μια μελλοντική σύγκρουση, να το πούμε καθαρά. Βεβαίως, έρχεται λοιπόν ο Ρούμπιο και λέει, εγώ δεν θα σας επιτρέψω. Και πάλι καλά που ανέχονται τις εξοπλιστικές μας δραστηριότητες. Έχω και εκεί ένα ερωτηματικό. Κατά πόσον θα αφήσουν οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι απρόσκοπτη την μετάβαση των πυραυλικών μας συστημάτων στα νησιά.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε σε μια ερχόμενη εκπομπή και τηλεοπτικά, κύριε Μαρδά, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε.
2: Να ακούσουμε. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να λέω και τα δύσκολα σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Και αυτό το σωστό νομίζω.
2: Και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο.
1: Άστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ
1: πάντα
2: θερμά.
1: Πάντα πολύ όμορφη συζήτηση μαζί σας. Μαθαίνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Κώστα Μαρδά. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, με όλους, χρόνια στην τηλεόραση, σε εφημερίδες, είναι πλέον σε μια, θέλετε, δυνατότητα εμπειρίας, ηλικίας, γνώσης, να λέει τα πράγματα ως έχουν, να τα μελετά δηλαδή, και να είναι ρεαλιστικός και πιστικός. Και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές, που τελειώνουμε τους πολέμους σε 10 δεύτερα έτσι, από την τηλεόραση. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε λίγο γιατί είχαμε και τα διαφημιστικά μας, είχαμε και τα πάντα. Και εγώ ετοιμάζομαι τώρα. Είδα και μία ανακοίνωση, την άκουσα και στο ραδιόφωνο νωρίτερα. Είδα και ένα φυσάκι. Ετοιμάζομαι για την επόμενη Κυριακή, στην κρεμαστή 11 του μήνα. Έχουμε την ημέρα τραχανά. Μιλάμε για mega event. Σε αυτόν τον τόπο πραγματικά έχουμε πιάσει τα πάντα. Το μόνο το οποίο μας μένει, τώρα χαρτολογώντας το λέω, γιατί αυτές οι γιορτές γίνονται ως κίνητρο, δηλαδή για να υπάρχει μια όσμωση στην τοπική κοινωνία, δηλαδή είναι αφορμή να πάμε στα χωριά και νομίζω ότι και το ποδόσφαιρο, δηλαδή η δημιουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα χωριά, αλλά και οι πολιτιστικοί οι οποίοι κάνουν μια δράση για να μαζίσουν χρήματα, να στηρίξουν είτε ομάδες είτε συλλόγους, είναι ένα κίνητρο συνέβρεσης, αν και αυτό έχει πάντα μια σεξουαλική, έτσι, αν θέλετε, κατεύθυνση ή συνέπειση ο λέξη. Να το ξέρεις αυτό. Όμως είναι ένα κίνητρο, έτσι. Οπότε το μόνο που μας έχει μείνει και το έχω προτείνει είναι να κάνουμε τη γιορτή αγκουριού στα Λέρμα. Το μόνο φρούτο το οποίο δεν γιορτάζει το αγκούρι. Ενώ δροσίζει δηλαδή. Όλα τα άλλα τα έχουμε πιάσει. Από φασόλια. Μένει και νομίζω και την ερχόμενη Κυριακή έχουμε και τη γιορτή Καρυδίου, η οποία δεν έγινε στην Δαματριά. Αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων. Λέω όμως είναι κίνητρο, έτσι, προκειμένου να υπάρχει άλλα. Το λέω και για ένα φίλο μου, ο οποίος μου κάνει τον πονηρό. Είμαστε μαζί στο στρατό και του λέγα πρέπει τραχανά. Κάσε μπρε τραχανά. Λοιπόν, τώρα επιβεβαιώνεται. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να επιβεβαιωθεί αυτό που σου έλεγα. Έτσι, Γεωργάκη, στο στρατό. Κάτσε μπρε τραχανά καλά. Λοιπόν, τώρα έγινε και προϊόν. Α, η κυρία Κωνσταντέλου είναι από το. Κατοικεί εκεί στο χωριό το τραχανά. Ναι, γιατί είπαμε. Ο ένας ικαρίδι, ο άλλος έχει φασόλι, ο άλλος έχει πατάτα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, τώρα. Πάμε σε ένα θέμα για το οποίο με συγχωρείς, δηλαδή με την απόλυτη έννοια ως τα έχουμε κάνει μουσκεμα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Το είδα και εγώ προχθές, βλέπω και μετά αναδημοσίευση στην εφημερίδα, τη Δημοκρατική, έχει να κάνει με την ροδιακή επαυλή, όχι το κομμάτι του κεντρικού κτηρίου, γιατί εκεί έχουμε ναυάγιο, αλλά και αυτή η υπόθεση που αφορούσε τον κήπο. Σας θυμίζω ότι είχαν μπει στο πρόγραμμα, ήταν δύο διαφορετικές εργολαβίες, και το ένα τα μαύρα τα χάλια 7 χρόνια και το άλλο σε απίστευτες περιπέτειες. Λοιπόν, είδα μία ανάρτηση πολίτες για μία πράσινη Ρόδο, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης. Το λέω γιατί ο κύριος Σταμάτης είναι γεωπόνος στο επάγγελμα, έχει κάνει ο ίδιος με εξαιρετικές δουλειές, αναφέρομαι στον περίφημο κήπο Μοντέλα Μπέρτ στην παλιά πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όταν βλέπει πράσινο, κοκκινίζει το μάτι του, και όταν βλέπει και πράσινο παραμελημένο, κοκκινίζει δύο φορές το μάτι του. Λοιπόν, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Σταμάτη.
1: Καλημέρα κύριε Τέρη, τι κάνετε?
0: Είναι αδυναμίες, νομίζω έχω δίκιο σε αυτό που λέω. Όταν βλέπετε παραμελημένο πράσινο, ενοχλείστε και συνειδησιακά, δηλαδή επαγγελματικά, έτσι.
1: Επαγγελματικά, επειδή ασχολούμαστε στον ξενοδοχειακό χώρο, στους κήπους των ξενοδοχείων, και βλέπουμε πόσο πολύ τα ξενοδοχεία φροντίζουν και προσέχουν τους κήπους τους, και βλέπουμε πόσο πολύ μεγάλες εκτάσεις στο ξενοδοχείο

0: γίνει. Λοιπόν, βλέπεις τώρα τόσα χρήματα και προσπαθείς να καταλάβεις αν τελικά έτρεξε αυτή η εργολαβία, τι απέδωσε τελικά και ποια είναι η εικόνα. Η εικόνα παραμένει απαράλλαχτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα του πρασίνου στο Δήμο της Ρόδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει ότι θα βάλουμε ένα στόχο, θα βάλουμε ένα όραμα και θα υλοποιήσουμε και θα φτιάξουμε και κάτι το οποίο να μπορεί να απολαμβάνει ο κόσμος. Οι υποδομές υπάρχουν, οι βάσεις υπάρχουν, ροδιακοί έπαυλοι, η ΟΑΣΗ, αυτή στη Βενετοκλέον, υπάρχει το Ροδίνι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από κάτω, από κάπου. Βλέπω ότι δεν υπάρχει αδιαφορία.
0: Ξέρετε τώρα, καμιά φορά για να μην φανεί, ξέρετε, εάν τελικά κάνεις μια αξιολόγηση και επιλέξεις να τρέξεις κάποια άλλα έργα τα οποία θεωρείς πολύ πιο αναγκαία από ότι είναι το πράσινο, να το καταλάβω. Όταν όμως δεν έχεις παράξει τίποτα και έχεις εγκαταλείψει και τέτοια έργα, γιατί θα δούμε και φωτογραφίες από τη Ροδιακή Έπαυλη, είναι αυτές που είδα και από την Δημοκρατική, δεν ξέρω αν είναι δικές σας. Λοιπόν, είναι η κατάσταση και του Formal Garden, αλλά και του κυρίου Στηρίου, δηλαδή. Το κύριο Στηρίο της Ροδιακής Έπαυλης, το ξέρω γιατί, με συγχωρείτε κιόλας, υπήρχε και προσωπική εμπλοκή, εμείς το φέραμε μέσα εδώ. Το τρέξαμε, εγκαταστάθηκε εργολάβος και περίμεναμε να κάνουμε εγκαίνια. Έκτοτε πέρασαν 7 χρόνια και διαβάζω ότι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής είναι να πάει, λέει, στον δεύτερο από αυτούς που είχαν υποβάλει προσφορά, ήταν ο δεύτερος ανάδοχος πριν από 7 χρόνια. Και τρελαίνομαι, τους πήρε 7 χρόνια για να πάνε σε τέτοια απόφαση, πέρα από τον κήπο που βλέπουμε τώρα ποια είναι η κατάσταση γενικότερα.
1: Και να πω και κάτι. Εργαλεία υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς τους έχουμε ενοχλήσει πάρα πολλές φορές να τους βοηθήσουμε να υλοποιήσουν όχι μόνο τον κήπο της Έπαυλης, αλλά και τα πάρκα. Έχουμε εργαλεία, έχουμε ανθρώπους, μπορούμε να τους βρούμε χρηματοδοτήσεις μέσα από, από το Πράσινο Ταμείο το Ευρωπαϊκό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η συμπεριφορά και αυτός ο κομπλεξισμός.
0: Γιατί προφανώς έγιναν οι διαγωνισμοί, κατέληξαν σε συγκεκριμένους αναδόχους, οπότε αυτό που λέτε αναιρεί μια διαδικασία του δημοσίου. Αλλά την αναιρεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σταματήσει, θα κυρίσει έκτοτε τον εργολάβων για να ακολουθήσει μια άλλη φιλοσοφία. Γιατί αυτό που λέτε μπορεί να γίνει σε περίπτωση που δεν είσαι ικανοποιημένος, έχει περάσει ο χρόνος, υλοποίηση του έργου, αποφασίζει την έκπτωσή του κτλ. Κτλ. Και μετά πας σε αυτή την πρόταση που λέτε εσείς, έτσι. Ναι. Υπομορφή, φαντάζομαι, μιας σύμπραξης ανθρώπων.
1: Ναι. Όχι, έχουμε δημιουργήσει μια κινησέπ που απομηχανείς
0: έχετε μια κινησέπ.
1: Ο οποίος η κινησέπ έχει όλα τα προσόντα και όλες τις προϋποθέσεις. Και ανθρώπους να προσλάβει,
0: βεβαίως,
1: και χρηματοδότηση να πάρει,
0: ναι, σωστά,
1: και να συνεργαστεί
0: είναι.
1: Και με τον Δήμο. Εντάξει, και μέσα σε αυτή την κινησέπη υπάρχουν ανθρώποι που υπερδραστηριοποιούνται πάνω στο πράσινο, υπάρχουν οικονομολόγοι, υπάρχουν...
0: Όχι, αν έχετε κάνει κινησέπ, το καταλαβαίνω, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω
1: ακριβώς
0: ποια μορφή
1: ζητάτε. Έχουμε δημιουργήσει μια κινησέπ και λέμε, τους τρυπάμε την πόρτα και λέμε γεια σας. Είμαστε εδώ, καλημέρα, ήρθαμε να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας και να προσφέρουμε στο πράσινο της Ρόδου. Να δημιουργήσουμε μυστικούς κήπους του Μάρκου του Ιδρύματος Μονταλαπέτ πάρα πολλούς μέσα στη Ρόδο. Τι θέλετε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε από τη χρηματοδότηση μέχρι την υλοποίηση. Εμείς το μόνο που ζητάμε από τις δημοτικές αρχές, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Εταιρή, το πρώτο να συνεργαστεί και το δεύτερο να έρθει να κόψει τις κορδέλες. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε.
0: Και αντί να κόβουμε κορδέλες, παρατηρούμε τα κτίρια να αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα και να περνάνε δεκαετίες και να έρχεται και ο άλλος και να σου λέει είστε όλοι οι ίδιοι. Όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όχι, γιατί από όλο το βρήκαμε το κτίριο και αυτό και τα υπόλοιπα. Τρέξαμε όλη τη διαδικασία που είχε να κάνει το δημόσιο με τις αδειοδοτήσεις, προκηρύξαμε διαγωνισμούς, κάναμε διαγωνισμούς, βγήκαν εργολάβοι, περάσαν ελεκτικά και μετά έχουμε αυτή την εξέλιξη 7 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, και εγώ επιμένω σε αυτά και όποιος θέλει κάποια ή εκφράζει κάποια αντίρρηση ή διαφοροποιείται να βγει εδώ δημόσια και να μου πει αγαπητέ κύριε Χατζιώνου κάνετε λάθος. Σε 7 σημαντικά χτίρια τα οποία αλλιώς ξεκινήσαν αλλού έχουν καταλήξει.
1: Εγώ θα το επαναλάβω και ας γίνομαι και κουραστικός γιατί είμαι και πεισματάρης λίγο. Ναι. Είμαστε εδώ, δώστε μας την ευκαιρία να βοηθήσουμε και εσάς σαν Δημοτική Αρχή και τη Ρόδο. Είμαστε εδώ, υπάρχουμε στο νησί. Είμαστε μια ομάδα ωραίων ανθρώπων που μπορούν να υλοποιήσουν πάρα πολλά πράγματα στο νησί. Αξιοποιήστε μας. Δηλαδή, τι άλλο να τους πούμε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ανθρώπους που από την Ευρωπαϊκή

0: Ευρωπαϊκή Ένωση μας πλησιάζουν και μας λένε έχετε ένα υπέροχο πράσινο τόπο, έχετε μια απίστευτη κληρονομιά, για ποιο λόγο δεν την αξιοποιείτε, για ποιο λόγο δεν δημιουργείτε και ένα νέο τουριστικό προϊόν που λέγεται πράσινο προϊόν για τον νησί.
1: Και εδώ ντρεπόμαστε, κύριε Σταμάτη, και πραγματικά ντρεπόμαστε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Χάραξαν μία γραμμή η οποία έχει να κάνει με το μέλλον, γιατί έβλεπαν τους εαυτούς τους να παραμένουν εδώ πάντα κατακτητές, οι Ιταλοί. Και τώρα περνάνε οι ίδιοι Ιταλοί βλέποντας την πόλη της Ρόδου, όπως βλέπουμε εμείς στην Κωνσταντινούπολη, για να λέμε και την αλήθεια δηλαδή, και πραγματικά δυσανασχετούν. Και ντραπόμαστε και εμείς οι σύγχρονοι βλέποντας αυτή την κατάσταση, την οποία έχουμε έτσι αφήσει τον τόπο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή...
0: Να σας πω. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Την άλλη Κυριακή στις 18 του μήνα, 18, ανοίγει ξανά ο κήπος στο Μονταλαμπέρτ για τον κόσμο.
1: Α, 18 του μήνα.
0: 18 του μήνα. Ναι. 18.
1: Ας περάσουν κάποιοι να δουν.
0: Όχι, να περάσουν οι πολιτικοί. Περνάνε πολίτες. Πολίτες περνάνε χιλιάδες.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω, έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια πολιτικοί.
0: Ελάχιστη πραγματικά. Και να σας πω και κάτω, μάλλον αυτοί ντρέπονται, δεν ντρεπόμαστε εμείς. Να έρθουν να δούνε τι ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος που μπαίνει μέσα στο κήπο το Μονταλαμπέρτ και κάθεται με τις οικογένειές τους, με τις ώρες. Λένε, γιατί να μην έχουμε και εμείς έναν τόσο χώρο. Είναι 1100 μέτρα ο κήπος το Μονταλαμπέρτ.
1: Ο οποίος, να θυμίσουμε τώρα έτσι, ότι οι Μονταλαμπέρτ ουσιαστικά έφτιαξαν τον κήπο.
0: Μυστικό προς, κήπο του Μάρκου.
1: Βέβαιως προς, προς μνήμη του παιδιού τους, του Μάρκου. Και βεβαίως αυτή η περιουσία πέρασε στο Δήμο της Ρόδου. Και
0: ανήκει
1: από,
0: στο Δήμο της Ρόδου.
1: Βεβαίως, ναι. Θέλω να πω ότι ο Δήμος της Ρόδου έχει ένα χώρο χάρη στους Μονταλαμπέρτ. Έτσι. Και μετά έχει την τροπή η οποία καλύπτει περιμετρικά την Ρόδο ή παντού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, παντού. Και για τα οποία, ξέρετε, γιατί εντάξει, θυμόμαστε αυτά που λέγονται, δηλαδή δεν μπορούμε να τα λησμονήσουμε, για τα οποία πάρκα έχουν ακουστεί απίστευτα πράγματα. Θα κάνανε πάρκα, θα κάνανε θαύματα και τελικά ένα απόλυτο μηδενικό έμεινε μετά την εποχή τους. Έτσι. Θυμίζω δηλαδή και διάφορα πάρκα περιμετρικά, Βύρωνα, μπλα, μεγάλα λόγια, φαφλατάδες, τίποτα δεν άφησαν πίσω.
0: Υπάρχει τρομερή υποδομή στο νησί να την αξιοποιήσουμε και πάρα πολύ εύκολο να χρηματοδοτηθεί, διότι έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Όταν πας με σοβαρότητα και μιλήσεις και ζητήσεις ευρωπαϊκά προγράμματα, να είμαστε σίγουροι ότι θα μπει σε προτεραιότητα η Ρόδος. Αλλά θέλει σοβαρότητα, θέλει ανθρώπους σοβαρούς, με σοβαρές προτάσεις, με σοβαρές μελέτες, με επιχειρήματα να διεκδικήσουν. Και μόνο τότε σε βλέπουν σοβαρά.
1: Ξέρετε, δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά ξέρετε, είναι ενοχλητικό, δηλαδή λέμε καμιά φορά σοβαρούς ανθρώπους. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θέλω να φανούμε ότι είμαστε υπερβολικοί, γιατί εγώ θεωρώ ότι όσοι μπαίνουν στα κενά είναι υποχρεωμένοι να δείξουν μια σοβαρότητα. Έτσι. Και πραγματικά δεν είναι και εύκολο να το πεις, να κατηγορείς κάποιον ότι δεν είναι σοβαρός, αλλά τελικά η εξέλιξη των πραγμάτων δικαιώνει, αν θες, τη δική μας την υπερβολή από όπου σου ακούγεται.
0: Εμείς είμαστε εδώ.
1: Γιατί
0: τους επενθυμίζουμε. Είμαστε
1: τα πάντα κρίνονται εκτός αποτελέσματος. Καταλάβατε. Αποτελέσματα δεν έχουμε. Δηλαδή έχουμε μπλα, αποτελέσματα δεν έχουμε όμως.
0: Ναι. Και αυτό πρέπει να τα ακούει και η Δημοτική Αρχή και οι πολίτες. Ότι πάνω στο νησί υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές ομάδες που έχουν όλη την διάθεση να βοηθήσουν τον τόπο με έργα, ουσίας, να τα απολαύσει ο Ροδίτης. Όλοι μαζί ας κινηθούμε και ας πιέσουμε και να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή και την κάθε Δημοτική Αρχή.
1: Να σας πω κάτι, επειδή το...
0: Αυτή που θα έρθει αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, επειδή κάποιοι είναι υποψιασμένοι, να σας πω ότι στην ΚΟ, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, ο Κώστας ο Καΐσελης, ο πρώην δήμαρχος και από ό,τι διεφάνει από τις τελευταίες αναλύσεις, δημοσκοπήσεις μάλλον που γίνονται έρευνες, κρίνεται από τους ΚΟΟΥς ο πιο αποτελεσματικότερος δήμαρχος όλων των εποχών.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσε σε τρεις ΚΙΣΕΠ, αν θυμάμαι καλά, κάποια χτίρια ή κάποιες δουλειές, πρωτοβουλίες που απέδειξαν οι άνθρωποι ότι ακόμη μια χαρά τρέχουν αυτά τα σχήματα. Δηλαδή, αλλού το έχουν δοκιμάσει, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: να τολμήσουν να το δοκιμάσουν και οι δικοί μας. Και να πω και κάτι, έχουμε και τις επαφές και τις γνωριμίες, συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες πάνω στο νησί. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες πάνω στο νησί έχουν τη διάθεση να χρηματοδοτήσουν. Αλλά για να χρηματοδοτήσουν.
1: Ναι, αλλά και αυτοί θέλουν καθοδήγηση, γιατί κατά καιρούς κάποιοι επιχειρηματίες έχουν αναλάβει τη συντήρηση κάποιων μικρών χώρων.
0: Ναι.
1: Και με συγχωρείτε, και εκεί η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερη, δηλαδή είναι λίγο tragic.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν φταίνε εκείνοι.
0: Ακριβώς.
1: Φταίει η δημοτική μηχανή, η οποία είτε δεν τους ενεργοποιεί, είτε δεν ζητάει αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν. Το λέω γιατί θυμάμαι το ρολόι μπροστά από την στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά το Δημαρχείο.
0: Δεν
1: ήταν πρωτοβουλία των Lions σε σχέση με τον Νικολή Νικολαίδη, την εταιρεία. Ακριβώς. Δηλαδή.
0: Έτσι, εγώ το είχα κατασκευάσει.
1: Αυτή
0: η ιδέα, αν θέλετε, και ιστορικά.
1: Ναι.
0: Για να πούμε λίγο και την ιστορία
1: να
0: του...
1: Να τα πούμε.
0: Αν θέλετε, έχετε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο έτσι.
1: Ναι, να μου πείτε δύο λόγια. Ναι,
0: Ωραία, δύο λόγια. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε από τον τότε προϊστάμενο γηπέδου, τον Λεωνίδα του Τσαταλιό.
1: Μάλιστα, το θυμάμαι.
0: Ήτανε
1: τον Λεωνίδα.
0: Ήταν προϊστάμενος. Ναι. Και λέει, ρε, εσύ, υπάρχει αυτό στην Πάτρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς πάνω στο τέτοιο, στο ρολόι, στο Δημαρχείο μπροστά. Πάμε, βρίσκουμε το Γιαννόπουλο και ο Γιαννόπουλος ζητάει να, ναι, δέχεται, απλά δεν υπήρχε χρηματοδότηση.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι η πρώτη χρηματοδότηση δόθηκε από τους Lions,
1: Ναι, ναι,
0: τότε,
1: ναι,
0: όμως,
1: ναι,
0: δεν κατάφερε να ολοποιηθεί το έργο. Μετά, όταν βγήκε ο Χατζής, όταν βγήκε δήμαρχος ο Χατζής, ο Χατζηευδημίου, mm-hmm, τότε πήρανε την ιδέα, είχε οριμάσει και η ιδέα και υλοποιήθηκε η πρόταση που είχε κάνει ο Λεωνίδας ο Τσαταλιός. Και μάλιστα κάλεσαν οι Lions σε μένα και το κατασκεύασα εγώ. Με την επίβλεψη πάντα και το σχεδιασμό της υπηρεσίας Φρασίνου του Δήμου Ρόδου. Αυτή είναι η ιστορία. Μετά την ανέλαβε τη συντήρησή του ο Νικολής ο Νικολαίδης, και μετά, δεν θέλω να πω, θα κλείσουμε εδώ, πώς να πω, οι μικροσυμπεριφορές αφαίρεσαν από τον Νικολή Νικολαίδη την συντήρηση αυτού του έργου και την παρέλαβε ο Δήμος.
1: Εγώ θυμάμαι μέχρι και την θητεία Χατζηδιάκο ότι την ευθύνη μπροστά στο ρολόι, οποιαδήποτε ζημιά και αν συνέβαινε, και την άμεση αποκατάσταση την είχαν βεβαίως πάντα μπροστά ήταν οι Lions, πάντως ο ίδιος ο Νικολής ο Νικολαίδης. Λοιπόν, ναι. Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Σταμάτη, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Σήμερα να μας ακούνε και να βάλουν λίγο νερό στο κρασάκι τους και να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε για το καλό της Ρόδου.
1: Φαίνεται ότι έχουν βαρύνει πολύ, πίνουν βαριά ποτά. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι χειρουργικές εμβάσεις στα νησιά, ώστε οι ασθενείς να μην αναγκάζονται να μετακινούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα που διαθέτει μεγάλες νοσηλευτικές ομάδες, ανέδειξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Κόσμος. Όπως τόνισε, στόχος είναι η επέκταση της ενιαίας λίστας χειρουργείων σε ολόκληρη τη χώρα και η μετακίνηση χειρουργικών ομάδων προς τους ασθενείς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημείωσε, περιορίζονται η ταλαιπωρία και τα σημαντικά έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Ενώ εξέφρασε την ευχή οι γιατροί να στηρίξουν την πρωτοβουλία, βλέποντας και ίδια τη χαρά των ασθενών που εξυπηρετούνται στον τόπο τους. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στα εργαγίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Δωδεκάνησα, με πρώτο το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Έργο που, όπως είπε, το νησί περίμενε επί δεκαετίες. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τόνισε ότι το ακτινοθεραπευτικό αξίζει να φέρει το όνομά του, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου. Αναφέρθηκε ακόμη στο νοσοκομείο Καρπάθου, όπου με τη συνεργασία της Περιφέρειας τοποθετήθηκε σύγχρονος αξονικός τομογράφος, ενώ το Μάρτιο αναμένεται και η λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Τέλος, σχολιάζοντας τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε σημαντική την πρόσφατη παρουσία του Μάρκο Ρούμπιου στην Αθήνα και υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στον αμυντικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Σφοδρή κριτική κατά της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της ΔΕΙΑΡΑ και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ιαλισσό, την υδραυλική μελέτη και το φράγμα Γαδουρά, έκανε λόγο για τόνους συκοφαντίας και χαρακτήρισε τη ΔΕΙΑΡΑ μεγάλη αιστεία παραπληροφόρησης. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, το οποίο παρουσίασε με Muppet Show, καλώντας τους Δημοτικούς Συμβούλους να επικεντρωθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην προώθηση έργων αντί για αλληλοκατηγορίες και σχολιασμό. Στο θέμα των χρέωσεων της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές, επανέρχεται η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου. Ζήτα να γίνει μια ξεκάθαρη συζήτηση για τις χρεώσεις που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το πώς διαμορφώνεται το κόστος του νερού και ποια ποσά επιβαρύνουν τελικά τα νοικοκυριά. Όπως αναφέρει, το ζήτημα δεν πρέπει να περιορίζεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά να επικεντρωθεί στην ουσία και στην ενημέρωση των καταναλωτών. Χρηματοδότηση ύψους 29,5 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές της Ρόδου που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία Μπόρα, η οποία έπληξε το νησί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2024. Η απόφαση προβλέπει την κατανομή των πόρων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της αυτοτελούς διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού για την ένταξη των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλείς, με την ενίσχυση να ανέρχεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά. Η ενίσχυση χορηγείται μέσω του καθεστώτος de minimis με στόχο την αντιμετώπιση της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τον κλάδο. Παράλληλα, εξετάζει την ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων για τη στήριξη των επαγγελματιών αλλιών τους επόμενους μήνες. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ εξασφαλίζεται για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης στην Τήλο, με την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου να δρομολογεί ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση της υδροδότησης του νησιού. Η παρέμβαση προβλέπει την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου με στόχο τη μείωση των απολειών νερού, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των θωρών στους αγωγούς και τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας της παροχής νερού προς κατοίκους και επισκέπτες. Σχέδια για την ενίσχυση της παρουσίας στην ΚΟ και αύξηση των πτήσεων προς το νησί το 2027 παρουσίασε η Condor Holidays. Ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερες εβδομαδιαίες συνδέσεις με τη Γερμανία και τη διεύρυνση του δικτύου των γερμανικών αεροδρομίων από τα οποία θα εξυπηρετείται η ΚΟΣ. Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε παράλληλα η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ. Νέους πρότυπους σεισμολογικού σταθμού σε Ρόδο, Σίμη και Κάσο εγκαθιστά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και τη γεωδυναμική καταγραφή στο Νότιο Αιγαίο. Για την υλοποίηση του έργου έχουν ήδη εκδοθεί απαιτούμενες εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Η περιοδεύουσα έκθεση Anti-Coach του Βατσλαφ Χάβελ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Ρόδο, φέρνοντας το νησί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και λιγότερο γνωστή πλευρά του σπουδαίου Τσέχου συγγραφέα. Η έκθεση, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος, η πρόεδρος Συνδέσμου Τσεχίας Λένκα Κανέλια, επικεντρώνεται στην πειραματική και οπτική ποιήση του Χάβελ, με τα έργα του να έχουν δημιουργηθεί σε μηχανική γραφομηχανή, όπου η διάταξη των γραμμάτων και των χαρακτήρων σχηματίζει γεωμετρικά μοτίβα και αποτελεί βασικό στοιχείο της νοηματοδότησής τους. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7.30 στο χώρο του Ακτέων. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί, παρέα. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω και στη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ μαζί μου ο Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα, Λεβέντη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Όλα βαίνουν καλώς, έτσι.
1: Ακριβώς. Λέει το κακό σβενότητα.
0: Δεν έχουμε, ειδικά σήμερα δεν έχουμε. Αυτό το διήμερο έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ναι. Η επικαιρότητα και ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας, αγαπητοί μου φίλοι, αυτά τα οποία συμβαίνουν, και κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες της παρακμής. Κλείστε τα αυτιά σας στην συμμορία της μιζέριας. Αυτοί έχουν ως στόχο μόνο να βλάψουν την πατρίδα και τίποτα περισσότερο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο γράφονται, περνάνε πλέον στην ιστορία. Αυτό το οποίο γίνεται με τον State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Υπουργό Εξωτερικού, ο οποίος, Βασίλη, κράτησε το αυτό, θα είναι ο επόμενος πλανητάρχης.
1: Ο επόμενος πρόεδρος θα είναι.
0: Ο επόμενος πλανητάρχης. Ένας φιλέλλην. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι φιλέλλην, αγαπά την... Είναι δεινός, χριστιανός, καθολικός μεν, αλλά χριστιανός μέχρι εκεί που δεν πάει. Μάλιστα. Κουβανός είναι, από την Κούβα. Μάλιστα. Αυτή είναι η Αμερική. Δίνει την δυνατότητα στον οποιοδήποτε, όταν αξίζει, να αναρριχάται, να αναδεικνύεται. Κάτι το οποίο εμείς εδώ, κάποιοι από εμάς τουλάχιστον, δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι η συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει γερές βάσεις. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος πράγματι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Λυπάμαι που θα το πω. Μακάρι να μπορούσαν και οι κύριοι της αντιπολίτευσης να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να μην είναι ανάξιοι για κάτι τέτοιο. Γιατί φοβάμαι ότι πολλοί από δάφτους σε αυτή τη γραμμή κινούνται. Είτε ηθελημένα, Βασίλη, είτε άθελα. Ξέρεις κάτι, όταν είσαι ιδεολειπτικός, όταν έχεις σκουριασμένες αρχές μέσα σου, όταν δηλαδή είσαι, ρε παιδί μου, κτισμένος από τσιμεντόλιθο, δεν μπορείς να φτιάξεις Παρθενώνα. Τελεία, παύλα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έμα, ξέρω εγώ πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα φτιάξει ένα αγουμά, ας πούμε, θα κάνεις εκεί ένα παράπηγμα. Μέχρι εκεί και τίποτα παραπέρα. Κακό πράγμα η ιδεολειψία. Ναι μεν να είσαι ιδεολόγος, ναι μεν να ερευνάς και να χτίζεις σωστά, να βάζεις βάσεις στα πιστεύω σου. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε όλοι τα ίδια πιστεύω, ούτε την ίδια ιδεολογία. Όμως να μην είμαστε ιδεολειπτικοί, ανόητοι, ηλίθιοι, βλάκες. Να είμαστε ψέκες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Και δυστυχώς αυτοί κάνουν μεγάλο θόρυβο, Βασίλη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Και μέσα από τα social media όλοι αυτοί δημιουργούν μεγάλο θόρυβο. Είχες πει κάποτε τις προάλλες ότι ο Τενεκές ο άδειος, όταν το χτυπάς κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Ενώ ο γεμάτος τι θόρυβο να κάνει?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο. Και είναι, και κυρίες και κύριοι, και σε τοπικό επίπεδο, γιατί τα θέματα υγείας, που για τα οποία πολλοί κάνουν λόγο με τον πιο άδικο τρόπο, δηλαδή είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό να ακούμε, λόγου χάρη, τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι κατέρευσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πού το είδε? Δεν βλέπει πραγματικά τι γίνεται σήμερα? Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτός ή όποιος Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας, ή ο Τσίπρας έχει βγάζει γλώσσα, παιδιά, ο Τσίπρας, λες, ο Ανδρουλάκης τουλάχιστον δεν έχει βεβαρημένο ιστορικό, δεν κυβέρνησε ο άνθρωπος, έτσι. Ο Τσίπρας όμως, ο Τσίπρας, και να τον βάζει ο ελληνικός λαός στη δεύτερη θέση αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό, εντάξει, είναι δηλαδή, εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου ότι κατέρευσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κατέρευσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ρώτησαν τους ασθενείς, τους ρώτησαν να δούνε τελικά ποια είναι η άποψή τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία, από αυτούς θα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Θέλετε να πάρετε μία γεύση? Επισκέφθηκε την Κάλυμνο, εκτός από την Κάρπαθο, την Κάλυμνο ο Υπουργός Υγείας. Και μίλησαν οι ασθενείς. Θέλετε να πάμε στην Κάλυμνο και να πάρουμε μία γεύση, να ακούσουμε τελικά τι λένε οι ίδιοι ασθενείς? Πάμε λοιπόν.
2: Ένα πολύ εξαντλητικό διήμερο. τελειώνει σήμερα με περιοδία στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο. Ξέρετε, εμένα αυτόν τον καιρό με κατηγορούν συνέχεια. Οι μεν με λένε αδιευκρίνιστο, οι άλλοι με λένε ανογυλαίκα, ο άλλος με λέει ελαφρύ επειδή βγαίνω στα κανάλια. Σε λίγο θα δείτε τις δηλώσεις των ανθρώπων με τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Λένε μόνοι τους πόσο καλό τους έχει κάνει το νέο καλύτερο εσύ που έχουν φτιάξει. Και αυτό για μένα είναι η καλύτερη ανταμοιβή της δουλειάς μου. Δεν πάνε να λένε όλοι οι άλλοι. Τα λόγια αυτών των ασθενών που θα ακούσετε τα καλύπτουν όλα και μου έδωσαν πραγματικά μεγάλη χαρά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα εσάς που είσαστε. Δεύτερο, ευχαριστώ τον κύριο Σοκορέλο, τον κύριο Μικάριο, τον κύριο Καλκάτζαρο, γιατί και εκείνος ήτανε που ερχότανε, το προσωπικό, οι νοσηλευτές άψογοι, ό,τι ζητούσαμε μας το φέρνανε. Δεν στερηθήκαμε τίποτα. Και εκτός από αυτό είναι άνθρωποι.
2: Ξέρεις τη χαρά μου δίνεις.
3: Άνθρωποι με
2: κεφαλαία. Γιατί αυτό που κάναμε εδώ θέλω να το κάνω σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιατί εγώ αν πήγαινα στη Ρόδο ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Εδώ είμαι στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου και στους ανθρώπους που με φροντίζουν και με αγαπάνε. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
2: Σας αφιλεί, επιτρέπεις.
3: Επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Περαστικά πολλά.
3: Ευχαριστώ.
2: Μου δώσατε μεγάλη χαρά, κύριε Μαρία, λέτε στο λέω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
4: Ήταν υπέροχα. Το νοσοκομείο της Καλλίνου είναι άψογο και με τους ανθρώπους που το κάνουν και με τους γιατρούς μας. Και όσο πάει εξελίσσεται περισσότερο προς το καλύτερο.
2: Θα φροντίσαμε.
5: Μια χαρά. Καλύτεροι γιατροί και οι καλύτεροι νοσηλευτές. Δεν υπάρχει.
2: Συγχαρητήρια και πολλά περαστικά.
5: Χαρά είναι εδώ, άψογα είναι.
2: Πολύ ωραία. Πολλά περαστικά.
5: Να είσαι καλά.
2: Να σου πω, σε φροντίσαμε όλα λοιπόν.
6: Οι θεράποντες γιατροί τέλειοι και το προσωπικό πάρα πολύ καλά. Έχω κανένα παράπονο.
2: Ξέρεις, αυτή η ιδέα να το κάνουμε εδώ είναι αυτό που θέλω να κάνω στο ΕΣΥ. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Θα το κάνω σε όλη την Ελλάδα αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο θα το ονομάσω μοντέλο Καλλίμνου και θα το γίνει σε όλη την Ελλάδα. Σας φροντίσαμε.
7: Ήταν ένα σπουδαίο πρόγραμμα που ήρθαν οι καλύτεροι γιατροί της ορθοπαιδικής, τον κύριο Σοκορέλο, τον κύριο Νομικάριο, τη συνέχεια του κύριου Σοκορέλο.
2: Σωτηράκης.
7: Ήταν άψογοι όλοι οι γιατροί, προσωπικό, τα πάντα, όλοι. Ο κύριος Νομικάριος, ο Τωτό. Και είναι ωραίο να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μου δίνετε μεγάλη χαρά, αλήθεια.
7: Να είστε καλά.
2: Μου δίνετε μεγάλη χαρά.
7: Να είστε καλά.
2: Κάναμε κάτι καλό για τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε καλό στους συμπολίτες μας. Πρώτο σταθμό στην Κάλυμνο, Δημαρχείο Καλλίμνου. Να δούμε όλα τα θέματα υγείας του νησιού και από ό,τι ξέρω θα συναντήσω και τους εκπροσώπους των αλλιέων που είναι μεγάλο θέμα στο νησί. Έχω αρμοδιότητα, ήθελα να με δουν και εγώ δεν χαλάω τη χατήρια στους ανθρώπους που μου. Πώς σας φαίνεται το νοσοκομείο Καλλίμνου?
8: Πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το καλύτερο που έγινε. Αυτό που κάνατε για μας ήταν ένα δώρο Θεού που λέμε. Γιατί κακά τα ψέματα όπως έπαιγε ο γεγονός, φανταστείτε χειμώνα καιρό να μην έχει δρομολόγιο να πάει σκο ή οπουδήποτε σε άλλο νοσοκομείο και ένα σταθερά γίνονται όλα. Ό,τι μπορούμε, είναι το καλύτερο που κάνετε, κύριε Πολίτη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Πραγματικά, σαν Καλλίμνιος πολίτης, νιώθω περήφανος για το νοσοκομείο. Μας κάνει μια βοηθή άσχετη την αμπειρία, γιατί έτσι έπεσε το πρόσωπο του γιαγιά μου και είχα χρόνια να πάω στο νοσοκομείο της Καλλίμνου. Όταν μπήκα μέσα, εντυπωσιάστηκα. Λέω, πού ήρθα. Πού ήρθα. Καταλληλότητα, μπράβο στους διοικητές του δύο.
10: Ο υπουργός που λύνει όλα τα θέματα, ρε φίλε μου. Σου κάνω συνεχώς live.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
10: Σε καλό πολύ.
2: Να είσαι καλά.

0: από τη συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο, είδαμε ως και τους αλλοίς να μιλήσουμε τα προβλήματά τους. Και μετά με τη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Έπαρχο και όλους τους φορείς υγείας νησιού, φτάσαμε επιτέλους στο νοσοκομείο. Εδώ θα δούμε τους ασθενείς που χειρουργήσαμε την περασμένη εβδομάδα με τη χειρουργική ομάδα του κ. Σοκορέλου από τη Ρόδο, εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα για να ενισχύσουμε τα μικρά νοσοκομεία της Ελλάδος με προσωπικό από τα μεγάλα νοσοκομεία. Θα μάθουμε ότι εσύ δεν είναι το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά μόνο του, αλλά όλα μαζί ένα σύστημα.
1: Είναι ο μοναδικός υπουργός που για να βαθμίσει το ΕΣΥ και το ΕΣΥ έχει πάρει μπροστά 30 χρόνια, ήταν πατωμένο και τώρα γίνονται πράγματα και θάματα σε όλη την Ελλάδα. Είτε αρέσει σε μερικούς είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και την αλήθεια δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Και είναι από τους μοναδικούς υπουργούς και δεν το λέω, είναι προς τιμή του που τον έχουμε και μακάρι το λέω να παραμείνει.
2: Αυτοί που δεν το παραμείνουν είναι στραβοί, δεν βλέπουν.
0: Τιμή είναι δική μου. Πάμε. Για πάμε λίγο τον κόσμο. Για πείτε μας, πώς φαίνονται τα νέα ΤΕΠ εδώ που τα λειτουργείτε?
3: Είναι πάρα πολύ καλά. Νιώθουμε ότι είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα, γιατί τα προηγούμενα ΤΕΠ ήταν ένας πολύ δύσκολος χώρος και για τους ασθενείς αλλά και για εμάς το προσωπικό. Τώρα ζούμε σε πολύ ωραίο περιβάλλον, δουλεύουμε σε ωραίο περιβάλλον και αυτό μας δίνει δύναμη ώστε να είμαστε καλύτεροι.
0: Ξέρετε, έχουμε δουλεύει πάρα πολύ για τα ΤΕΠ. Δεν είναι, πώς νομίζω, ακόμα στο βάτισμα. Τα ανασχεδιάσαμε όλα.

0: Αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το δει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον. Τώρα, εγώ τι σχόλιο να κάνω σε αυτό το οποίο είδα. Βασίλη, είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό είναι το εσύ σήμερα και όχι κατέρευσε το εσύ, όπως μας έλεγε τις προάλλες ο κύριος Ανδρουλάκης και οι άλλοι κύριοι της αντιπολιτεύσεως. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν, αλλά η πραγματική εικόνα είναι αυτή που είδαμε. Και αυτό το μοντέλο, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θέλει να το κάνει το μοντέλο της Καλύμνου, μοντέλο για όλη τη χώρα. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε και ότι αναδεικνύετε αυτό το πολύ ωραίο θέμα.
0: Ήταν εκπληκτικό και επειδή είμαι και Καλύμνιος, δεν σας κρύβω ότι ανατρίχιασα παρακολουθώντας τις εικόνες, το τι συνέβη κάτω στην πατρίδα μου, την Καλύμνο.
1: Ναι. Είναι έσα πολύ συγκλονιστικές στιγμές. Πολύ συγκλονιστικές στιγμές.
0: Χάσαμε τον Υπουργό. Χάσαμε τον Υπουργό, να τον ξανακαλέσουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι... Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, κυρίες και κύριοι. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο σήμερα κάποιοι κατασυκοφαντούν. Και αυτό το οποίο συνέβη με την ομάδα του Μιχάλη Σοκορέλου, να φύγουν από το νοσοκομείο της Ρόδου και να πάνε στην Κάλυμνο, εκεί, επί τόπου, να χειρουργήσουν τους ασθενείς, ώστε να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν, να φεύγουν από τον τόπο τους οι ασθενείς, νομίζω πως είναι το καλύτερο, το πιο χρήσιμο μοντέλο που μπορεί να γίνει, να πάρει σάρκα και οστά. Το ερώτημα βεβαίως είναι κατά πόσον θα δεχθούν οι γιατροί, όπως δέχθηκε η ομάδα του Μιχάλη Σοκορέλου να κάνει κάτι τέτοιο, το κατά πόσον θα μπορέσουν οι γιατροί να δεχθούν, ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτό εδώ το μοντέλο. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μου,
1: ναι,
0: συνεχίστε.
1: Κύριε Συνόμερα, είμαι στον δρόμο τη Χαλκιδική, πάμε με τον Πρωθυπουργό στα εγγένεια στις Σκουριές, το μεγάλο έργο του Eldorado Gold, και δεν έχω καλό σήμα. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και κάναμε, το κάναμε στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να το κάνω σε όλη την Ελλάδα, είναι τώρα που έχουμε την ενιαία λίστα χειρουργείου. Και άρα μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους που περιμένουν να χειρουργηθούν. Όταν βλέπουμε ανθρώπους πολλούς από μια στιγμένη περιοχή που υπάρχει νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη χειρουργική ομάδα για να τους χειρουργήσει, αντί να περιμένουν να πάνε αυτοί προς το μεγάλο νοσοκομείο της περιοχής τους, να πηγαίνει η χειρουργική ομάδα από το νοσοκομείο της περιοχής στο μεγάλο, το δικό τους. Έτσι γλιτώνουν τους ασθενείς από τη μετακίνηση και από την ταλαιπωρία, και αυτούς και τους συγγενείς τους. Αυτή είναι η ιδέα. Το δοκιμάσμα στην Κάλυμνο έχει πάει εξαιρετικά καλά. Θα ξαναπάει η ομάδα του κ. Σοκορέλου στην Κάλυμνο. Θα ευχαριστήσω την ομάδα του κ. Σοκορέλου και τον Μιχάλη και τον Σωτήρη και όλη την υπόλοιπη χειρουργική ομάδα που ήταν μαζί. Διότι πραγματικά πήγαμε, δώσαμε χαρά στους ανθρώπους.
0: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχει η ανταπόκριση από πλευράς γιατρών, όπως υπάρχει από την ομάδα του κ. Σοκορέλου και στην υπόλοιπη
1: χώρα. Ναι, αλλά τώρα που βλέπουν όλοι ότι αυτό λειτουργεί και τη χαρά που δίνει στους ανθρώπους, δύσκολα θα μπορούν κάποιοι να πούνε δεν πάω. Δηλαδή εδώ τώρα είδατε, γι' αυτό δημοσίευσα και το βίντεο και ζήτησα την άδεια από τους ανθρώπους να μιλήσουν στην κάμερα και λοιπόν όλοι θέλουμε να μιλήσουμε. Για να δει και
0: είναι συγκλονιστικό. Αυτό πρέπει να το δει όλη η Ελλάδα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι, και εγώ σας λέω συγκλονιστικά πάρα πολύ. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Το είδα. Το είδα και μάλιστα εκεί ζητήσατε να σας επιτρέψει η πρώτη κυρία να της δώσετε ένα φιλί. Δηλαδή, ναι, ό,τι ναι, πιο ναι, ανθρώπινο, ας πούμε, δεν ξέρω. Και... λοιπόν...
1: Ήταν πολύ ωραία, γιατί ξέρετε, άφησα να λέει η κυρία αυτή αυτό που θέλω να κάνω. Δηλαδή, λέει, ξέρετε τι μου κάνατε, εγώ πρέπει να πάω τώρα στη Ρόδο, πρέπει να με συνοδεύσει ένα συγγενής μου, να κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο και τώρα προς θα γυρίσω από τη Ρόδο, θα πονάω. Δηλαδή, αν το δούμε ανθρώπινα, βρε παιδάκι μου, στην καθημερινή του διάσταση. Για έναν ασθενή να πάει να κάνει ορθοπαιδικό χειρουργείο από την Κάλυμνο στη Ρόδο είναι μια μικρή περιπέτεια.
0: Εσείς πιστεύετε...
1: Και έξοδα, έτσι, και έξοδα, δεν είναι μόνο περιπέτεια.
0: Ακριβώς, είναι και έξοδα. Να σας πω τώρα όμως κάτι, κύριε Υπουργέ μου. Είχα προχθές εδώ στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο την πρόεδρο των καρκινοπαθών Δωδεκανήσου. Δηλαδή, αν την ακούγατε, πάλι θα νιώθατε υπερήφανος, ας πούμε, για τα λόγια τα οποία λένε οι ίδιοι ασθενείς. Και όλα αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι ασθενείς έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
1: Να μου το στείλετε να το ακούσω.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτα απ' όλα στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημαρκό, κάνουμε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι είναι σε πορεία. Ναι. Σε δύο χρόνια θα λειτουργήσει.
0: Έχουμε το προσωρινό ανάδοχο.
1: Ναι, ναι. Αυτό το έργο το περίμενε η Ρόδος 20 χρόνια, 25 χρόνια. Και όμως τώρα γίνεται. κάνουμε πράγματα που τα περιμέναμε στο ΕΣΥ πολλές δεκαετίες.
0: Τότε λοιπόν, θα σας πω τι είπε η πρόεδρος ανάμεσα στα μεταξύ των άλλων, να δοθεί το όνομα του ακτινοθεραπευτικού στον περιφερειάρχη. Αυτό που κάτι ανάλογο κάνατε, θυμάμαι τότε στο Γενάδη, ας πούμε, με τον κύριο Ακούρη, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση, το αξίζει του Γιώργου.
0: Τώρα μπορεί να μην νιώθει καλά ο Γιώργος Χατζημάρκος ακούγοντας αυτό.
1: Όχι, το αξίζει σίγουρα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, χωρίς ο Χατζημάρκος δεν θα γινόταν. Και εγώ συνέβαλα προφανώς πάρα πολύ και η συνεργασία μας συνέβαλε. Αλλά ο ηθήνων του είναι ο Χατζημάρκος.
0: Το είπε χθες ότι χωρίς την ανταπόκριση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη δεν θα γινόταν τίποτα. Γιατί ξέρουμε από τι πέρασε αυτό το νοσοκομείο για να νομιμοποιηθεί όταν δεν είχε καταρχήν άδεια. Τι
1: εμένα μου δίνει
0: τώρα
1: πολύ μεγάλη υπερηφάνεια να αξιοποιώ τις θέσεις που μου έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, ο πρωθυπουργός και η καλή μου μοίρα, για να κάνω καλό στους ανθρώπους μου. Δεν έχει σημασία ποιο κόμμα ψηφίζουν, να με συμπαθούν, να με αντιπαθούν, με βρίζουν. Αυτά έχουν σημασία. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας ότι έκανες καλό στον πλανό σου.
0: Θέλω να στείλω και την καλημέρα μας στην Κάρπαθο, γιατί βρεθήκατε στην Κάρπαθο, εγκαινιάστηκε.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ η Κάρπαθος. Φανταστικό νησί η Κάρπαθος.
0: Φανταστικό, βέβαια.
1: Νησί, πάρα πολύ ωραία.
0: Και με ωραίους ανθρώπους και η Κάρπαθος, όπως και η Κάλυμνος.
1: Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό νοσοκομείο. Ξέρετε, όταν για το νοσοκομείο αυτό είχα υπογράψει την έκδοση σκοπιμότητα το 2013, το είδα να έχει χτιστεί. Έχουμε γεμίσει προσωπικό, έχει 88 εργαζόμενους πια. Mm-hmm. Βάλαμε με τον Χατζημάρκο πάλι εκεί τον καινούριο αξονικό τομογράφο, ένα καταπληκτικό ολοσύγχρονο αξονικό τομογράφο. Φτιάχνουμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο. Και θα λειτουργεί μέσα στο Μάρτιο, Απρίλιο θα λειτουργεί. Άρα η αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΣΥ στην Κάρπαθο είναι συγκλονιστική. Έτσι, πριν από 6 χρόνια δεν είχε νοσοκομείο, και σε λιγάκι νοσοκομείο και με αξονικό τομογράφο και με τεχνητό νεφρό.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι ωραία πράγματα γιατί με το τεχνητό νεφρό οι άνθρωποι που
0: ακριβώς
1: τώρα πια είναι νεφροβαθείς και φεύγουν αναγκαστικά από την Κάρπαθο και πάνε και ζουν κάπου αλλού θα μπορούν να μένουν στο νησί τους. Με το αξονικό τομογράφο, άνθρωποι που πηγαίνουν για μια απλή εξέταση στη Ρόδο θα μπορούν να μένουν και κάνουν στο νησί τους. Αυτά είναι που αλλάζουν.
0: Αυτά είναι που αλλάζουν. Κύριε Υπουργέ, είναι ξεχωριστή μέρα η σημερινή, η χθεσινή και η σημερινή για την πατρίδα μας. Θέλω να δούμε τώρα την μεγάλη εικόνα. Για πείτε μου. Πώς είδατε τελικά την παρουσία του State Department στην Αθήνα?
1: Καταρχάς ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που με είχε προσκαλέσει η πρεσβεία των ΗΠΑ και παρακολούθησα ζωντανά την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Θέλω να σας μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει καλύτερη ομιλία πολιτικού ζωή. Ήταν συγκλονιστικός. Με βαθιά γνώση της ελληνικής ιστορίας, βαθιά γνώση, βαθιά εγνωμοσύνη για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Με ανυπόκριτα λόγια θαυμασμού για τον ελληνικό λαό, με πολύ ωραία λόγια για την ελληνική κυβέρνηση και τη σύγχρονη παρουσία της Ελλάδος, με ιδεολογικό στίγμα για τη Δύση, για τον χριστιανισμό, για τη Ρώμη. Mm-hmm. Ήταν μια συγκλονιστική ομιλία. Και τώρα, και μόνο το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ένας πολιτικός μεγάλο διαμετρήματος για τις ΗΠΑ, χρόνια γερουσιαστής, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος
0: πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι και ο επόμενος πλανητάρχης.
1: Δεν το ξέρω, αυτό είναι δικό.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ακούγεται, πιθανολογείται.
1: Αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Χωρίς να πάει στην Τουρκία, όπως είναι το κάνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, είναι από μόνο το ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Τα δε είναι συμφωνίες για την αγορά από την Ελλάδα και μεταφορά των ΗΠΑ αμυντικού εξοπλισμού τα επόμενα χρόνια. Γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά αυτά έχουν τελικά τη μεγάλη σημασία. Η Τουρκία παρακαλάει τους Αμερικάνους εδώ και 5 χρόνια να τους δώσουν άδεια να εξυγχρονίζει τα F-16. Δηλαδή, καταλάβετε, η Τουρκία πια έχει F-16 γενιάς 2,5 και η Ελλάδα θα έχει F-16 και έχει γενιάς
0: 4,5.
1: Δηλαδή έχουμε πλήρη αεροπορική υπεροχή πλέον στην.
0: Και δεν μιλάμε τώρα για τα F-35 που θα έρθουν.
1: Πάνε οι Τούρκοι, αγοράζουν Boeing 100 δισεκατομμύρια, παρακαλάνε τους Αμερικάνους, κάνουν ράνουν, δεν παίρνουν βίδα. Και εδώ ανακοίνωσε χθες ο Ρούμπιο ότι θα μας δώσουν τα όπλα που μέχρι στιγμής θα δίνουν μόνο στο Ισραήλ. Μιλάμε τώρα για την μεγαλύτερη αμυντική αναβάθμιση της χώρας μας από την ίδρυσή της. Μιλάμε για όπλα που δεν καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Κάνουν την Ελλάδα παντελώς απρόσβλητη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έκανε η κυβέρνηση Ζωτάκη χθες. Και τώρα ακούω μερικούς μικρόψους που λένε γιατί δώσαμε την πνίκα, λέει, να μιλήσει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, θλιβερό.
1: Δηλαδή, με τι ασχολούνται οι άνθρωποι, τι κακία βγάζουν, τι ασήμαντοι που είναι πραγματικά, τι μικρόψοι, γιατί τα ενοχλήθηκαν τώρα οι αριστεροί για την πνίκα και την Ακρόπολη που τη γεμίζουν κάθε φορά κάτι φορμοπανό εκεί του Κουκουέ και φωνάζουν για τον ΝΑΤΟ και τους εξοπλισμούς. Και δεν τρέπονται. Αυτοί ασχολήθηκαν, ενοχλούνται από την Ακρόπολη.
0: Ενοχλήθηκαν οι ελληνόφωνοι αριστεροί, ενοχλήθηκε όμως και η Τουρκία και φαίνεται πλέον ο εκνευρισμός της, κύριε Γεωργιάδη μου.
1: Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η εταιρική στρατηγική σχέση της χτίσης κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μας έχει επί δεκαετίες από κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Να μας βλέπει όταν την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Τώρα απορώ μερικοί πώς λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας τη μελετώ, μου αρέσει από μικρό, πώς να σας πω. Θα μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν μέχρι το 19. Η Ελλάδα μέχρι το 19, μας τεπάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή, ισχυρός.
0: Έχω την αίσθηση ότι...
1: Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τη φιλοδοξία στα δικαιώματα της Ελλάδας. Το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάμε πουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια. Ούτε που άκουσα πάνε λίγα του 40 στα ίμια, αν είναι δυνατόν. Δεν κοινάσκεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνει τις αμυντικές σου ικανότητες και τις όπλες δυνάμεις, δυναμώνει τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνει την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό. Όχι να πάει να κάνει κάποιος λεβέντης εκεί μαγκές.
0: Φοβάμαι ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο ισχυρή γίνεται η χώρα, απλώς η ιδεολειψία κάποιων δεν τους επιτρέπει να το δουν έτσι με διάβγεια καθαρά το θέμα.
1: Τι να σας πω, πάντως το χθεσινό ταξίδι ήταν σημαντικό από όλες τις απόψεις. Ακόμα και αυτό που λένε πάλι για να μειώσουν την αξία της επισκέψης, ότι υπήρξε Πόντιος Πιλάτος με το καλώδιο, με συγχωρείτε, αλλά για εμάς που καταλαβαίνουμε τι λέει ένας υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν καθόλου Πόντιος Πιλάτος. Γιατί είπε, είναι κρίσιμο έργο στρατηγικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ, άρα είναι έργο που θα γίνει. Και τα ζητήματα ευαίσθητα με κάποια άλλη χώρα, έχουν να κατονομάσει την Τουρκία, θα λυθούν με ιδιωτικές συνομιλίες. Ιδιωτικές, όχι από ιδιωτικές εταιρείες, που έλεγαν κάποιοι σήμερα τα κανάλια. Ιδιωτικές με την έννοια της κρυφές, όχι της δημόσιας συνέντευξης τύπου.
0: Επειδή
1: δηλαδή, τι παραπάνω να σου πει, θα ρίξουμε πυράβλους στην Τουρκία για μέσα σε ένα πρόβλημα το καλωδίο.
0: Τώρα, βέβαια, επειδή χρησιμοποιήσατε το Πόντιος Πιλάτος, αμέσως μου έρχεται η φλασιά ότι δεν είναι μόνο η αριστερή. Βλέπουμε δεξιά αντιπατύπου Δημοκρατίας και Εστίας.
1: Δεν είναι δεξιό έντυπο η Δημοκρατία τώρα.
0: Αυτό δηλώνει. Δηλώνει δεξιό έντυπο, αλλά.
1: Η πιο σκληρά αντιπολιτευόμενη στη Νέα Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία. Και προσέξτε, δεν είναι αντιπολιτευόμενη στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εσχάτως λένε. Ήταν σκληρά αντιπολιτευόμενοι και στη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Άλλον τώρα γράψε ο Σαμαρά και ήθελε να πλήξει το Μητσοτάκη. Η εφημερίδα που είχε πλήξει και έκανε τη σκληρότερη αντιπολίτευση στο Σαμαρά και που τον προσέβαλε περισσότερο προς την ηθική του συγκρότηση, προς το σκάνδαλο Νοβάτσου και όλα τα υπόλοιπα, ήταν η Δημοκρατία. Να τα θυμόμαστε λίγο αυτά, γιατί εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά πάσχουμε από αμνησία.
0: Μιας και αναφερθήκατε στον αγαπητό σας φίλο, τον κύριο Σαμαρά, και μένα είναι αγαπητός. Ξέρετε κάτι, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάθε φορά που συνεντευξιάζομαι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, πάντα μου θυμίζει ότι περίμενε και θα δει σε λίγο με το κόμμα του Σαμαρά τι θα πάθει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ακούσατε ότι έχουν πάει τώρα οι πολιτικοί αντίπαλοι. Στην αρχή, περιμένω να μας κερδίσει ο Τσίπρας. Μετά, ότι μας κερδίσει ο Κασελάκης. Όταν και αυτό έπεσε έξω, ο Ανδρουλάκης. Όταν και αυτό έπεσε έξω, οι ελπίδες όλες πήγαν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στο ενδιάμεσο να κέρδισε ο Τραμπ, ότι θα μας λήξει ο Τραμπ. Αφού όλα αυτά έχουν αποτύχει, τώρα η νέα της ελπίδα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Εντάξει, να σου πω τώρα. Μωρένη, κύριε Σονμπούλετα, που λέτε.
0: Λοιπόν, να σας πει.
1: Δεν το λέει το Σαμαρά, το λέει του αντιπάλου μας.
0: Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω. Είστε με τον Πρωθυπουργό. Να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει.
1: Α, είναι και ο Ναύαρχος.
0: Ναι, βεβαίως. Ναύαρχέ μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
0: Ακριβώς.
2: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος τα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει από την πνίκα, που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
1: Ναι, πώς λέει την
2: υπερδύναμη.
1: Ναι, ιστορική ομιλία. Ιστορική ομιλία. Ναι.
2: Ιστορική παγκοσμίων διαστάσεων. Την αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα αν δείτε ο Διεθνής Τύπος το τι γράφει με τη φωτογραφία του τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
1: Μας λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
2: Ακούστε, ακούστε, είτε του τη δύναμη, είτε δεν του τη δύναμη, ενέκρινε να μιλήσει από εκεί, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται, τα ίδια θα λέγανε κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
1: Ναι, εκεί αλλάζουν τα
2: πράγματα.
1: Έτσι. Mm-hmm. Εγώ αναπλήγασα, ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα, κάποιος μη είχα πραγματικά τυχιάσει.
2: Να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε, το καταλαβαίνω κύριε Υπουργέ τι λέτε, να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
2: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά, η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
1: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μία σειρά ανάπαρχε, είναι από μόνα του συγκλονιστικά.
2: Βεβαίως.
1: Ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
2: είναι τρομακτική αλλαγή. Είναι τρομακτική αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι άλλοι εξωτερικοί πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί έχω θυμώσει με αυτά που ακούω. Έκανα, λέει, τον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά ξέρετε, οι ίδιοι κατηγορούν γιατί βγήκε η Von der Leyen στα Σκόπια και μίλησε για κληρονομιά και γλώσσα.
1: Ναι. Το οποίο τα είπε η Von der Leyen όμως, γιατί τα γράφει η συμφωνία των προσφόρων.
2: Γιατί τα γράφει η συμφωνία, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, δηλαδή εδώ βρισκόμαστε σε παράνοια, και να σας πω κάτι, για κομματικούς λόγους ας λέγανε ό,τι θέλουνε. Μα για τα εθνικά μας θέματα.
0: Εκεί δεν πάει.
2: Αυτό είναι το τραγικό σε αυτή την υπόθεση όλη.
0: Βέβαια. Κύριε Υπουργέ, την αγάπη μας στον Πρωθυπουργό, τους χαιρετισμούς μας από την ακριτική Ελλάδα. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
0: Ναύαρχέ μου, συνεχίζουμε λοιπόν. Είπε...
2: Να συνεχίσουμε.
0: Νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά τα είπατε όλα, κύριε Γκολφόπουλε.
2: Μα αυτό είναι, κύριε Λοΐζο μου, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο ισχυρότερος, είναι δίπλα στον πρόεδρο και χαράζει, προσέξτε, ο Μάρκο Ρούμπιο χαράζει πολιτική, και όχι πολιτική για μια χώρα, χαράζει την παγκόσμια πολιτική. Όταν λέει ότι για μας η μεταφορά ενέργειας για την ευημερία των λαών είναι αγαθό και είναι κόκκινη γραμμή, θέλει να μας πει ότι, ξέρεις, εγώ θα κάνω ντά την Τουρκία, αν σας ενοχλείς θα πάρει το καλώδιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και αυτοί που τα λένε όλα αυτά και θέλουν ενημέρωση και θέλουν όλα αυτά, αν ήταν στη θέση σήμερα της κυβέρνησης, τι θα κάνουν, κάτι διαφορετικό? Έχει κανένας το ανάστημα να σηκώσει απέναντι σε έναν τέτοιον άνθρωπο ή στην υπερδύναμη?
0: Τελικά έρχονται και κουμπώνουν τώρα όλα όσα μου λέγατε εδώ, Ναύαρχέ μου, όταν σας είχα στο στούντιο με την Κύπρο, με αυτά τα οποία μέρα με την ημέρα συμβαίνουν.
2: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα για
0: και δεν έχουμε δει ακόμα, ναι, ακριβώς. Βλέπω.
2: Κύριε Λοΐζο, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
0: Πάντως το ένα μετά το άλλο κουμπώνει από ό,τι βλέπω.
2: Βεβαίως. Κύριε Λοΐζο, εγώ δεν βγαίνω να πατήσω την κοιλιά μου να σας πω πράγματα τα οποία, δόξα τω Θεώ, λόγω της απασχόλησής μου, έχω 5 καλούς φίλους με τους οποίους συζητάω και είναι οι πληροφορίες και όλα αυτά που θα συμβούν είναι από πρώτο χέρι. Εγώ δεν κάνω τον πονηρό σε κανέναν. Εγώ λέω αυτά που είναι να πω, λέω εγκαίρως και εν πάση περιπτώσει βλέπει ο κόσμος ότι αργότερα όλα αυτά επιβεβαιώνονται.
0: Ακριβώς.
2: Ξέρετε πότε από πότε φωνάζω ότι θα γίνει ο αγωγός ο East Med που θα φέρνει ενέργεια από τη Μέση Ανατολή στην Κρήτη και από την Κρήτη στην Κεντρική Ελλάδα, την Κύπρο, όλα αυτά θα μαζευτούνε. Εχθές τι μας είπε ο κύριος Ρούμπιο? Ότι ο πόλεμος στον κόλπο, ο οποίος δεν έχει τελειώσει και ο οποίος θα πάρει αρκετό καιρό ακόμα να τελειώσει, μας έχει αναγκάσει να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς της ενέργειας. Και χθες συζητούσανε για τον αγωγό τον East Med, τον οποίον τον έχει χαράξει από το 21 ο κύριος Ρούμπιο σαν γερουσιαστής με τον κύριο Μενέντες και έχει ψηφιστεί νόμος γι' αυτό, και το συζητούσανε εχθές στη Βαλκανική διάσκεψη που ήταν και ο Πρωθυπουργός και γύρισε το απαράδι για να δει τον κύριο Ρούμπιο. Αλλά δηλαδή γίνονται πράγματα στα οποία κανείς από αυτούς που μιλάει δεν έχει πληροφόρηση απ' έξω το τι γίνεται, κανείς δεν παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα και όλοι τους κάνουν αναμετάδοση των ειδήσεων και κρίσεις επί όλων αυτών που λένε τα διάφορα.
0: Πείτε το απλά, γίνονται παπαγαλάκια.
2: Είδατε πώς αντέδρασε σε Αμερικανό δημοσιογράφο εχθές ο κύριος Ρούμπιος όταν του μίλησε για το δημοσίευμα για που αφορούσε την πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα. Είδατε πώς του μίλησε. Το ίδιο όλη η Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια για να δείχνουμε ότι κάτι ξέρουμε.
0: Είναι θλιβερό όμως αυτό.
2: Είναι θλιβερό, κύριε Λοΐζο, είναι θλιβερό.
0: Σχολιάστε μου σας παρακαλώ το τηλεφώνημα του πρόεδρου Ερντογάν στον πρόεδρο Πούτιν.
2: Τι να σχολιάσω. Ο άνθρωπος ψάχνεται. Ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος, τεράστιο λάθος, και τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε. Που ήθελε να κάνει το μάγκα και τον καμπόσο, να το πω έτσι, στους Αμερικανούς, γιατί δεν του δίναν τα Patriots. Και όχι, δεν ήταν τα Patriots. Δεν του δίνανε τους κωδικούς για να κατασκευάζει τα Patriots. Αυτό που εδώ τώρα γίνει της μόδας, ο πηγαίος κώδικας.
0: Όταν λέτε τους κωδικούς, κάντε το απλό να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης και εγώ ανάμεσα σε αυτούς.
2: Πίσω από κάθε οπλικό σύστημα,
0: ναι,
2: σχεδιάζεται για να κάνει
0: Βασίλη,
2: διάφορα πράγματα.
0: Έχουν ενδιαφέρον. Αυτά μόνο από τον Ναύαρχο ακούγονται. Άκου, Βασίλη.
2: Κάθε οπλικό σύστημα σχεδιάζεται για να κάνει ορισμένα πράγματα. Και για να σχεδιαστεί να κάνει ορισμένα πράγματα γίνονται τεράστια έρευνα και ανάπτυξη πάνω σε αυτό. Γιατί αμέσως δεν γίνονται όλα αυτά που θέλεις να κάνεις να αντιμετωπίσεις μια απειλή. Όλα αυτά γίνονται μέσα από την δημιουργία ενός προγράμματος, ενός software, το οποίο περιγράφει όλα αυτά που πρέπει να κάνει το οπλικό σύστημα. Ένας πύραυλος πάτηρο τον ως χάρη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φύγει, πρέπει να χτυπήσει σε τόση απόσταση, πρέπει να εντοπίσει το στόχο έτσι, το ραντάρ του πρέπει να κάνει αυτά, άμα δει ότι του κάνουν παρεμβολές πρέπει να κάνει αυτά. Όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνει ένα σύστημα γίνονται πάνω σε ένα software, σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που κάνουν αυτά τα προγράμματα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα είναι απόρριτο εμπορικό μυστικό κάθε εταιρείας. Αυτό

0: Βεβαίως είναι άκρος απόρριτος. Αποτελεί όχι μόνο εμπορικό μυστικό, αποτελεί και μυστικό των ΗΠΑ.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό δεν δίνεται. Αυτό δεν δίνεται για να γίνει κατασκευή. Αυτό που δίνεται. Αυτό δίνεται και έρχεται και κουμπώνει. Έρχονται ειδικοί άνθρωποι της Lockheed Martin και της Raytheon. Θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα για να κουμπώσει πάνω τον κώδικα που θα φτιάξουμε εμείς, δηλαδή το software, το πρόγραμμα στο κομπιούτερ, στο οποίο θα μπορούμε από κεντρική θέση, από το κεντρικό στρατηγείο, να ελέγχουμε όλα αυτά τα συστήματα. Έρχεται λοιπόν και όλα αυτά θα μας δοθούν.
1: Μάλιστα.
0: Και το σύστημα που θα κάνουμε εμείς στο κεντρικό στρατηγείο, το φτιάχνουμε εμείς, διότι ακριβώς αυτό περιγράφει όλες τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων που έχουμε, συν το πώς είναι η άμυνα της χώρας μας, η οποία είναι άκρως απόρριτη. Όλα αυτά θα μπουν σε ένα σύστημα ολοκληρωμένο. Θα είναι, δηλαδή από ένα σημείο θα κατευθύνονται όλα. Κατά. Και πώς θα κατευθύνονται όλα? Με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί θα σου λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το αεροπλάνο, αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να πάει να χτυπήσει, διότι από αυτό απειλείται αυτή η εγκατάσταση. Το πλοίο θα πρέπει να κάνει αυτό, το ελικόπτερο θα πρέπει να κάνει αυτό, drones πρέπει να στείλουμε εκεί. Αυτά θα γίνονται όλα ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε τι δύσκολη δουλειά είναι. Και όλο αυτό σχεδιάστηκε από Έλληνες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και υλοποιείται υπό την εποπτεία του ΓΕΘΑ, του Υπουργείου Άμυνας, από ελληνικές εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ υψηλού επίπεδου. Ξέρετε τι φτιάχνουμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα? Απίστευτα πράγματα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Και λέμε όλοι ότι είναι σουρωτήρι και λέμε, για να εντυπωσιάσουμε, λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
1: Ό,τι μας κατέβει. Και υπάρχει κόσμος που πιστεύει κάποιος και ακολουθούν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος είτε δεν ενημερώνεται, είτε δεν είναι ενημερωμένος. Αλλά όταν του το εξηγήσεις με απλά λόγια,
1: ναι, το καταλάβει.
0: Νομίζω ότι όσο και αν θέλει να μην το καταλάβει, θα το καταλάβει.
1: Υπάρχει όμως
0: ένα... Γιατί να χαιρόμαστε που αυτό γίνεται στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Και ξέρετε, αυτό, κύριε Λοΐζο, παγκοσμίως, είναι πρωτότυπο. Δηλαδή, εμείς φτιάχνουμε αυτό το σύστημα για πρώτη φορά στον κόσμο, στο οποίο θα βοηθήσει όλη την Ευρώπη, γιατί μετά από αυτό όλο που θα κάνουμε εμείς, υπάρχουν και ευρωπαϊκές εταιρείες, υπάρχουν και αμερικανικές εταιρείες. Και αν μας συγκρίνουν αυτά τα όπλα που είπε προηγουμένως και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι μεγάλη υπόθεση, διότι από εκεί ξέρουμε να φτιάξουμε τον πηγαίο κώδικα του κέντρου ελέγχου και διοίκησης, δηλαδή από εκεί που θα διοικούνται. Άρα όταν έχεις τέτοια όπλα βάζεις και άλλα πράγματα μέσα. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται ένα τεράστιο σύστημα στο οποίο μετά θα αρχίσουν οι ελληνικές εταιρείες να το πουλάνε και να συνεργάζονται με άλλες χώρες. Η Γερμανία δεν έχει πάρει ισραηλινά συστήματα ίδια με τα δικά μας. 14 δισεκατομμύρια εξόδευσε στο Ισραήλ για να πάρει τα ίδια πράγματα.
1: Από το Ισραήλ, οι Γερμανοί μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, οι Γάλλοι δεν έχουν τα δικά τους. Δεν θα τους δείξουμε εμείς πως κάναμε όλη αυτή την υπόθεση και όλοι την παρακολουθούν και μας βοηθάνε? Όλοι.
1: Ποιος
0: Αμερικανικές, Αμερικανικές, γερμανικές, γαλλικές εταιρείες, ιταλικές εταιρείες που μας φωνάξαν για τη Λεωνάρντο, λέει, που ήταν η Λεωνάρντο η οποία πούλησε κάτι με ντρόν στους Τούρκους και κάτι έγινε. Ποια Λεωνάρντο? Η Λεωνάρντο τώρα έχει μπει εδώ και θα κάνει παπάδες μαζί μας για την αεράμυνα της Ευρώπης, που έχει τεράστια αξία.
1: Αν πάμε 10 χρόνια πριν, πού βρισκόταν, σε τι κατάσταση ήταν η Ελλάδα, ναύαρχέ μου?
0: Μαύρη κάραχνη, χρεοκοπημένη. Χρεοκοπημένη, δεν παίρναμε 60 ευρώ από τα ATM. Να το θυμηθούμε.
1: Άστε.
0: Να το θυμηθούμε, τέτοιες ημέρες, πριν από 10 χρόνια, παίρναμε 60 ευρώ από τα ATM.
1: Και οι ένοπλες δυνάμεις μας πριν από 10 χρόνια σε τι κατάσταση ήταν?
0: Κάνανε
1: είχαμε μόνο έμψυχο υλικό.
0: Οι αξιωματικά κάνανε ουρά στα συσίδια να πάρουν φαγητό να φάνε, και γιατί δεν τους είχαν κόψει τους μισθούς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
1: Και τώρα
0: ναι, πηγαίνουν και
1: να το ρισκάρουμε, έλεγαν
2: να το
1: τότε.
2: Ρισκάρουμε, βέβαια,
1: να το ρισκάρουμε. Έλεγαν τότε κάποιοι κύριοι υπουργοί.
0: Ναι, λέτε και είναι δική τους η χώρα.
1: Ναι,
0: θα το ρισκάρει. Λέει, απεινάστε, λέει, δεν πειράζει. Αλλά θα το ρισκάρουμε. Λέει, ας έρθουν και μας καταλάβουν. Ναι. και θα σ' άφηνε ο Τούρκος. Λες και ο Τούρκος καταλαβαίνει.

0: Καταβαίνει.
1: Τραγικά πράγματα, τραγικά.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, αφήστε να συζητάμε και να λέμε στον κόσμο ποια είναι τα σοβαρά θέματα, διότι τώρα αυτά είναι μια μικροπολιτική η οποία δεν αξίζει κανένας να ασχολείται και μαζί τους. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, τι να εξηγήσεις για έναν άνθρωπο, τι να το εξηγήσεις γιατί φτιάχνεις τα data center στην Πτολεμαΐδα. Τι να το εξηγήσεις όταν δεν ξέρει τι να κάνει αυτό το data center και τι θα ωφελήσει αυτό το πράγμα. Και πού πάει το μέλλον της ανθρωπότητας. Το μέλλον των παιδιών μας εδώ, των Ελλήνων.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είδατε που πήγε ο Πρωθυπουργός και πόσα Ελληνόπουλα ήταν στη Silicon Valley. Μεγάλη και τρανή. Και είδε μόνο μια περιοχή.
1: Τώρα βρήκαμε τον κύριο Γεωργιάδη μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη στις, πάνω, στη Χαλκιδική. Έτσι.
0: Ναι. Για το χρυσό.
1: Ακριβώς, για το χρυσό.
0: Στο χρυσό, επειδή πηγαίνω στο Άγιον Όρος, έχω παρακολουθήσει όλη την υπόθεση και το τι γίνεται και ακούω από τους κατοίκους και τα λοιπά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εκεί έχει γίνει μια εκπληκτική επένδυση.
1: Και όμως,
0: την οποία δεν τη θέλανε.
1: Το θυμόσαστε, μπράβο. Εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ όταν το θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τη θέλανε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αχ, τίποτα να μην προχωράει, να μένουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να μένουμε στην νοοτροπία. Ότι ξέρεις, πώς το λένε, πώς τον είπανε, ο Μακελάρης λέει ο Τραμπ, αλλά δεν λέμε τίποτα για τον κύριο Πούτιν.
1: Τώρα έρχεται...
0: Αυτός δεν είναι Μακελάρης. Αυτός είναι χριστιανός ορθόδοξος.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι...
0: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μην ασχολούμαστε, και εγώ δεν θέλω να μπω στην πολιτική αυτή τη διαμάχη.
1: Μπαίνει εκ των πραγμάτων όμως, μπαίνει κανείς.
0: Εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να μην κριτικάρεις ορισμένα τα οποία είναι οφθαλμοφανή.
1: Είναι οφθαλμοφανέστατα, βγάζουν μάτι δηλαδή στην
0: Δηλαδή, ό,τι και να θες, όσο και να θες να κρύψεις, δεν μπορεί να κρύψεις τα πράγματα.
1: Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών από την επίσκεψη Ρούμπιο και με έπιασε έτσι. Ένιωσα αηδία.
0: Χθες το βράδυ ήμουν εδώ στην τηλεόραση του Άξιον 24 και μόλις είχαν βγει οι δηλώσεις. Και λέω, ή δεν κατάλαβαν τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο κ.
1: Πώς δεν κατάλαβαν, κατάλαβαν, αλλά είναι η φύση τους τέτοια ιδιοληψία.
0: Ή τις είχαν εκ των προτέρων φτιάξει στο μυαλό τους,
1: ναι.
0: Και ό,τι είχαν φτιάξει δεν τους ενδιαφέρε τι είπε, είπαν αυτό που είχαν αυτοί σχεδιάσει, ας πούμε.
1: Ναι. Αχ, Ναυαρχέ μου, είσαι πολύτιμος.
0: Κύριε, τώρα, κύριε Λοΐζο, αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Αυτό δεν ζούμε τώρα όλοι μας.
1: Μακάρι να είχαμε πολλούς σαν εσένα. Λοιπόν, Ναυαρχέ μου.
0: Τα αφήστε πολλούς. Έχουμε, ξέρετε, κύριε Λοΐζο.
1: Έχουμε
0: πολλούς και καλύτερους από μένα. Δεν είμαι εγώ αυτός. Και ξέρετε, απλώς οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Άντε, να πω εγώ ότι εκπροσωπώ ένα μέρος αυτών. Εκπροσωπώ. Απλώς φανερώνω, δεν εκπροσωπώ κανέναν τον εαυτό μου, μόνο εκπροσωπώ. Απλώς λέω ότι βγάζω στην επιφάνεια ανθρώπους σαν και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διάσταση να ασχοληθούν με όλα αυτά εδώ τα τρελά πράγματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και να πούνε.
1: Την αγάπη μας, Ναυαρχέ μου, σε
0: ευχαριστώ. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοιο. Κοσμογονία να γίνεται στις ένοπλες δυνάμεις, να σχεδιάζουν οι αξιωματικοί μας και εμείς να καθόμαστε και να λέμε τώρα για το φαντάρο, λέει, που δεν πήγε εδώ και πήγε εκεί και
1: αυτά.
0: Τι να πω,
1: παράδεκτα πράγματα. Τι να πει κάτι.
0: Τι να πω, λες και σε αυτή την κοινωνία, ας πούμε, όλα είναι αγγελικά πλασμένα εκτός από ορισμένα τμήματα του ελληνικού λαού, που είναι ο στρατός, που είναι η δικαστική εξουσία, που είναι όλοι οι άλλοι αγγελικά πλασμένοι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, σε αγαπάμε, την αγάπη μας. Γεια και χαρά σας, Ναυαρχέ.
0: Είναι αμοιβαίο, κύριε Λοΐζο, είναι αμοιβαίο. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στο Βασίλη εκεί.
1: Εδώ είναι, σας ακούω.
0: Ναι. Την αγάπη μου σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Λοΐζο.
1: Και την αγάπη του γιού μου έχετε, τους χαιρετισμούς.
0: Και στο Λοΐζο μας πολύ αγάπη. Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, Βασίλη. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Τι να πει τώρα, ρε παιδί. Συμβαίνουν πράγματα. Η Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή, η χώρα μας, έχει αλλάξει, είναι πλέον, έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
2: Τώρα το Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, περιμένουμε και τη δεύτερη φρεγάτα.
1: Ναι, τώρα έρχεται και έρχεται μετά από λίγο, μετά από κάποιους μήνες, έρχεται και η τρίτη.
2: Και η τρίτη.
1: Η τέταρτη θα έρθει προς το τέλος του άλλου χρόνου. Αλλά καταλαβαίνεις ότι κλειδώνουν τα πάντα. Ποτέ δεν ένιωσε τέτοια ανησυχία η γειτονική μας χώρα, που εμείς θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι. Εγώ, ξέρεις, με το να πηγαίνω έρχομαι πολλές φορές από Τουρκία, δεν βλέπω ότι ο κόσμος εκεί δεν έχουν κάτι.
2: Ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος.
1: Οι πολιτικοί είναι που τους φλωμώνουν, να πούμε. Ναι, που τα κάνουν όλα αυτά. Προκειμένου τους καλλιεργούν το μίσος, την αντιπαλότητα κτλ.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Για πρώτη φορά όμως είδαμε αυτούς τους πολιτικούς, αυτούς που μερικά χρόνια πριν έλεγε θα έρθουμε μια νύχτα στα νησιά σας, τώρα λέει ανησυχούμε. Γιατί νιώθουν ότι η Ελλάδα του Μητσοτάκη τώρα έγινε φρούριο, έγινε αστακός. Και ειδικά με τη συνεργασία τώρα με το Ισραήλ. Όπα.
2: Εκεί έτσι πολύ.
1: Όπα. Και έρχεται τώρα τα όσα ακούσαμε τώρα από τον Ρούμπιο. Ρε παιδιά, στο τέλος να μου το θυμηθείτε. Τετραμερής θα καταλήξει η υπόθεση. Γιατί στην ουσία τετραμερής είναι, δεν είναι τριμερής. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Προσθέστε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων. Και είναι σπάνιο στη γειτονιά μας να υπάρχει το στοιχείο της αξιοπιστίας. Βεβαίως είναι αξιόπιστη η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Προσέξτε να το ξεχωρίζουμε αυτό. Γιατί άμα βγει κανένας παλάβος λολός, κανένας πουτινόφιλος, καταλαβαίνετε τώρα, και αρχίζει και αληθωρίζει προς Ρωσίες μεριά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπα, εκεί τα πράγματα αλλάζουνε. Λοιπόν, μπάστα. Γι' αυτό λέμε, Βασίλη μου, πάνω απ' όλα χρειάζεται παιδεία.
2: Παιδεία πάνω
1: πρέπει
2: πάνω
1: να το καταλάβει αυτό,
2: αυτό
1: ο κόσμος.
2: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι,
2: βεβαίως,
1: ρε Βασίλη.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε λοιπόν. Γεια σας, φίλοι μου.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι χειρουργικές εμβάσεις στα νησιά, ώστε οι ασθενείς να μην αναγκάζονται να μετακινούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα που διαθέτει μεγάλες νοσηλευτικές ομάδες, ανέδειξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Κόσμος. Όπως τόνισε, στόχος είναι η επέκταση της ενιαίας λίστας χειρουργείων σε ολόκληρη τη χώρα και η μετακίνηση χειρουργικών ομάδων προς τους ασθενείς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημείωσε, περιορίζονται η ταλαιπωρία και τα σημαντικά έξοδα μετακίνησης και διαμονής, ενώ εξέφρασε την ευχή οι γιατροί να στηρίξουν την πρωτοβουλία, βλέποντας και ίδια τη χαρά των ασθενών που εξυπηρετούνται στον τόπο τους. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στα εργαγίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Δωδεκάνησα, με πρώτο το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Έργο που, όπως είπε, το νησί περίμενε επί δεκαετίες. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τόνισε ότι το ακτινοθεραπευτικό αξίζει να φέρει το όνομά του, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου. Αναφέρθηκε ακόμη στο νοσοκομείο Καρπάθου, όπου με τη συνεργασία της περιφέρειας τοποθετήθηκε σύγχρονος αξονικός τομογράφος, ενώ το Μάρτιο αναμένεται και η λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Τέλος, σχολιάζοντας τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε σημαντική την πρόσφατη παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στον αμυντικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Σφοδρή κριτική κατά της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της ΔΕΙΑΡΑ και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ιαλισσό, την υδραυλική μελέτη και το φράγμα Γαδουρά, έκανε λόγο για τόνους συκοφαντίας και χαρακτήρισε τη ΔΕΙΑΡ μεγάλη αιστεία παραπληροφόρησης. Ιδιαίτερα χμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, το οποίο παρουσίασε με Muppet Show, καλώντας τους Δημοτικούς Συμβούλους να επικεντρωθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην πρόθεση έργων αντί για αλληλοκατηγορίες και σχολιασμό. Στο θέμα των χρέωσεων της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές, επανέρχεται η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου. Ζήτα να γίνει μια ξεκάθαρη συζήτηση για τις χρεώσεις που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το πώς διαμορφώνεται το κόστος του νερού και ποια ποσά επιβαρύνουν τελικά τα νοικοκυριά. Όπως αναφέρει, το ζήτημα δεν πρέπει να περιορίζεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά να επικεντρωθεί στην ουσία και στην ενημέρωση των καταναλωτών. Χρηματοδότηση ύψους 29,5 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές της Ρόδου που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία Μπόρα, η οποία έπληξε το νησί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2024. Η απόφαση προβλέπει την κατανομή των πόρων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της αυτοτελούς διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού για την ένταξη των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλείς, με την ενίσχυση να ανέρχεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά. Η ενίσχυση χορηγείται μέσω του καθεστώτος de minimis με στόχο την αντιμετώπιση της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τον κλάδο. Παράλληλα, εξετάζει την ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων για τη στήριξη των επαγγελματιών αλλιών τους επόμενους μήνες. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ εξασφαλίζεται για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης στην Τήλο, με την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου να δρομολογεί ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση της υδροδότησης του νησιού. Η παρέμβαση προβλέπει την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου με στόχο τη μείωση των απολειών νερού, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των θωρών στους αγωγούς και τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας της παροχής νερού προς κατοίκους και επισκέπτες. Σχέδια για την ενίσχυση της παρουσίας στην ΚΟ και αύξηση των πτήσεων προς το νησί το 2027 παρουσίασε η Condor Holidays. Ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερες εβδομαδιαίες συνδέσεις με τη Γερμανία και τη διεύρυνση του δικτύου των γερμανικών αεροδρομίων από τα οποία θα εξυπηρετείται η ΚΟΣ. Στο επικεντρό της παρουσίασης βρέθηκε παράλληλα η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ. Νέους πρότυπους σεισμολογικού σταθμού σε Ρόδο Σίμη και Κάσο εγκαθιστά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και τη γεωδυναμική καταγραφή στο Νότιο Αιγαίο. Για την υλοποίηση του έργου έχουν ήδη εκδοθεί απαιτούμενες εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Η περιοδεύουσα εκθέση Anti-Coach του Βατσλαφ Χάβελ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Ρόδο, φρονώντας το νησί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και λιγότερο γνωστή πλευρά του σπουδαίου Τσέχου συγγραφέα. Η εκθέση, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος η πρόεδρος Συνδέσμου Τσεχίας Λένκα Κανέλια, επικεντρώνεται στην πειραματική και οπτική ποιήση του Χάβελ, με τα έργα του να έχουν δημιουργηθεί σε μηχανική γραφομηχανή, όπου η διάταξη των γραμμάτων και των χαρακτήρων σχηματίζει γεωμετρικά μοτίβα και αποτελεί βασικό στοιχείο της νοηματοδότησής τους. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7.30 στο χώρο του Ακτέων. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health.
2: Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
3: ΣΥΦΑΚ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ, μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη. Στο ραδιόφωνο Κόσμος συντονισμένοι, 93,8. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου, ένα λεπτό μετά τις 7. Έλα να ξυπνάμε. Πάμε δυνατά, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο σε όλους. Ήρθε επιτέλους το Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστούμε. Κουράγιο σε όλους εσάς που πρωί-πρωί ξυπνάτε μέσα στα άγρια χαράματα να πάτε στη δουλειά σας. Είτε είσαστε εργαζόμενοι του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, είτε είσαστε μαθητές. Καλημέρα και σε όλους τους μαθητές μας παρακολουθούν μέσω του TikTok. Άντε, πιείτε το γάλα σας, ετοιμάστε τη τσάντα σας, πετάξτε τα περιτά σας βιβλία έξω από τη τσάντα και ξεκινήστε. Κάντε το σταυρό σας, την προσευχή σας πρωί-πρωί και αφήστε το κινητό και το TikTok. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Στο 6946789100 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp. Η μεγάλη στο WhatsApp, Instagram δεν έχω για τους μικρούς. Μόνο στο TikTok μπορεί να θέλουν, να στέλνουν ό,τι θέλουν. Και τα σχετικά. Πάμε να δούμε και σήμερα τι μας ξημερώνει αυτή εδώ η μέρα. Μια μέρα που επισκιάζεται από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο οποίος Ρούμπιο πραγματικά έδειξε ένα πρόσωπο τόσο φιλελληνικό που, ρε παιδί μου, λες εντάξει, okay, δηλαδή δεν μπορεί έξω στο εξωτερικό να μας έχουν τόσο ψηλά ως Έλληνες, ως έθνος, ως πολιτισμό και εδώ πέρα μέσα στο εσωτερικό εμείς από μόνοι μας να πέφτουμε τόσο χαμηλά. Τόσο πάντων θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής.

Πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο το στίγμα της ημέρας. Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, ενός εκ των 12 Αποστόλων και του Οσίου Ανδρονίκου επίσης, και της συμβίας αυτού Αθανασία. Αθανασίας. Γιορτάζει σήμερα ο Ιάκωβος, η Ιακωβίνα, ο Ανδρόνικος και η Αθανασία. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες και σε όλους τους εορτάζοντες. Αν έχετε δικούς σας ανθρώπους που λέγονται Ιάκωβοι ή ένα από αυτά εδώ τα ονόματα, οι Αθανασίες, ευχηθείτε τους. Στείλτε τους ένα μηνυματάκι τώρα, πρωί-πρωί. Να το δουν μόλις ξυπνήσουν, με πολύ αγάπη. Η μορφή του Αγίου Ιακώβου, του Αποστόλου, ξεχωρίζει για τον ζήλο του, την ταπεινοφροσύνη του και το αποστολικό του έργο που προσέφερε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Μετά την Πεντηκοστή και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, και την επιφύτηση στους Αποστόλους για να πάει να κηρύξουν, ο Ιάκωβος κλήθηκε να κηρύξει στους εθνικούς, περιόδευσε σε πολλές περιοχές της Ιουδαίας, της Γάζας, καθώς και σε γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου. Διακρινόταν για την αυστηρή ασκητική του ζωή, την προσευχή και τη σοφία του, με το κήρυγμα και τα θαύματα που επιτελούσε σε ασθενείς και φτωχούς, γκρέμιζε τα ειδωλατρικά βομολαχία και οδηγούσε χιλιάδες ανθρώπους στην βαπτιστική κολυμβήθρα. Κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματός του στην πόλη Οστρακίνη της Αιγύπτου, ήρθε σε οξία αντιπαράθεση με τους ειδωλολάτρες, τους ντόπιους, τους Αιγύπτιους, αφού το βασάνισαν σκληρά για την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα. Τον καταδίκασαν σε θάνατο διασταυρώσεως, σφραγίζοντας την αποστολική του διακονία με το ίδιο του το αίμα και ακολουθώντας τον Χριστό. Μεγάλη χάρη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου. Και πάμε να δούμε και σαν σήμερα τι έχουμε στο χρόνο πίσω. Ξεκινάμε από το 1967. Σαν σήμερα έχουμε την εκτέλεση του Τσε Γκεβάρα, ο οποίος Τσε Γκεβάρα συνελήφθη χθες, σαν χθες ας το πούμε, στο φαράγγι Euro και εκτελέστηκε μία μέρα αμέσως μετά. Ο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος πήγε στη Βολιβία να βοηθήσει τους Βολιβιανούς, συνελήφθη και έγινε θρύλος, πέρασε στην ιστορία. Κυρίως για τους αριστερούς και τους κομμουνιστές φυσικά, έτσι. Είχε νικήσει στην Κούβα το 1959 και είχε αναλάβει κορυφαία υπουργικά πόστα τότε του Υπουργού Βιομηχανίας, του Διοικητή Εθνικής Τραπέζης στην Κούβα. Στο τέλος παραιτήθηκε από όλα αυτά τα αξιώματα, τους τίτλους και την άνετη ζωή, και επέλεξε να ξαναβγεί στα βουνά και τις ζούγκλες στο Κονγκό και στη Βολιβία για να πολεμήσει για τις ιδέες του, αποδεικνύοντας ότι πίστευε μέχρι κεραία σε αυτά που κήρυξε.

Ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένος κομμουνιστής, τόσο σε επίπεδο ιδεολογίας όσο και στην πολιτική του δράση. Απόγονος των Μπολσεβίκων δηλαδή. Είναι ένας μάρτυρας των Μπολσεβίκων. Τέλος πάντων, Θεός χωρέσει τον, πάμε παρακάτω. Αν και όλοι αυτοί εδώ ήταν άθεοι, ας το πούμε. Τώρα βέβαια μακάρι να είχε καλή συνείδηση ο άνθρωπος, να έκανε καλά έργα και να σώθηκε. Αλλά όταν είσαι άθεος, είναι λίγο δύσκολο να βρεις τον δρόμο της σωτηρίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω. Το 1831, σαν σήμερα, αυτή είναι η ημέρα. Αυτό είναι το στίγμα της μέσα. Έχουμε τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας δολοφονείται, ο Ιωάννης Καποδίστριας, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Ναύπλιο. Από τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο Μαυρομιχάλη, βυθίζοντας το νεοσύστατο ελληνικό κράτος κυριολεκτικά στο χάος. Καποδίστριας, ένας από τους πιο μεγάλους Έλληνες πολιτικούς, ο μεγαλύτερος ίσως. Εκτελέστηκε από τους ίδιους τους Έλληνες, δυστυχώς. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τη διχόνοια στη χώρα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακόμα και τον Κολοκοτρώνη τότε τον είχαν φυλακίσει. Εν πάση περιπτώσει, πάντα έτσι ήταν η Ελλάδα. Τώρα, γιατί βυθίστηκε στο χάος? Η εξαφάνισή του άνοιξε αμέσως τους ασκούς του αιώλου για τέσσερις βασικούς λόγους. Το κράτος αρχικά ήταν ενός ανδρός αρχή. Είχε αναλάβει μια διαλυμένη χώρα το 1828 και για να επιβάλει την τάξη και να φτιάξει υποδομές όπως στρατό, σχολεία, δικαστήρια και νομισματικό σύστημα, είχε συγκεντρώσει όλη την εξουσία στα χέρια του. Δεν υπήρχε μετά από αυτόν έτοιμος πολιτικός μηχανισμός ή θεσμοί για να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση. Μόλις δολοφονήθηκε, το κράτος έμεινε ακέφαλο, χωρίς διοικητική δομή που να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Και έτσι λοιπόν ξεσπάει κατευθείαν εμφύλιος πόλεμος. Σχηματίστηκε μια προσωρινή διοικητική επιτροπή με επικεφαλής τον αδερφό του, τον Αυγουστίνο Καποδίστρια. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, οι λεγόμενοι συνταγματικοί, με ηγέτες τον Ιωάννη Κολέτη και τους Ιδραίους Πρόκριτους, αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον Αυγουστίνο. Αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να χωριστεί στα δύο και να ξεσπάσει αιματηρός εμφύλιος πόλεμος. Στρατεύματα από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ενώ το Ναύπλιο και η Ήπεθρος λεηλατήθηκαν από άτακτες ένοπλες ομάδες. Ο Καποδίστριας είχε συγκρουστεί σκληρά με τους Κοντζαμπάσιδες. Δηλαδή ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν οι πρόκριτοι, ήταν οι εφοπλιστές της Ύδρας. Αλλά και με τους μανιάτες οπλαρχηγούς, όπως την οικογένεια Μαυρομιχάλη, διότι απαιτούσε να πληρώνουν φόρους στο κεντρικό κράτος και να καταργήσουν τα τοπικά τους προνόμια. Με το θάνατό του, οι τοπικοί ισχυροί ανάκτησαν την εξουσία τους. Ο τακτικός στρατός διαλύθηκε, οι φόροι σταμάτησαν να συλλέγονται, τα δημόσια ταμεία λεηλατήθηκαν και η ληστεία σάρωσε ξανά την ελληνική Ήπεθρο. Τι είναι ρε παιδί μου αυτό το... αυτό το εύκολο, αυτός ο λαϊκισμός, μην πληρώνεις φόρους, μην, όλα, απέναντι στο κράτος. Πού να πάει, πώς να προχωρήσει και αυτό το κράτος, πώς να επιβιώσει? Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, βλέποντας αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα να καταραίει μέσα στην αναρχία, πίστηκαν ότι οι Έλληνες δεν ήταν ικανοί να αυτοκυβερνηθούν. Κατέλαβαν στρατιωτικά κέρια σημεία της χώρας, δηλαδή οι Γάλλοι μπήκαν στο Ναύπλιο για να επιβάλλουν την τάξη και αποφάσισαν εν ερήμη των Ελλήνων, οι ξένες δυνάμεις αυτές, να επιβάλλουν την απόλυτη μοναρχία, επιλέγοντας ως βασιλιά τον 17χρονο βαβαρό πρίγκιπα Όθωνα, συνοδευόμενο από βαβαρούς αντιβασιλείς και στρατό κατοχής. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι μεγάλες δυνάμεις με το καλημέρα της χώρας να ελέγχουν τη χώρα. Και ακόμα μέχρι και σήμερα συνεχίζεται το ίδιο πράγμα. Διότι οι Έλληνες με το καλημέρα έδειξαν ότι δεν μπορούν να έχουν ομόνοια και να διοικήσουν τη χώρα τους.
Ο εμφύλιος τους κατατρώει. Δυστυχώς έχουμε μέσα στο αίμα μας τη διχόνοια αυτό. Σαν σήμερα το 1974 έχουμε το θάνατο του Όσκαρ Σίντλερ. Πεθαίνει ο Γερμανός βιομήχανος που έζωσε τις ζωές περισσότερων από 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Μια ιστορία που έγινε ευρέως γνωστή από την ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ». Δεν ξέρω πόσοι την έχετε δει. Μια πολύ γνωστή ταινία. Νομίζω παίζει και ο Τόμ Χάνκς αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων. Γιορτάζεται η ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης UPU το 1874, τιμώντας τη συμβολή των ταχυδρομικών υπηρεσίων στην παγκόσμια επικοινωνία. Ο καιρός εδώ στο νησί μας στη Ρόδο σήμερα θα είναι έθριος, με λαμπερή ηλιοφάνεια σε ολόκληρο το νησί απ' άκρη σ' άκρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 22 βαθμούς το πρωί μέχρι και τους 28 το μεσημεράκι. Όμορφο το φθινοπορεινό σκηνικό σε εισαγωγικά. Και θα είναι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι πνέουν σήμερα βορειοδυτική, 3 με 4 από 4. Χαλαρά, όμορφα. Απολαύστε την ημέρα σας. Ανοίξτε τα παράθυρα των αυτοκινήτων σας. Βγάλετε τις τσίπλες από τα μάτια σας. Πιείτε μια γουλιά καφεδάκι. Και απολαύστε ένα ωραίο τραγουδάκι. Επιστρέφω σε λιγάκι για να δούμε περισσότερα για την επικαιρότητα.

Κακά μαντάτα από το Eurogroup. Ο Ντομπρόφσκης, μετά το αίτημα του Μητσοτάκη για δημοσιονομική ευελιξία σχετικά με... Σχετικά με την αύξηση του πληθωρισμού των καυσίμων και όλα αυτά, ρίχνει άκυρο. Ποιος είναι τώρα ο Ντομπρόφσκης, ξέρετε? Πού να ξέρετε. Και εγώ σήμερα τον έμαθα. Λοιπόν, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και είναι ο αρμόδιος για οικονομικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι, ξέρετε, ένας από αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα και όρισαν την δική τους κυβέρνηση, έφεραν τον Όθωνα. Πάντα όπως αυτό που λέμε, ότι η Ελλάδα ανήκει ή ελέγχεται από τη μέρα της ιδρύσεως της, από τη μέρα της δολοφονίας του Καποδίστρια, η οποία συνέβη σαν σήμερα, από τις μεγάλες ξένες δυνάμεις, οι οποίες παρενέβησαν και έβαλαν τον Όθωνα, διότι εμείς ξεκινήσαμε, όπως είδαμε λίγο πιο πριν, κατευθείαν εμφύλιο πόλεμο τότε. Λοιπόν, κάλεσε λοιπόν τα κράτη να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία, απορρίπτοντας την πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό που τονίζω είναι η ανάγκη για δημοσιονομική συνένεση, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές ομολόγων, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Πρόεδρος εκεί δεν είναι ο Πιερακάκης, έτσι. Δεν μπορούμε να προτείνουμε κάθε φορά, είπε, νέες μορφές ευελιξίας. Τώρα το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι υπόλοιποι που λένε ότι είναι θέμα της κυβέρνησης να το κάνει αυτό, τι έχουν να πουν τώρα? Τι έχουν να πουν? Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι τόσο άσχετοι που δεν ξέρουν τα βασικά, το πώς λειτουργεί η κατάσταση στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα, ή απλά θεωρούν όλους εμάς άσχετους και μπορούν να μας κοροϊδέψουν για να υφαρπάξουν την ψήφο μας? Τα ξένα λαμόγια, διαβάζω ένα μήνυμα, προωθούν Μάσκ, σαν τον Έλον Μάσκ, προωθούν τον Κασιδιάρη. Τώρα αυτό, η αλήθεια, και εγώ δεν το έχω καταλάβει γιατί να συμβαίνει αυτό. Τι κόλλημα έχει φάει ο Έλον Μάσκ με όλους αυτούς εδώ. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι, είναι λίγο περίεργος κι αυτός. Δεν ξέρω, πάντως ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον απομάκρυναν, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαν να τον κρατήσουν κοντά τους, τον Μάσκ, αλλά τον απομάκρυναν, δεν πρέπει να είναι και πολύ καλά στα μυαλά του. Παρότι είναι ο πιο δυνατός επιχειρηματίας στον κόσμο και ένας από τους πιο πλούσιους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άκυρο από το Eurogroup. Συνεχίζουμε στην επικαιρότητα. Η Ουκρανία χτύπησε στη Σιβηρία. Επίθεση σε δύο από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της δέχθηκε η Ρωσία το βράδυ που μας πέρασε. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τα δηληστήρια πετρελαίου του Όμσκ στη ρωσική περιφέρεια του Όμσκ. Η καταστροφή τέτοιων εγκαταστάσεων αποτελεί άσκηση από την Ουκρανία του αναφέρετου δικαιώματός της στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και αποσκοπεί στη μείωση του στρατιωτικο-οικονομικού δυναμικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφέρουν οι Ουκρανοί σε ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με το Kiev Independent,
Η Ουκρανική εταιρεία κατασκευής drones Firepoint έχει αναφέρει νωρίτερα την επίθεση στο δηληστήριο, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση χτυπήθηκε από δικά της drone μεγάλου βεληνεκούς FP1.

Ο κυβερνήτης τώρα της περιφέρειας της Ρωσίας του Όμσκ, ο Βιτάλι Χοτσένκο, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε επίθεση με ντρόουν στην περιοχή. Και το μεταξύ το Όμσκ, που βρίσκεται στην νοτιοδυτική Σιβηρία, βόρεια των συνόρων με το Καζακστάν, έχει 1 εκατομμύριο κατοίκους και απέχει περίπου 2.500 χιλιόμετρα ανατολικά των εδαφών που ελέγχει η Ουκρανία. Σκεφτείτε, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση μέσα στη Ρωσία σε απόσταση 2.500 χιλιόμετρων. Πού έχει φτάσει η τεχνολογία αυτή των drones? Το δηληστήριο στο συγκεκριμένο το οποίο το μεγαλύτερο είναι υπό τον έλεγχο της ρωσικής Gazprom και επεξεργάζεται περισσότερους από 21 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως. Παράγει επίσης ένα ευρύ φάσμα καυσίμων, λιπαντικών και πετροχημικών προϊόντων και συμμετέχει στον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού. Νωρίτερα η ουκρανική επίθεση, άλλη μία κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε στο Νεφτελχίμ Σαβαλάτ, το δηληστήριο λέγεται έτσι, στη ρωσική περιφέρεια του Μπασκορτοστάν, και εκεί προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, όπως επιβεβαίωσα το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι σήμερα ή αύριο η απάντηση της Ρωσίας. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση και γι' αυτό και οι Ρώσοι βγαίνουν και απειλούν τους δυτικούς ότι σταματήστε, γιατί υπάρχει και η πυρηνική απειλή.

0: I've heard people.
1: Drones τώρα χτύπησαν και την Αχίλιο Πτέρνα της Αμερικής. Και μιλάμε για ιρανικά drones.
0: I don't know about.
1: Και μιλάμε για τη βάση του Φέρνφορντ.
0: We love it.
1: Δηλαδή αυτό ήταν μια απειλή ουσιαστικά.
0: It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.
1: Και οδήγησε στην απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών των V-52 από την βάση Φέρνφορντ στη Βρετανία.

0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο και τη συζήτηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αμερικανός, αναφερόμενος στο θέμα των F-35 για την Τουρκία, δήλωσε ότι θα χρειαστούν χρόνια πολλά για να λυθεί το πρόβλημα των F-35 για την Τουρκία. Αυτό είναι ένα θετικό για μας, διότι εμείς θα έχουμε τα F-35 τα πρώτα μέσα στο 2028. Ενώ οι Τούρκοι ακόμα ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν τα μόνα ουσιαστικά αντιαεροπορικά σοβαρά συστήματα που έχουν, τα S-400.
1: Into Europe, but also the importance that we place on connectivity projects, the tremendous importance that deep shipping plays in moving goods around, and of course the common interest that we share in preserving the field of navigation, which is critical.
0: Ακούμε τώρα το Μητσοτάκη τι λέει στον Ρούμπιο. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο Ρούμπιο στον Μητσοτάκη. Αν έπρεπε, λέει, να αναφερθώ σε ένα πράγμα που καθορίζει την συμμαχία, μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, επειδή μερικές φορές χρησιμοποιείται ο όρος συμμαχία και ακούγεται σαν να πρόκειται απλώς για μια διπλωματική σχέση, αλλά ένα από τα στοιχεία που βασίζεται η εταιρική μας σχέση, μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση, είναι ότι συμφωνούμε ως προς τα ίδια προβλήματα. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
2: Θετικά από τη...
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι εννοούσε ότι συμφωνούμε όσον αφορά τα προβλήματα ο Ρούμπιο, για το ποια θεωρεί ότι είναι τα προβλήματα που έχουμε κοινή άποψη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικοί μιλάνε για υπόδειγμα συμμάχου αναφερόμενοι στην χώρα μας, και είναι και η πρώτη φορά που βλέπω τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κάθεται απέναντι σε έναν ξένο αξιωματούχο κανονικά σαν άνθρωπος και όχι με σταυροπόδι. Γιατί τον είχαμε συνηθίσει και το βλέπαμε να κάθεται σταυροπόδι, λες και ήταν μπαλαρίνα.
2: Θετικά από τη ΜΑΕ κυβέρνηση την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Στις συναντήσεις θέθηκαν όλα τα κρίσιμα θέματα, όπως και το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αφοσίωση της Ουάσιγκτον στο έργο και άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπάρξει αμερικανική παρέμβαση για να αποτραπεί τυχόν σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
3: Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
2: Για τα F-35 που επιθυμεί διακαώς η Άγκυρα, δηλώνει ότι θα χρειαστούν χρόνια για να λυθεί το ζήτημα που υπάρχει με τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και την εμπλοκή στο Κογκρέσο. Πάντως, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς της Ελλάδας, υπήρξε συμφωνία για πωλήσεις όπλων.
4: Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.
2: Η συμφωνία πλαίσιο αφορά και την αγορά προηγουμένων.
5: Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών είχε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Προορίζεται για τα μαχητικά F-35, εφόσον φυσικά δοθεί έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Λοιπόν, αυτά. Κάπου παρεξηγήθηκαν οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο από την αντιπολίτευση κυρίως και από διάφορα μέσα αντιπολιτευτικά, τα οποία είχαν να κάνουν με την σχέση Ελλάδας και Τουρκίας και για το τι θέση θα πάρει η Αμερική. κάποιοι είπαν βρείτε τα μεταξύ σας, ας το πούμε, ότι το είπε σαν να δει ότι δεν ανακατευόμαστε, βρείτε τα μεταξύ σας. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο Ρούμπιο ήταν ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ένας πόλεμος, μια μετωπική σύγκρουση. Γιατί είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι δεν θέλουν, δεν κρίνουν ότι χρειάζεται μια τέτοια σύγκρουση. Δηλαδή έχουν πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν το ανοιχτό μέτωπο στο βόρα, έχουν και το Ιράν στο νότο, θέλουν να επανέλθουν στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν από τον Νοέμβριο, το έχει δηλώσει ο Τραμπ. Δεν είναι ώρα για τους Αμερικανούς να ξεκινήσουν, να ξεκινήσει ακόμα ένα μέτωπο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εάν τελειώσει η φάση όλη, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, το βλέπουνε για το εάν η Τουρκία, για το μέλλον της Τουρκίας ουσιαστικά. Γιατί και ο Ερντογάν είναι στα τελευταία του. Πόσα χρόνια έχει μπροστά του. Αν δεν έχει ακόμα 5 χρόνια διακυβέρνηση στο πολύ, αυγάλει ακόμα, αν τις πάρει αυτές εδώ τις εκλογές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα στην Τουρκία. Να μείνει ακόμα μια πενταετία και τέλος. Μετά τον Ερντογάν εποχή, εκεί τα πράγματα για την Τουρκία δεν ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθούν. Αν θα βάλει κάποιο δικό του άνθρωπο ο Ερντογάν να αναλάβει στη συνέχεια και συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, κάτι το οποίο φυσικά δεν ωφελεί το Ισραήλ και τη Δύση, δηλαδή να παραμείνει η Τουρκία Ισλαμική, ή εάν η Τουρκία τελικά μετά τον Ερντογάν θα οδηγηθεί σε μια άλλη κατάσταση που θα έχει να κάνει με μια διαφορετική, ας το πούμε, εξουσία, αλλά οι περισσότεροι από αυτήν που θα μπορούσαν να την αναλάβουν βρίσκεται στη φυλακή. Μέχρι και ο Ιμάμογλου είναι στην φυλακή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Τουρκία είναι ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούν με αυτό οι Αμερικανοί στην επόμενη πενταετία, όχι τώρα. Τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια γουλιά καφέ και σε 2-3 λεπτάκια επιστρέφουμε να δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θεματάκια.
6: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Όπλα πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
1: Άρα λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
0: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafale, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
1: Επιχειρησιακά επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
0: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί
1: όπως...
0: αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος. Είπαμε πριν για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μια προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
1: Πότε, περίπου?
0: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη. Και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
1: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο?
0: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια, και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις όπως είπαμε δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
2: Μια χαρά. Εγώ μια χαρά το βλέπω. Το Κισέα και ο στρατός ξέρουν τις ανάγκες μας και εξοπλίζουν τη χώρα μας, έτσι ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι για να έχουμε τη δύναμη της αποτροπής σε περίπτωση που ο κακός ή οι κακοί γείτονες κάνουν μια μοιραία κίνηση που οδηγήσει σε σύραξη. Όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι πιθανά. Πλέον η εποχή του «θα το ρισκάρουμε» που λέγανε οι αριστεροί και δεν χρειαζόμαστε όπλα με τους Τούρκους, αυτή η εποχή πια δεν πρέπει να ξανάρθει για την Ελλάδα. Δεν πρέπει να επιστρέψει ποτέ αυτή η εποχή. Γιατί? Γιατί οι ισορροπίες πλέον την τελευταία δεκαετία στον πλανήτη έχουν διασαλευθεί. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν περιτριγυρίζεται από πολιτισμένες χώρες, δηλαδή δεν είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, δεν είμαστε στο σημείο που είναι η Ελβετία, να έχουμε δίπλα μας Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, ωραία κράτη. Δεν είμαστε σε αυτή τη θέση, δυστυχώς. Έχουμε πάνω Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, ακούστε τώρα χώρες, Τουρκία και από κάτω Λιβύη. Όλες οι χώρες εχθρικές, σε εισαγωγικά εχθρικές, έτσι. Δηλαδή όλες εννοώ θέλουν

από τα δικά μας συμφέροντα. Θέλουν τη χώρα μας. Όλες αυτές εδώ οι χώρες θέλουν τα εδάφη μας. Θέλουν τον πλούτο μας. Οπότε λοιπόν δεν μπορώ να ακούω ανοησίες, ειδικά στο Facebook, στο TikTok και στα σχόλια από άσχετους, να βγαίνουν και να λένε και να κρίνουν και να επικρίνουν για αυτά τα 4 δις τα εξοπλιστικά μέσω των ΗΠΑ στα οποία προχωράει η Ελλάδα.

0: Δηλαδή δυστυχώς στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στην κοινωνία, ένα μέρος της κοινωνίας είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή ζει σε ένα δικό του εικονικό πλασματικό κόσμο, σε μια φούσκα μέσα, και δεν ανοίγει τα μάτια του να δει έξω τι γίνεται, να ασχοληθεί, να ενημερωθεί κάτι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, καθυστερούν λίγο οι Έλληνες να βάλουν μυαλό, αλλά εντάξει, σιγά σιγά βάζουν. Και αυτοί οι λίγοι που μένουν, που έχουν σώα στα σφρένας και τρέχουν τις καταστάσεις, είναι πάντα αυτοί οι οποίοι πάνε την Ελλάδα μπροστά. Το κάρο το σέρνουν λίγα άλογα, λίγα γαϊδουριά. Το υπόλοιπο είναι φορτίο. Ακούστε τώρα μία άλλη είδηση, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούστε. Τουρκική μαφία στην Ελλάδα. Πάνω από 180 μέλη τουρκικής μαφίας δρούν στη χώρα με εξειδίκευση σε ναρκωτικά, εμπόριο όπλων και ανθρωποκτονίες. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μένω έγκλημα και η τρομοκρατία τα έχουμε χαρτογραφήσει και θα το δούμε και σε χάρτη πώς αποτυπώνονται, Γιάννη.
2: Και στη συνάντηση, Λένα, παρουσιάστηκαν στοιχεία που συνθέτουν, όπως είπες και εσύ, τον χάρτη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Στην χώρα μας έχουν βρεθεί ίχνη συνολικά 17 οργανώσεων της τουρκικής μαφίας. Μόνο την τελευταία διετία, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το περίφημο ελληνικό FBI, έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα 180 Τούρκοι για εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εγκλήματος, όπως διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων και ανθρωποκτονίες. Επιπλέον, να πούμε εδώ ότι το ίδιο διάστημα έχουν κατασχεθεί ούτε λίγο ούτε πολύ 330 τουρκικής κατασκευής όπλα στη χώρα. Τώρα, τι αποφασίστηκε στη συνάντηση του κυρίου Χρυσοχοίδη με τον Μουσταφά Τσιφτσί? Να λειτουργήσει ένα κόκκινο τηλέφωνο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στο ελληνικό FBI και την ομόλογη υπηρεσία της Τουρκίας. Συμφωνήθηκε ακόμα να γίνει τον προσεχή Νοέμβριο στην Άγκυρα συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών Τουρκίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας για θέματα οργανωμένου εγκλήματος, ενώ οι Έλληνες αξιωματικοί ζήτησαν από τους Τούρκους συναδέλφους τους να εκδίδουν άμεσα διεθνή εντάλματα για Τούρκους κακοποιούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, ούτως ώστε τα άτομα αυτά να συλλαμβάνονται στην χώρα και να εκδίδονται αμέσως στην Τουρκία.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.

Συνεχίζονται στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις. Η αστυνομία σκληραίνει τη στάση της. Δεν είναι ακριβώς μαθητικές διαδηλώσεις, είναι διαδηλώσεις στις οποίες έχουν ένα μανδύα μαθητικής εξέγερσης, αλλά στην πράξη οι μετανάστες, είτε πρώτης είτε δεύτερης γενιάς, είτε και οι πρόσφατοι, είναι αυτοί οι οποίοι καίνε, καταστρέφουν και διαλύουν τις πόλεις αυτή τη στιγμή. Το γεγονός αυτό πρέπει να δημιουργήσει, να προβληματίσει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τα άκουσε στα ίσια και τα ακούει συνεχώς από τους Αμερικανούς και από τον Ρούμπιο. Τι τους είπε ο Ρούμπιο, τι τους είπε, ότι έχασαν οι Ευρωπαίοι τις αρχές και τις αξίες τους, τις οποίες αρχές και αξίες έχουν πάρει από την Ελλάδα. Και εμείς οι Αμερικανοί και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παλεύουμε για να κρατήσουμε αυτές εδώ τις αρχές του χριστιανισμού και της δημοκρατίας και του ελληνικού πολιτισμού ζωντανές στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη. Και βλέπουν οι Ευρωπαίοι το τι γίνεται, καίγεται η Γαλλία, δηλαδή ισλαμοποιείται η Ήπειρος, και ακόμα το χαβά τους μερικοί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? We'll be right back.

0: Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον θέμα ακόμη είναι σχετικά με...
1: 200...
0: Με τι, ακούστε, με το θέμα των ψαράδων, των Τούρκων ψαράδων, οι οποίοι έρχονται στα ελληνικά ύδατα και παρανόμως μπαίνουν μέσα και ψαρεύουν. Αυτό εδώ, εντάξει, μιλήσατε με τους, με τους ψαράδες, οι οποίοι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα βρίσκονται και σε κινητοποιήσεις. Θα σας πούνε ότι δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που έρχονται και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα και ψαρεύουν, είναι και οι Ιταλοί. Είναι και οι πάντες, δηλαδή έχουν το δικαίωμα, στο πούμε, στα διεθνή ύδατα πολλοί να πηγαίνουν και να ψαρεύουν. Το λέει αυτό η νομοθεσία στο μη της θάλασσας, το δίκαιο. Και εντάξει, το εκμεταλλεύονται και μπαίνουν παντού. Ειδικά οι Τούρκοι, δεν το συζητάμε, δεν σέβονται τίποτα. Το θέμα έφερε στη Βουλή, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, ο Βελόπουλος. Και κατηγόρησε το ελληνικό λιμενικό πως κρύβεται όταν οι Τούρκοι ψαράδες παρενοχλούν τους Έλληνες. Αν διαβάζω σωστά την είδηση. Και απάντησε ο Κικίλιας ότι είναι ντροπή αυτό και είναι απαράδεκτη αυτή εδώ η διατύπωση από αρχηγό κόμματος. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε, γιατί αφορά εδώ πέρα εμάς τους νησιώτες.
1: 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο, τουρκικά πολεμικά. Εμείς όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ, ούτε μία.
2: Να ακούω από έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί και το πατριωτικό τόξο του κοινοβουλευτισμού, ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και στην ελληνική σημαία και εδώ πάνω στη στολή έχουν την ελληνική σημαία και το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Και ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Προς άγραν ψήφων λέγονται για να συνοηθούμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία το 2021 τροποποίησε τον αλλιευτικό κώδικα και πλέον δεν γίνεται καμία σύλληψη από το λιμενικό. Πλέον, σε ένα περιστατικό παράνομης αλλίας, θα πρέπει πρώτα να επιβληθεί ποινή σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και εφόσον το σκάφος ή το πλωτό μέσο ελιμενιστεί σε οποιονδήποτε ελληνικό λιμένα, να προβούν οι ελληνικές αρχές σε σύλληψη.
0: Εντάξει, δεν είπαμε τώρα να συλλάβουμε τώρα τους Τούρκους ή τον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, να τον οδηγήσουμε μέσα στα κρατητήρια, στη Ψηρού, στη χώρα, να γίνει διπλωματικό επεισόδιο, να αρχίζονται να γίνονται συλλήψεις μεταξύ των κρατών. Α, τουλάχιστον να τους αποτρέπουμε, παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, όταν έρχεται τώρα η ανεμότρατα και μπαίνει μέσα. Οι Τούρκοι έχουν και τεράστια τέτοια εργαλεία, τεράστιες ανεμότρατες. Όταν έρχονται τώρα αυτοί και μπαίνουν μέσα στα δικά μας τα νερά και ψαρεύουν, ξέρω εγώ, κοντά από τις ακτές ελληνικές. Πρέπει το ελληνικό να πάει εκεί πέρα να τους εμποδίσει, να τους διώξει από εκεί. Τόσο απλά. Όχι ότι δεν πάει και δεν πρέπει να αδικούμε και το λιμενικό μας. Γιατί εγώ βλέπω το λιμενικό μας πολύ μάχημο, πολύ δυνατό και πάντα σε επιφυλακή. Τώρα, σε σημεία ευαίσθητα περίεργα όπως είναι τα Ήμια και τα λοιπά, εκεί τα πράγματα δυστυχώς έχουν μεγαλύτερη παρουσία. Οι Τούρκοι είναι γεγονός.

0: συναντήθηκε με τους ψαράδες, άκουσε τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους και διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που τους απασχολούν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους του κλάδου. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό τι είπε.
1: Συλλέω ότι στόχος της είναι να ανοίξει κάτω από το 1,75. Είδαμε την στήριξη στις βιομηχανίες με την επιδότηση του ρεύματος. Βέβαια εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρένθεση που εξαιρεί φούρνους, κομμωτήρια, μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις, ενεργοβόρες που δυσκολεύονται και ίσως πρέπει να το εξετάσει ξανά η κυβέρνηση και ίσως δούμε και επιπλέον μέτρα. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στέλνει το μήνυμα ότι είμαι εδώ, σας ακούω και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε, να μην μείνει δηλαδή κανείς πίσω στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
2: Σας ακούω και θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω.
0: Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα μετά την άρνηση σήμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαλαρώσει λίγο το δημοσιονομικό. Ξέρω εγώ, τη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη. Έφαγε άκυρο και η Ελλάδα και η Ιταλία. Η Ελλάδα ζητούσε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, αλλά ο Ντομπρόφσκης σήμερα ζήτησε δημοσιονομική σύνεση. Σήμερα, χθες βράδυ δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup. Αυτά όσον αφορά και το συγκεκριμένο θέμα. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, από ό,τι καταλάβαμε, έτσι παραδέχεται ο Πρωθυπουργός, και εννοείται ότι θα είναι δύσκολος, αφού με όλους αυτούς εδώ τους πολέμους στο βορρά αλλά και στο νότο υπάρχει πρόβλημα ενεργειακό. Και να κάνουμε και το σταυρό μας, να λέμε και ένα πάλι καλά, που 4-5 χρόνια τώρα η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει με καθαρή ενέργεια και ΑΠΕ περίπου στο 40% της κατανάλωσής της. Τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Και χωρίς να γεμίσουν ανεμογεννήτριες οι πόλεις, οι θάλασσες και τα χωριά. Και χωρίς να καούν όλα τα δάση της Ελλάδας που βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ, διάφοροι. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ηλεκτροσόκ είναι για τα νοικοκυριά η ακρίβεια. Πολλά τα λουκέτα στην αγορά εξαιτίας της αδυναμίας αγοραστικής κίνησης, της χαμηλής δυνατότητας των Ελλήνων να ψωνίζουν διάφορα πράγματα. Και αυτό εδώ εννοείται ότι θα επιδεινωθεί. Λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων, αριθμώντας πάνω από 818.000 μονάδες. Αυτά είναι εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024. Στοιχεία τα οποία παραθέτει ο ΣΑ. Ξέρετε, ο ΣΑ είναι ένας οργανισμός δυτικός, ας το πούμε, που έχει να κάνει με την εποπτεία της οικονομίας των κρατών που συμμετέχουν σε αυτόν και συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις τις οποίες παίρνουν οι οίκοι αξιολόγησης, Moody's, Fitch και όλα αυτά, και πάνω στις οποίες αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης βγάζουν και αυτοί τις ετήσιες, ας το πούμε, δικές τους εκθέσεις, αξιολογώντας ουσιαστικά την οικονομία. Την οικονομία του κάθε κράτους και βαθμολογώντας την Α, Β, Σ, και μετά έρχονται αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια, το χρήμα του πλανήτη, οι οποίοι δεν θέλουν να το έχουν, ξέρω εγώ, παρκαρισμένο σε τράπεζες, θέλουν να παίρνουν επιτόκια παραπάνω για να αυξάνεται και να πληθύνεται το χρήμα, και μπαίνουν στη διαδικασία να δουν από ποιες ποιες οικονομίες σύμφωνα με αυτούς εδώ τους οίκους αξιολόγησης και τα λοιπά είναι οι καλύτερες για να βάλουν τα χρήματά τους για 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, να πάρουν τα επιτόκια που θέλουν ή για πιο μεγάλες ή για πιο μεγάλες χρονικές περιόδους, μέχρι και 10, στο πούμε, δεκαετή ομόλογα και τα λοιπά. Και διαβάζουν λοιπόν, βλέπουν και κρίνουν βάσει αυτών εδώ των εκθέσεων στη συνέχεια. Αλλά όλα, γιατί το λέω αυτό, όλα ξεκινάνε από τον ΟΣΑ. Αυτός είναι η καρδιά, η πηγή. Και αν διαβάσει κανείς το τι ζητάει και ο ΟΣΑ από τα κράτη, θα λύσει πολλές απορίες του για τις πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα είναι το θέμα των ομόφυλων, των ΛΟΑΤΚΙ και όλα αυτά. Δηλαδή, ο ΟΣΑ, με αφορμή την άμεση και δίκαιη πρόσβαση και ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων με αυτές εδώ τις σεξουαλικές διαφορές, ξέρω εγώ, πιέζει τα κράτη να ασκούνε πολιτικές υπέρ αυτών και για την πρόσβασή τους στην εργασία, και με αφορμή την πρόσβασή τους στην εργασία ξεκινάει μετά η υπόθεση της εκπαίδευσης και ζητάει ακόμα και μέχρι από τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών να λένε, ας το πούμε, στα παιδιά ότι ξέρεις κάτι, αυτούς πρέπει να τους αποδεχτούμε. Που εννοείται ότι τους αποδεχόμαστε τους ανθρώπους, αλλά δεν αποδεχόμαστε το πρόβλημά τους. Βέβαια, το κράτος και αυτοί και τα βιβλία μας πιέζουν να αποδεχτούμε το πρόβλημα και όχι τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους εννοείται ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν τους συζητάμε. Κάθε ένας τι κάνει στο κρεβάτι του είναι δική του υπόθεση. Αλλά εντάξει. Δεν μπορεί όμως αυτό που κάνει στο κρεβάτι του ο καθένας να το επιβάλλει στον άλλον ως κάτι φυσιολογικό και αποδεκτό. Όχι, δεν είναι. Βέβαια το κράτος μας έχει δυστυχώς, έτσι, πώς να το πούμε, έχει εκφυλιστεί παντελώς. Δηλαδή από τη στιγμή που αναγνωρίζει το κράτος γάμο μεταξύ δύο ανδρών, δύο γυναικών, στην τελική γιατί να μην αναγνωρίσεις στη συνέχεια και γάμο στο μέλλον γυναικός με λυκόσκυλο παράδειγμα. Μπορεί και αυτό εδώ να θεωρηθεί έρωτας. Αγάπη, σπίτι, οικογένεια, δεν ξέρω. Δηλαδή, από τη στιγμή που σπάνε πια τα όρια και τα φρένα, δηλαδή το που πάει η κατάσταση είναι άγνωστο, αλλά μηχανισμό για να προωθούν όλα αυτά εδώ έχουν τον ΟΣΑ, και ο οποίος είναι αφανής, δεν ακούγεται πουθενά. Σιωπηλός. Ψάξτε το και θα καταλάβετε.

0: Η ακρίβεια όμως δεν είναι υπόθεση Μητσοτάκη που πάνε να τη φορτώσουν όλοι στο Μητσοτάκη. Δηλαδή όλα τα πάντα τα φορτώνουν εκεί, μέχρι και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άνθρωποι άσχετοι από την πολιτική, άσχετοι με την ιστορία, χωρίς να γνωρίζουν ή παρακάμπτοντας ή ξεχνώντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια αμαρτωλή υπόθεση 30-40 χρόνων, έρχονται όλα να τα ρίξουν πάνω σε μια κυβέρνηση, πάνω σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση, πάνω στο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, η αδικία δεν είναι καλό πράγμα. Και θα πρέπει να λέμε πάντα αλήθειες, όσο σκληρές και αν είναι. Δεν μπορεί δηλαδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, επειδή η αντιπολίτευση είναι 10 κόμματα και το κάθε κόμμα θέλει να υποφεληθεί από μια μερίδα, ξέρω εγώ, της κοινωνίας η οποία δεν γνωρίζει πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να αδικούμε. Η αδικία είναι κακό πράγμα. Ίσως είναι και το χειρότερο πράγμα η αδικία. Λοιπόν, καλημερίζω τη μικρή μου Κωνσταντίνα, η οποία αύριο γίνεται 7 ετών. Όμως επειδή αύριο είναι Σάββατο και δεν θα έχουμε εδώ πέρα ζωντανή εκπομπή, της λέμε χρόνια πολλά όπως σήμερα. Την αγάπη μας στη μικρή την Κωνσταντίνα και στον μπαμπά της, τον κύριο Σάβα Παπασάβα. Την αγάπη μου και σε όλα τα νέα τα παιδιά που πάνε αυτή την ώρα στο σχολείο. Κουράγιο παιδιά. Να είσαστε ενημερωμένοι. Μην χάνετε το χρόνο σας. Μάθετε την ουσία, ό,τι μπορείτε να μάθετε, γιατί στα σχολεία αυτή τη στιγμή, εγώ από ό,τι βλέπω, σας μαθαίνουν το περιτύλιγμα των καταστάσεων. Δεν σας βάζουν μέσα στην ουσία. Αν σας μαθαίνουν με ένα σωρό πληροφορίες οι οποίες είναι γύρω από την ουσία, αλλά την ουσία δεν σας την διδάσκουν. Ειδικά στα θέματα της ιστορίας και της θρησκείας. Τώρα στα μαθηματικά, στη φυσική και στη χημεία όλα καλά, μια χαρά. Αλλά πρέπει όμως να κάνετε και λίγο υπομονή και να μαθαίνετε και λίγο την αρχαία γλώσσα. Τα αρχαία ελληνικά, πιστέψτε με, πρέπει όσο μπορείτε να τα μαθαίνετε, γιατί όλη η σοφία του ελληνισμού, του πολιτισμού, της αλήθειας και της πίστεως έχει γραφτεί σε αυτή τη γλώσσα. Και τη γλώσσα μας την έχουν αλλοιώσει, την έχουν φέρει εν μία ανοιχτή σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα και μας φαίνονται τα ελληνικά μας κινέζικα. Τουλάχιστον την καθαρεύουσα. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε να κάνουμε ακόμη ένα διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε 5 λεπτάκια.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
6: Αγάπη μου, Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
9: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
8: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
9: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
8: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
8: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια. Μόνο 59 λεπτά.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Πλώσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη σε όλους. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας και καλημερίζουμε και τους αγαπητούς φίλους σε όλα τα νησιά. Καλημερίζω και τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο, καλημερίζω και τον Μιλτιάδη τον Τσιριγωτάκη.
1: Καλημέρα και από εμάς σε όλους.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά, εντάξει.
1: Δόξα
2: τω Θεώ. Είπες καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη. Μου θυμίζει τον Όλη Ρεν που έλεγε καλό κουράγιο.
0: Εντάξει, κοίταξε, χειμώνας έρχεται. Θα το χρειαστούμε η αλήθεια το κουράγιο. Μιας και θα είναι ένας χειμώνας δύσκολος, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων, των πετρελαίων και όλα αυτά. Δηλαδή, πόλεμος θα ξεκινήσει και πάλι τον Νοέμβριο στο Ιράν. Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται. Στη Ρωσία οι Ουκρανοί χτύπησαν το μεγαλύτερο δηληστήριο της Gazprom. Τη νύχτα που μας πέρασε, και άλλο ένα δηληστήριο με drones τα οποία ταξίδεψαν 2.500 χιλιόμετρα. Άκου εδώ τι έχουν φτιάξει τα άτομα. Δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση και ξέρεις, χτυπιούνται πια οι ενεργειακές υποδομές. Δεν χτυπάνε, ξέρω εγώ, αεροδρόμια πια. Δεν χτυπάνε στρατόπεδα. Χτυπάνε ενεργειακές υποδομές. Αυτό πώς το εξηγείτε? Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν είναι σωστό κατ' εμέ. Διότι δεν είναι μονάχα ότι θα γονατίσεις ένα κράτος, αλλά θα γονατίσεις και τον πλανήτη για την ατμόσφαιρα. Αυτά για να σβήσουν θα χρειαστούν μήνες. Αντιλαμβανόμεθα όλοι τι συμβαίνει με τα καύσιμα που καίγονται για την αλλαγή κλίματος.
0: Μόνο τα καύσιμα και όχι μόνο αυτό. Σκέψου και το γεγονός ότι κόβει την τροφοδοσία καυσίμων και οι τιμές.
1: Εκτός αυτό λέω ότι θα διαλύσουμε και την ατμόσφαιρα και θα τελειώσει ο πλανήτης. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν μία τάξη στους πολέμους?
0: Τι τάξη να βάλουν τώρα? Πώς τον είδες τώρα το Ρούμπιο, Μίλτο?
2: Κοιτάξτε, ο Ρούμπιο έκανε, όπως λένε ορισμένοι αναλυτές, μια ιστορική ομιλία στην Πνίκα. Ιστορική βέβαια έκανε και ο Ομπάμα προηγουμένως, ιστορική έκανα. Δηλαδή εγώ κρατάω γενικότερα και ειδικότερα μικρά καλάθια. Ήταν υπέρμετρο και μάλιστα σε εκπομπή του Κλάνθη Λοΐζου, υπέρμετρο ενθουσιασμό και από τον κύριο Γκολφόπουλο και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ πάντα είμαι όχι συντηρητικός κατά μικρά καλάθια, διότι αυτά έχουν ξαναγίνει πυκνά τακτικά και από παλαιότερες εποχές, όταν ο Σπύρος Άγνιου ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Η Αμερική εκφράζει τα συμφέροντά της. Στην παρούσα φάση, βέβαια, επειδή ο Παναγιώτης έκανε πολύ σωστή τοποθέτηση, άρχισε να κάνει μια τοποθέτηση ο άνθρωπος, βεβαίως ο φίλος, ο αγαπητός. Η πόλεμη, Παναγιώτη μου, ναι, βεβαίως, ναι, είναι η χρεοκοπία του ανθρώπινου γένους, η απόλυτη, θα έλεγα, που τόσα εκατομμύρια χρόνια δεν μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά. Αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν τους πολέμους είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν οικονομικά τον παγκόσμιο, τον πλανήτη, ωραία. Αυτοί δεν συνυπολόγισαν ένα πράγμα ή το συνυπολόγισαν ίσως, δεν ξέρω, γιατί ίσως θα φροντίσουν στο τέλος να είναι οι μόνοι ζωντανοί. Αν πεις πας τόσο μακριά το σενάριο. Δυστυχώς, από τη μία πλευρά έχουμε λοιπόν την αποτυχία του ανθρωπίνου γένους, ο οποίος τόσες χιλιάδες χρόνια δεν μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά, είτε μέσα από τις θρησκείες, είτε μέσα από τα συμφέροντα, διότι το ζητούμενο τελικά είναι το κέρδος και το χρήμα και έχει αρρωστήσει όλα τα ανθρώπινα μυαλά. Αλλά αυτός ο οικονομικός πόλεμος που άρχισε για να γονατίσουν κάποια κράτη και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός, εγώ θα το λέω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Και βέβαια δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το φρενάρει αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Τι να κάνει, α σταματήσει τώρα να κάνει τέτοιου Αμερικάνου, αφού οι Αμερικάνοι πήγαν και χτυπήσανε πόλεμο κάτω. Ή μιλά για τον πόλεμο τη Ουκρανία. Γιατί τον πόλεμο τη Ουκρανία τον ξεκίνησε η Ευρώπη σχετικά. Δηλαδή,
2: σχετικά, ναι.
0: Δηλαδή, όχι το ξεκίνησε, έχει ευθύνη η Ευρώπη, αυτό θέλω να πω.
2: Η ευθύνη τη Ευρώπη δεν είναι μόνο αυτή. Αυτή είναι μια ευθύνη. Η ευθύνη τη Ευρώπη, η κύρια ευθύνη τη Ευρώπη. Είναι μία και ξεκάθαρη.
0: Αλλά ποτέ,
2: ποτέ δεν ήταν ισχυρή, ποτέ δεν είχε στρατό.
0: Βάλε μία ανωτελεία.
2: Ποτέ
0: μόνο.
2: Δεν είχε εξωτερική πολιτική, τίποτα. Είναι ένα μπάχαλο.
0: Γιατί
2: λοιπόν,
0: αναφέρθηκε
2: στην. Η ευθύνη τη Ευρώπη είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη.
0: Σωστό.
2: Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, τα συμφέροντα βεβαίως των Αμερικανών και συν πλάς, ξέρω εγώ, το λόμπι των εφοπλιστών, το οποίο θα χρησιμοποιήσει σίγουρα. Και δεν είναι εφεύρεση της κυρίας πρέσβεως, έτσι, της κυρίας Γκίλφολ. Είναι ένας σχεδιασμός γενικότερος και ειδικότερος, βέβαια, διότι οι Αμερικανοί δεν είναι τυχαίοι, έτσι. Θα χρησιμοποιήσουν και τους Έλληνες εφοπλιστές πάντα στην μεταφορά του LLG και είτε βομβαρδίσουν τη μισή λοιπόν Ρωσία ή Ουγγρανή, είτε όχι, οι Αμερικανοί διαφαίνεται ότι είναι κύριοι παίχτες σε αυτό τον παγκόσμιο πόλεμο που έχει ξεκινήσει και βέβαια κατ' επέκταση είναι και το ζητούμενο, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και η Κίνα, έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί θα ελέγχουν λοιπόν το LNG, θα τροφοδοτούν τις τιμές που αυτοί επιθυμούν την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα την έχουν προφανώς όπως είναι με το οξυγόνο.
0: Οι Αμερικάνοι λες τώρα.
2: Ναι, οι Αμερικάνοι κατά το δοκούν. Λοιπόν,
0: ένα λεπτό.
2: Μεγάλη και δεσμένη στην παρούσα φάση.
0: Περίμενε όμως.
2: Στην τράπουλα, στην παρούσα φάση, έτσι. Γιατί αυτά αλλάζουν. Παραδείγματος είπε κάτι σωστό. Ένας πόλεμος τώρα που ξεκινάει ως οικονομικός πόλεμος, μπορεί να γίνει και τελικά και παγκόσμιος πόλεμος. Είναι πολύ πιθανόν. Διότι δεν θα κάτσουν και οι άλλοι έτσι με τα χέρια δεμένα. Αυτή είναι η άποψή μου και λυπούμε ειλικρινά. Και για τους Ευρωπαίους πολίτες, έναν έναν προσπαθούν οι άνθρωποι, πάνε σε μια νέα γραμμή, προσπαθούν να αντιδράσουν βέβαια μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Γι' αυτό βλέπουμε ουσιαστικά δύο μοντέλα στον πλανήτη. Αυτό που εκπροσωπεί ο Ρούμπιο και η κυβέρνηση του, και κλείνουμε αυτό, αυτή τη νέα διάθεση, αν θέλετε, των κρατών εθνών ή ξέρω των διαχρονικών παραδόσεων, όλα αυτά, όλο το στίγμα το οποίο περιγράφει ο κύριος Ρούμπιο και γενικά η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική και η αμερικάνικη κυβέρνηση. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που λέγαμε πλέον, ισοπεδώνονται κατά τη γνώμη μου οι άλλες θεωρίες, κατά τη γνώμη μου οι άλλοι οι οποίοι εκπροσωπούν το πλαίσιο αυτό που λέμε σοσιαλοαριστερά και τα λοιπά. Οι άλλες θεωρίες σιγά σιγά, μάλλον πολύ γρήγορα, εξαφανίζονται και θα έχουμε αυτό τον νέο κόσμο που κάποιος θα επικρατήσει. Στην Ευρώπη βέβαια οι σοσιαλιστικές πολιτικές και αριστερές έχουν αποτύχει. Βλέπε βία, βλέπε δολοφονίες, βλέπε οικονομικά διέξοδα, βλέπε μείωση συντάξεων. Οι Ευρωπαίοι σε λίγο θα είναι πένιτες, τώρα είναι περίπου στο μέτριο θα έλεγα. Και η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό και βλέπουμε άνοδο των κομμάτων όπως στη Γερμανία και όχι μόνο, δηλαδή και στην Σουηδία δεν τα αποτελέσματα. Ήταν ένα-δύο έδρες η διαφορά των λεγόμενων εθνικών κομμάτων ή ακροθεξιών ή δεξιών. Εγώ δεν ασχολούμαι με ταμπέλες, θεωρώ ότι αυτά είναι κομπλεξικά πράγματα και οι ανοήτους. Εδώ υπάρχουν πολιτικές οι οποίες είναι αυτές και εκπροσωπούν αυτό. Και το άλλο, δεν είναι κανένας στον τοίχο, κανένας στο εκτελεστικό απόσπασμα, επειδή θα πρέπει να αναπέμπει, επειδή προηγουμένως απέτυχαν οι κυβερνήσεις των σοσιαλιστερών κυβερνήσεων από Όλαφ Πάλμε μέχρι σήμερα. Διότι αν πάει κάποιος στο Μάλμε ή οπουδήποτε, ακόμα και στο Βερολίνο που ο αγαπητός Παναγιώτης κινδυνεύει ακόμα και 12 ώρα το μεσημέρι να φάει μαχαιριά, ας πούμε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα συνολικά. Και αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Παναγιώτη που
0: λοιπόν, άκου, μίλησες λίγο και για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Όχι,
0: ο οποίος μίλησε. Ένα τα. Άφησε να μιλήσουμε.
2: Τον κύριο Γκολφόπουλο, είπα.
0: Και για τον κύριο Γκολφόπουλο και για τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Ναι.
0: Σε ακούσαμε πολύ σχολαστικά.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να ακούσουμε και λίγο τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε χθες. Και ο κύριος Εγκολφόπουλος στον Κλεάνθη Λοΐζο.
3: Η Τουρκία δικαίω είναι οχλητική. Η εταιρική στρατηγική σχέση που χτίζει η κυβέρνηση Τσοτάκη με τις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Τα καταλαβαίνετε, θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μας έχει επί δεκαετίες από κάτω.
0: Ακριβώς.
3: Να μας βλέπει τώρα να την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Τώρα απορώ μερικοί πώς λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας την μελετώ, μου αρέσει από μικρό, πρέπει να σας πω. Σας μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν με το 19. Η Ελλάδα με το 19, μας την πάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή. ισχυρός. Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τις φιλοδοξίες στα δικαιώματα της Ελλάδος. Το ξέρει.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάνε κουπουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια, ούτε που άκουσα θα πάνε λέει κάτι 40 στα ίμια. Αν είναι δυνατόν, δεν κοινάσκεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνει τις αμυντικές σου ικανότητες και των δυνάμεων, δυναμώνει τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνει την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό, όχι να παρακάνει κάποιο λεβέτης εκεί μαγκές.
0: Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω, είστε με τον Πρωθυπουργό. Να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει.
3: Α, είναι και ο
0: ναι, βεβαίως.
3: Ναύαρχέ
0: μου.
4: Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω. Ναι.
0: Ακριβώς.
3: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος θα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα. Τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
3: Ναι, ναι,
4: λέει
3: αυτό είναι.
4: Υπερδύναμη.
3: Ναι, ιστορική ομιλία. Ιστορική ομιλία. Ναι.
4: Ιστορική παγκοσμίων διαστάσεων. Και αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα αν δείτε ο διεθνής τύπος το τι γράφει με τη φωτογραφία
3: ναι,
4: του τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
3: Μας λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
4: Ακούστε,
3: εντάξει,
4: είτε του τη δύναμη, είτε του τη δύναμη, είτε ενέκρινε να μιλήσει από εκεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται, τα ίδια θα λέγαν κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
3: Εκεί αλλάζουν
4: τα πράγματα.
3: Λέτε, έτσι. Εγώ αναπτύχασα, Ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα. Κάποιος με είχα πραγματικά ατυχιάσει. Του μιλάω λίγο.
4: Καταλάβα να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε. Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, τι λέτε. Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
4: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
3: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μια σειρά να υπάρχει, είναι από μόνα του συγκλονιστικά.
4: Βεβαίως.
3: Ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
4: είναι τροματική αλλαγή.
3: Είναι τροματική
4: αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
3: Είναι άλλη εξωτερική πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία.
0: Αυτό πέρασε στα ψηλά γράμματα, έτσι. Δηλαδή το ότι είπαν οι Αμερικάνοι ότι αν η Κύπρος απειληθεί θα επέμβουν στρατιωτικά. Αυτό πέρασε στα ψηλά γράμματα.
2: Δηλαδή,
0: και ακούστηκε κιόλας και το ανάποδο ότι οι Αμερικάνοι τώρα τι έχετε να πείτε που λένε βρείτε τα με τους Τούρκους. Εν τω μεταξύ δεν είπε βρείτε τα με τους Τούρκους. Και... είπε ο Ρούμπιο ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό για μένα είναι προς όφελος της Ελλάδας.
2: Κοίταξε.
0: Γιατί αν η Ελλάδα συνεχίσει, ένα λεπτάκι Μίλτο μου. Αν η Ελλάδα βγει έξω στη θάλασσα και κάνει έρευνες και πάει να δεχθεί επίθεση από την Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι η δήλωση του Ρούμπιο είναι υπέρ του αμυνόμενου. Δηλαδή δεν θα επιτρέψει επίθεση από την Τουρκία ουσιαστικά. Δεν θα επιτρέψει σύγκρουση. Δεν μπορεί όμως να το πει ο Αμερικάνος ότι ξέρεις κάτι... εγώ είμαι μαζί σας και στρατιωτικά και ξεκάθαρα με την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία είναι μια χώρα που όπως βλέπεις την περιπέζουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή δεν θέλουν να την διαγράψουν παντελώς ακόμα. Δεν ήρθε η ώρα της.
2: Και
0: αυτό εδώ εκτιμάω. Τώρα δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Ο Παναγιώτης δεν έχει μιλήσει καθόλου βέβαια.
2: Μιλήσε ένα εβδομονό.
0: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, καρχήν μπράβο στον Κλάνθη Λοΐζο. Έκανε μια ωραία χημεία εκεί με τον Εγκολφόπουλο και τον Γεωργιάδη. Ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Το θέμα είναι το εξής. Είδα προσεκτικά τον τύπο και ο κ. Εγκολφόπουλος που λίγο ή πολύ σε σχέση με τις χριστιανικές παραδόσεις και τα λοιπά ήταν η τοποθέτησή μου η αρχική. Το θέμα και η μουσουλμάνικη αποτυχία γενικότερα που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Αυτό, γίνεται, ναι.
2: Αυτό φωτογράφησε και ο κ. Ναύαρχος σε αυτά που προείπα. αν κατάλαβα καλά δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι να κάνω μικρό σχόλιο.
0: Πάλι με τον Γεωργιάδη τώρα.
2: Όχι, καλό είναι να σηκώνεται τρίχα μας, αλλά ξέρετε με τις τρίχες δεν γίνονται ούτε τριχές ούτε τρίχες. Λοιπόν, εξωτερική πολιτική δεν είναι με συγκινήσεις.
0: Ένα λεπτό. Ναι, αλλά εδώ πέρα όμως δεν ήταν απλά αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Μίλησε για εθνομάρτυρες για μάρτυρες χριστιανισμού. Για μάρτυρες, δηλαδή για τους μάρτυρες του εθνικού.
2: Είπα για όλα αυτά, εντάξει.
0: Δηλαδή ήταν ανατριχιαστική ομιλία. Αυτό είπε όσα οι Ευρωπαίοι ντρέπονται να πούνε και όσα οι Ευρωπαίοι πάνε να πεμπολέσουν.
2: Ναι,
0: ήρθε και τα είπε εδώ στην Ελλάδα και μας έκανε εμάς τους Έλληνες. Μας έβαλε
2: όλα
0: στη θέση που πρέπει να είμαστε παγκοσμίως.
2: Συμφωνούμε όλα και ευχόμαστε να είναι ξανά κυβέρνηση ο Ρούμπιο. Έτσι, γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν. Είναι πολύ γρήγορα στην πολιτική.
0: Εντάξει, άμα βγουν τίποτα εθνομηδενιστές και πάλι διεθνιστές στην Αμερική, okay.
2: Ναι, αυτό τώρα συμβαίνει αυτή τη στιγμή λοιπόν, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε τα μέγιστα, εννοείται. Ο κ. Γεωργιάδης είπε το εξής, ότι ναι, βεβαιότητα, συμφωνώ μαζί του καταρχήν, ότι αν είσαι ισχυρό κράτος και τα λοιπά, και από την άλλη μισή για τσαμπουκάδες θα είμαι, έτσι.
0: Λοιπόν, και ναι, έχω και μια συνέντευξη του Ρούμπιο. Θέλω να δείτε το ύφος του άνδρος αυτό. Θέλω να το δούμε, δηλαδή. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα,
2: κάποιο,
0: εντάξει.
2: Κάποιο.
0: Πάμε λίγο να τον ακούσουμε, γιατί πριν φύγει στο αεροπλάνο, βγαίνει και λέει στους δημοσιογράφους: αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι εδώ, αλλά γρήγορα. Έχει σημασία ο τρόπος που μιλάει, το πώς του συμπεριφέρεται, γιατί δείχνει το ποιόν του ανθρώπου, νομίζω.
4: Σήμερα
0: πάμε να δούμε.
4: Το διεθνή τύπο που τη γράφει με τη φωτογραφία του τον
0: Παρθενών.
4: Παρθενό, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας. Μας λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα.
0: Εντάξει, γιατί του δώσαμε την πνίκα τώρα. Η αντιπολίτευση είναι τώρα αυτή. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα βγήκε να πει γιατί δώσαμε την πνίκα στο Ρούμπιο να μιλήσει. Δηλαδή αυτά που του λέει ο Άδωνης, ότι είναι εντελώς ηλίθιοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, εσύ τι λες. Δηλαδή είναι επίοικες κιόλας ηλίθιοι. Η έκφραση αυτή είναι και ποιητικής, νομίζω.
1: Αυτό τώρα, εδώ και μια μισή μέρα το έχουμε εμπεδώσει, εάν ήταν ωφέλιμη η επίσκεψη ή δεν ήταν. Τώρα, εάν την αναλύσουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, πάλι θα καταλήξουμε ότι η επίσκεψη ήταν ωφέλιμη. Εγώ θέλω να πάω αλλού.
0: Πού?
1: Εγώ τη συζήτηση θέλω να την απλώσω.
0: Δηλαδή?
1: Η συζήτηση εμένα πρέπει να εστιάζεται για την αιμονή της Ευρώπης,
0: ναι,
1: και ιδιαιτέρως της Αγγλίας και της Γερμανίας να χαλάσουν την Ρωσία. Αυτή η μανία, και είπαμε και σε αυτή την εκπομπή, όσοι προσπαθήσανε να καταλάβουν τη Ρωσία αποτύχανε. Η Ρωσία δεν είναι ένα κράτος, μια σταλιά που μπορεί να την περικυκλώσεις και να σηκώσει τα χέρια. Η Ρωσία είναι αχανές, είναι το μεγαλύτερο κράτος στον πλανήτη. Πήγανε τώρα και χτυπήσανε 2.500-3.000 χιλιόμετρα μακριά δηληστήρια. Δεν πήγανε οι Ουκρανοί με δικά τους όπλα. Δεν μπορεί να έχουν τώρα.
0: Έχουν πάρει τεχνολογία που
1: δεν ακριβώς. Ποιο του τα δίνει, οι Άγγλοι του τα δίνουν. Εγώ δεν πιστεύω να του τα δίνει ο Τραμπ.
0: Προφανώς θα δίνει η Γερμανία,
1: άρα
0: Αγγλία.
1: Είναι ευρωπαϊκή σκέψη να γονατίσει η Ρωσία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί του χάλασε κάποια σούπα που νομίζανε ότι θα πάνε να στήσουν έξω από το Κίεβο πυράβλους. Και η Ρωσία δεν το δέχτηκε αυτό και έγινε αυτός ο πόλεμος και συνεχίζεται και δεν ξέρω αν έχει τέλος, διότι αυτή τώρα η εκδίκηση που θα πάρουν οι Ρώσοι με την καταστροφή της μεγαλύτερης βάσης δηληστηρίου, δεν νομίζω να δούμε, απορώ τι μπορεί να καταστρέψει τώρα η Ρωσία από την Ευρώπη και ειδικά στην Ουκρανία.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: αλήθεια,
1: το πράγμα θέλω,
0: ναι,
1: πιο πολύ από το Ρούμπιο και από το, διότι αυτό αφορά σε όλους μας. Αφορά τα καύσιμα, αφορά το χειμώνα. Εάν ο άλλος ο επίτροπος δεν μας επέτρεψε,
0: Παναγιώτη,
1: να έχουμε μία αυτή χαλάρωση στα μέτρα,
0: ναι,
1: όπως είπες το πρωί,
0: ναι,
1: στο λόγο σου,
0: ναι,
1: βγήκε αυτός ο Βίτς, πώς τον είπες,
0: ναι,
1: και λέει όχι, τι θα κάνουμε.
0: Ο Ντομπρόφσκης.
1: Ο Τρομπόφσκης. Τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται, όπως είπες, πήρε κάποια μέτρα, διαμαρτύρονται οι φουρναρέοι. Αύριο θα διαμαρτύρουν οι ταξιτζίδες.
0: Σήμερα οι ψαράδες και μόνο οι φουρναρέοι.
1: Λοιπόν,
0: πάντες,
1: αυτό το πράγμα πρέπει να μας αφορά και αν μπορεί η Ελλάδα.
0: Πάντως η αλήθεια, Η αλήθεια.
1: Να μεσολαβήσει, να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, αυτό θα είναι ένα ευχής έργο.
0: Μόνο ο Τσίπρας το έχει προτείνει αυτό. Μόνο ο Τσίπρας έχει προτείνει να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ρώσων και Ευρωπαίων. Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Α, τον μπορείς ο Τσίπρας.
0: Ο Μητσοτάκης έχει ταχθεί ξεκάθαρα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Ναι, αλλά που εξελίσσεται.
0: Που είναι, υποτίθεται, η Ουκρανία. Λοιπόν, για μένα λάθος. Δεν έπρεπε να πάρει θέση. Αλλά δεν ξέρω και τι πιέσεις δέχεται πίσω. Γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, ένα προτεκτοράτο είναι των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Πιο πολύ όμως πιστεύω ότι αγαπάνε την Ελλάδα οι Αμερικανοί από τους Ευρωπαίους.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Το πιστεύεις και εσύ αυτό,
1: βέβαια.
0: Αν εξαιρέσεις τους Γάλλους.
1: Αν εξαιρέσεις τους Γάλλους, και οι Γάλλοι, μην κοιτάς, παίζουν διπλό παιχνίδι. Ήδη δώσανε τεράστια τεχνολογία και όπλα στον Ερντογάν. Τώρα τι παίζουν οι Γάλλοι, αφού τα μαθαίνουμε κάθε μέρα.
0: Δεν δώσαν όπλα, κάνανε μια συμφωνία, δηλαδή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όχι να πάρουν όπλα, να έχουν μια συνεργασία. Γιατί μην λέμε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας, ότι πήραν F-35 οι Τούρκοι, πήραν τα πάντα και δεν έχουν πάρει τίποτα. Δηλαδή τους δουλεύουν τους Τούρκους όλοι, αυτό παίζει.
1: Είδα στις ειδήσεις στρατηγούς Γάλλους και
0: Σαχλαμάρες, εντάξει, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είναι αυτές οι συμφωνίες.
1: Να είχαν μια τεράστια συνομιλία για ανταλλαγή πλεισμού.
0: Βλακίες. Ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και τόσο καιρό τα Meteor, τους πυράβλους για να, που μπαίνουν πάνω στα F-16, αν μπορούν να μπουν στα F-16 τους, δεν ξέρω γιατί δεν είναι και αναβαθμισμένα. Ζητάνε Meteor και οι Γάλλοι τους πάνε από χρόνο σε χρόνο. Είναι κάτι σαν τα F-35 των Αμερικανών που θα δώσουν στους Τούρκους. Τίποτα.
2: Συγγνώμη, εγώ είδα ένα βίντεο προσφάτως προχθές συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Ότι ο Μακρόν έδωσε αμέσως πριν σαφώς πράσινο φως και καλά, επειδή είναι με μέλος τη συνεργασία με τους Άγγλους που έλεγες προηγουμένως και τα λοιπά, τους Μετεόρ, και ήδη έχει δοθεί το πράσινο φως για να δώσουν Μετεόρ στην Τουρκία.
0: Δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι.
2: Ήταν fake news. Okay.
0: Δεν υπάρχει πράσινο φως να πάρουν Μετεόρ.
2: Ναι, αυτό.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτό είδα εγώ.
0: Τώρα,
2: σε κάθε περίπτωση, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Δεν είναι ότι αγαπούν κανένας δεν αγαπά την Ελλάδα. Εδώ αγαπούν τα συμφέροντα. Οι πολιτικές δεν γίνονται ποιος αγαπάει ποιον, είναι ποια είναι τα συμφέροντα. Στην παρούσα φάση, τα συμφέροντα των Αμερικανών είναι να βάζουν ένα γραμμάριο παραπάνω, ίσως προσεκτικά, υπέρ της Ελλάδος. Είναι συμφέροντα, τίποτε άλλο. Δεν αγαπάει κανένας τίποτα, ούτε καμία Γαλλία μας αγαπάει, ούτε τίποτα. Μην ξεχνάμε εξάλλου, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ελπίζουμε, είπα εγώ προσωπικά, να σεβαστεί κάποια στιγμή και τις υπογραφές που είπε η Γαλλία σε σχέση με την ιστορία αυτή με την Τουρκία, η οποία όλο και χοντραίνει. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συμφέροντα υπάρχουν και τώρα τα συμφέροντα αυτά ευνοούν την Ελλάδα σε σχέση Αμερική-Ελλάδα. Τώρα, το τι ακριβώς έγινε στην Αλάσκα, το τι συμφωνήθηκε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, όλα προδιαθέτουν και οδηγούν ότι πραγματικά το ζητούμενο είναι ένα και μοναδικό, η Ευρώπη να κοντίνει, εύχομαι μόνο να κοντίνει για να μην διαλυθεί ή να μην έρθει στα προηγούμενα, γιατί υπάρχει και μια δήλωση την οποία ίσως κανείς δεν θυμάται του Τραμπ, ότι ο Πούτιν ονειρεύεται, σχεδιάζει ή επιθυμεί να πάει τα σύνορα εκεί που ήταν επί Soviet Union. Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς. Αυτή η δήλωση την έκανε ο Τραμπ, δεν την έκανα εγώ. Τώρα το τι, όπως έκανε και την άλλη, ότι σε 24 ώρες θα λήξει τον πόλεμο. Τώρα το τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα σίγουρα ευνοεί καταρχήν την Αμερική και τη Ρωσία και όχι βέβαια την Κίνα σε πρώτο τόνο και την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τους πυράβλους Meteor, για να μην παραπληροφορώ, ναι, εξασφάλισε η Τουρκία την παραλαβή τους. Δηλαδή έδωσε πράσινο φως η Γαλλία να μπουν, πρόσεξε, όχι να πάρει ανεξάρτητους Meteor, να μπουν πάνω στα Eurofighter.
2: Α.
0: Τα Meteor.
2: Αυτό που είχε ο φίλος μου πάει ότι πόσο δηλαδή, μας αγαπάνε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι.
0: Μπράβο, δηλαδή. οι Άγγλοι δηλαδή που έχουν συμφωνήσει να δώσουν Eurofighter στους Τούρκους.
2: Έτσι.
0: Πήρανε τώρα και το πράσινο φως οι Τούρκοι να μπουν πάνω στα Eurofighter των Άγγλων ή της κοινοπραξίας. εν πάση περιπτώσει, και η γαλλική Meteor.
2: Άρα η πληροφόρηση μου ήταν σωστή.
0: Και ναι, αυτό... αλλά τώρα εντάξει, αυτό εδώ θα ξεκινήσει, αν ξεκινήσει και αν ολοκληρωθεί, από το 30-31. Δηλαδή το 30-31 αναμένεται να πάρουν, υποτίθεται, βάσει τη σχεδιασμού, τα 6 πρώτα Eurofighter οι Τούρκοι, 6 αεροπλάνα. Δηλαδή αυτό είναι ο... γι' αυτό μιλάμε τώρα και αν.
2: Άρα είχαμε σωστή πληροφορία.
0: Εμείς το 28 παίρνουμε F-35.
2: Σωστά.
0: Και... τώρα βέβαια δεν έχει σημασία. Δηλαδή προσέξτε.
2: Όμως, ναι. Ελπίζουμε μέχρι το 30,
0: ναι,
2: αν και το βλέπω δύσκολο, να μην έχει χρεοκοπήσει η Γαλλία. Καθίστε το και αυτό.
0: Και εδώ πέρα βλέπεις η Γαλλία σήμερα στις μέρες μας τώρα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
2: Εννοώ να μπορεί να πουλήσει Meteor, αυτό είπα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτό εδώ το κομμάτι που σας λέω για τον Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να το ακούσουμε.
5: Secretary, are you asking the allies in Europe to follow? Are you asking the allies to follow America first policy or to find their own path?
6: Our allies to be strong. The stronger they are, the stronger we are collectively. That's always been the theme. We want a strong Europe. We want strong partners in Europe. We have, you know, every country's different. Obviously, they're making different decisions. But, for example, in Greece, in Portugal, where we're going today, there are many countries that have stepped up, frankly, the Germans, who are stepping up and doing their part to be stronger. The stronger, it's a very simple concept. It's not very complicated, guys. NATO is a collection of countries that have created an alliance. The stronger the individual members of Congress, of NATO are, both societally, economically, and militarily, the stronger NATO is. And that's what we want, and that's what we've been asking for. And I think there's good signs in a lot of different places where that's happening. And obviously there's some countries that are dragging, and I know they have a lot of domestic pressure. But I think this is good for all of us.
7: Additional reporting about your ambassador here, Mr.
0: Ωραία, μετά του κάνουν τώρα μια ερώτηση για την Guilfoyle τώρα από την Ελλάδα. Τώρα τη ρωτάνε για την Guilfoyle. Το προσπερνάμε αυτό εδώ το θέμα, έχει παίξει παντού σε όλες τις ειδήσεις.

0: κάνουμε. Μπορείτε να συγκρίνετε την Πορτογαλία και τη στήριξη στην επιχείρηση του Ιράν με τη στάση της γειτονικής Ισπανίας? Μπορώ να κάνω αυτή τη σύγκριση. Σκοπός της επίσκεψής μας δεν είναι να δημιουργήσουμε προβλήματα με κάποια άλλη χώρα. Πορτογαλία είναι σπουδαίος σύμμαχος, συνεργάσιμος, τον είπα. Μια χώρα με την οποία έχουμε ήδη σταθερή και αναπτυσσόμενη σχέση. Σκεφτόμαστε αυτές τις χώρες να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και από τις δύο πλευρές. Αυτός είναι ο σκοπός της επίσκεψης. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ρούμπιο.
1: Ωραίος.
0: Δυνατός, φιλικός, άνετος.
1: Ωραίος ο Ρούμπιο.
0: Και ωραίος, έτσι.
1: Ωραίος ο Ρούμπιο. Δεν θυμάμαι ποτέ τόση μακρά συνέντευξη κάτω από τα φτερά ενός αεροπλάνου.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Για πες μου, ναι. Θα συνεχίσουμε για αυτό το θέμα ή θα πάμε και λίγο στα τοπικά?
0: Ωραία, πάμε λίγο αυτή τη στιγμή να δούμε επιγραμματικά τις αθηναϊκές εφημερίδες. Και μετά πάμε και σε τοπικά. Θέλεις να πούμε κάτι, Παναγιώτη, συγκεκριμένο?
2: Απλώς ήθελα να πω ότι θα πρέπει επιγόντως να λυθεί το θέμα. Το πρωινό η ουρά ήτανε από την διακλάδωση της κρεμαστής μέχρι του ΠΑΠ. Εάν ήταν και ένα πυροσβεστικό όχημα, ευτυχώς δεν είχε κάποιος να πάει επιγόντως στο νοσοκομείο.
1: Ρόδος Πάλας, Παναγιώτη.
2: Όχι στο Ρόδος Πάλας, εκεί τελειώνουνε.
1: Εγώ ήρθα λοιπόν από ό,τι
2: εκεί στο Πάπου κολλάει.
0: Μίλτο, μίλα στο μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεσαι.
1: Ήταν από το Ρόδος Πάλας η ουρά, όχι, συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Και πρώτη φορά είδα να ξεπερνάει και το ΑΒΙΑ.
0: Μήπως είχε κάποια τροφοδοσία, κάνει εμποδιασμό?
2: Όχι, τίποτα. Μαζεύονται πρωινά αυτοκίνητα πάρα πολλά. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί.
0: Είναι τα έργα που γίνονται τώρα και γίνεται αυτό?
2: Όχι. Εκεί που έτρεχαν μέχρι τον Μιραμάρε πηγαίνανε ολοταχώς. Από του Πάπου και πίσω ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα σχεδόν έξω από τα 30. Δηλαδή έστρεψα εγώ εδώ και η ουρά ήταν ακόμα προς τα κάτω.
0: Από του Πάπου μέχρι την Κρεμαστή δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό το πράγμα, σκέψου τώρα να θες να πας στη δουλειά σου 8 η ώρα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Και, γιατί συμβαίνει, γιατί ένας τόσα δρόμος, χρόνια γιατί περάσανε. Από το Μιραμάρε έχει κοπεί ένας τεράστιος δρόμος μέχρι το αεροδρόμιο. Έχουν περάσει τώρα 20 χρόνια και έχει νεκρωθεί αυτός ο δρόμος. Αυτό το πράγμα.
0: Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι θα πει, έχει κοπεί ο δρόμος?
2: Από το Μιραμάρε μέχρι το αεροδρόμιο, ναι, είναι χαραγμένος ένας δρόμος ο οποίος έχει μάλιστα και αποζημιώσει και πάρα πολλά οικόπεδα. Ένας τεράστιος φαρδής δρόμος όπως είναι ο Ρόδου Λίνδου.
0: Πού είναι αυτός ο δρόμος?
2: Μέσα από τον Μιραμάρε, λίγο πιο κάτω.
0: Παραλιακός?
2: Όχι.
0: Πού είναι
2: μέσα
0: αυτός ο δρόμος?
2: Από τα 30 και την Κρεμαστή.
0: Έχει δρόμο μέσα από τα 30
2: χρόνια.
0: Βεβαίως,
2: είναι χαραγμένος εδώ και 25-30 χρόνια.
1: Εννοείς.
0: Α, μιλάς τώρα για τη μεσογειακή χάραξη που λένε?
2: Δεν ξέρω αν λέγεται μεσογειακή.
0: Αυτός που δεν έχει γίνει ποτέ, δηλαδή στα χαρτιά.
2: Έχει. Αυτή τη στιγμή όμως είναι όλα τα οικόπεδα και δεν μπορούν να χτίσουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τα περισσότερα οικόπεδα είναι έτσι νεκρά γιατί περιμένουν την πολιτεία πότε θα αποφασίσει να χαράξει αυτόν τον δρόμο.
0: Είναι αυτός ο δρόμος που μιλάμε τώρα για από το νοσοκομείο μέχρι και το αεροδρόμιο?
2: Όχι, καθόλου, καμία σχέση. Μετά το Μιραμάρε, μετά του Πάπου, έχεις δει ένα δρόμο φαρδί?
0: Ένα λεπτάκι, Παναγιώτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Όλο το καλοκαίρι δεν είναι αυτή εδώ η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφεις? Τώρα σήμερα γιατί ήταν έτσι?
2: Όχι, όλο το καλοκαίρι σχεδόν είναι. Όλο το καλοκαίρι είναι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι μια εκπομπή.
2: Σήμερα ήταν φοβερό σήμερα.
1: Συμφωνώ με τον Παναγιώτη, απόλυτα Παναγιώτη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά μέρα από τις εκπομπές που κάνουμε κάθε Παρασκευή και ευχαριστούμε καλή, να υπήρχε αποσυμφόρηση. Δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα. Υπάρχει μία ελπίδα, αυτό που λέει ο Παναγιώτης και είχε βγει ο κύριος Σπράκης εδώ πέρα. Εάν γίνει και ο κόμβος στον Πάπου που είπε.
2: Εκεί θα ελαφρώσει λίγο.
1: Ίσως ελαφρώσει. Εάν δεν ελαφρώσει, Παναγιώτη μου, επί του πεδίου αποδείχθηκε ότι ήταν τα φανάρια. Εγώ το λέω.
0: Μα αφού το πρόβλημα είναι πριν τους κόμβους. Είναι στα φανάρια το πρόβλημα. Στην Ιαλισσό είναι το πρόβλημα που είναι τα φανάρια. Και μετά πάει.
1: Το πρόβλημα είναι ότι βλέπεις τις μηχανές και κάνουν προσπέραση.
0: Και μετά πάει μέχρι τα φανάρια του Πάπου που είναι εκεί πέρα η διασταύρωση.
2: Εκεί
0: είναι το μεγάλο μπλοκάρισμα. Το ίδιο μπλοκάρισμα εκεί υπάρχει και στα Κολύμπια. Το ίδιο είναι και εκεί πέρα στη διασταύρωση των Κολυμπίων. Όπου υπάρχουν φανάρια, υπάρχει μπλοκάρισμα.

0: 2 ήταν παλιότερα το μπλοκάρισμα, ήταν μέχρι τη φανερωμένη. Μετά έγινε ο κόμβος στη φανερωμένη, ξεμπλόκαρη φανερωμένη. Κάποτε λέγανε όλοι ότι οι φανερωμένοι, φέρτε πίσω τα φανάρια, βγαίνανε και λέγανε οι αυτοί.
1: Όχι, okay,
0: οι συγκοινωνιολόγοι. Τώρα περνά από τη φανερωμένη και ξεμπερνεύει. Ωραία, εντάξει, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, εγώ
0: ας πάρω τα μηχανάκια του οι άνθρωποι.
1: Γιατί ο δρόμος που χαράχτηκε δεν ανοίγει.
0: Πες μου κάτι τώρα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν το πρωί να ξυπνήσουν να πάνε στη δουλειά τους. Σωστά.
1: Πώς θα πας.
0: Πώς θα πετάξουν.
1: Ωραία, 10 θα πας.
0: Παίρνει ο καθένας το αυτοκίνητό του. 4 άτομα έχει οικογένεια. 2 αυτοκίνητα. Θα βγουν όλοι ο καθένας με το αυτοκίνητό του έξω. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Είναι μια θεωρία. Ωραία. Αυτή η οποία στην πράξη.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ γιατί παίρνω το μηχανάκι μου στις 6 ώρα το πρωί και τρέχω σαν το βλάκα και βάζω τα αντιανεμικά μου, το κράνος μου.
1: Εσύ μπορείς
0: και πάω.
1: Ένας έχει άλλος ο οποίος θέλει το αυτοκίνητό του, θέλει να το χρησιμοποιήσει μέσα στο 8ωρο που θα δουλέψει.
0: Ωραία, ξέρω εγώ.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Συγγνώμη, θα πας κάτω στο εγώ τώρα για να κατέβω κάτω στο μηχανάκι. Δεν θα πάρω το αυτοκίνητό μου να πάω στο μαντράκι.
1: Είναι
0: δεν
1: ένα
0: το κάνω
1: πρόβλημα...
0: ακόμα και τώρα. Άμα χειμωνιάσει μόνο αν βρέχει και σε ειδικές συνθήκες.
1: Είναι ένα πρόβλημα, Λοΐζο, όπως και να θες να το πάρεις. Είναι ένα πρόβλημα με τους οδηγούς οι οποίοι ξυπνάνε
0: και στο κάτω-κάτω
1: και δεν μπορούν να πάρουν στη δουλειά τους.
0: Κάνεις λάθος, μια χαρά πάνε όλοι. Στο κάτω-κάτω, αυτός εδώ ο δρόμος. Συγγνώμη, ρε Παναγιώτη. Αυτός εδώ ο δρόμος δεν είναι. Αυτός ο δρόμος δεν είναι για να τρέχεις με 60 ούτε με 80. Ναι. Αυτός ο δρόμος είναι για να πηγαίνεις με 30.
1: Μιλάμε για στάσιμα αυτοκίνητα. Δεν μιλάμε για περπάτημα. Σταματημένα αυτοκίνητα. Πούλμα, φορτηγά, πυροσβεστική. Και αστυνομία ήταν.
0: Τα φορτηγά το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί πριν 2-3 μέρες. Δεν μπορούν να κάνουν τον ανεφοδιασμό τους στις 8 η ώρα το πρωί.
1: Όχι τέτοια φορτηγά. Μιλάμε
0: και στις 9 η ώρα.
1: Εργολάβη. Που πάνε να πάρουν τα υλικά που πετάνε τώρα που κάνουν τα πεζοδρόμια εκεί στο Μπειραμάρε.
0: Άρα είναι το έργο δηλαδή που είναι σε εξέλιξη.
1: Όχι το έργο, εκεί ξεκολλημένα. Μετά του Πάπου ξεκόλλησε. Από του Πάπου και πίσω. Κοίταξε.
0: Το πρόβλημα είναι λοιπόν η διασταύρωση.
1: Είναι για 2 ώρες είναι αυτό. Δηλαδή από τις 8, από τις 7 μέχρι τις 9, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά για φαντάσου. Θες να πας στο μαγαζί, ξυπνάς η ώρα 7 και φτάνεις η ώρα 9.30, 10 στη Ρόδο. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Αλλά Παναγιώτη, μην τα παράλληλες.
1: Όχι, δεν τα παραλέω, έτσι ακριβώς είναι. Ρώτα μερικούς οδηγούς τι υποφέρουν.
0: Ναι, κάνουν
1: το πρωί.
0: Κάνουν 3 ώρες το πρωί κατά τον κύριο Κικηδόπουλο. Κάνουν 3 ώρες οι οδηγοί από την Κρεμαστή να πάνε στο μαντράκι. Εντάξει, okay, μας έπεισες.
1: Μία ώρα και.
0: Μας έπεισες.
1: Καλά. Θα σε βρούνε και θα σε πούνε οι οδηγοί ότι αυτό γίνεται.
0: Μία ώρα και δεν ξέρω, κανονικά ο δρόμος είναι ένα τεταρτάκι είναι, αν δεν έχει κίνηση. Όχι τέταρτο, άντε 20 λεπτό είναι.
1: Δηλαδή 20
0: λεπτάκια είναι. Να πας από το μαντράκι στο αεροδρόμιο είναι ένα 20 λεπτάκι.
1: Να πας προς το αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: το πρωί
0: αεροδρόμιο.
1: Είναι ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Να έρθει στη Ρόδο τι γίνεται.
0: Ωραία, άντε πες ότι τα 20 λεπτά μπορεί να γίνουν 40. Okay.
1: 40, μάλιστα. Okay. Μακάρι να ήταν
0: και 50 ίσως.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ απορώ και ρωτώ γιατί δεν ανοίγει ο δρόμος ο οποίος έχει ήδη χαραχτεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία δεν τα ξεπερνάει κανένας.
0: Είναι γεγονός πάντως ότι η Ρόδος έχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι παλιό.
1: Όταν πριν 30 χρόνια έλεγα να γίνει διόροφος αυτός ο δρόμος από το Καψής μέχρι την Κρεμαστή, να πηγαίνουν τα μικρά αυτοκίνητα στον πάνω όροφο και τα μεγάλα, τα πούλμα και τα φρουτιγά και τα βαρέα από κάτω.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας να μπαίνει και να βγαίνει στις εξόδους και εισόδους στα 30, σε διάφορα σημεία που παίρνει να ανεβάσεις και να κατεβάσεις αυτοκίνητα.
0: Φαντάσου να μην
1: αλλά
0: είχε γίνει...
1: με κορόιδεψε κάποιος, ναι, στην εφημερίδα και μου λέει μα είναι δυνατό στη Ρόδο να γίνει διόροφος δρόμος. Αλλιώς δεν γίνεται. Ή τρυπήστε τα βουνά και βγάτε στο νοσοκομείο πάνω. Απλά
0: μου, η λύση είναι αυτή που είχες πει εδώ πέρα ένα χρόνο πριν, να γίνει το μετρό. Να γίνει ένα μετρό.
1: Ή να γίνουν αυτά τα τούνελ, να γίνει.
0: Να γίνει ένα μετρό στη Ρόδο, να γίνει ξέρω εγώ κανένα τέτοιο.
1: Να περνάνε τα αυτοκίνητα κάτω από το Μοντεσμίθ.
0: Ναι.
1: Και όπως είπα, η Λάρισα δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα. Η Ρόδος προσφέρεται. Mm. Ένα μέτρο πάνω από τη θάλασσα μπορούν να βγουν από τα κριτικά στο πανεπιστήμιο, από τα κριτικά στο στάδιο Καλλιπάτηρα, από τα κριτικά στην τουριστική αστυνομία. Υπάρχουν τέτοιες, διότι έχουμε ένα βουνό και με κατηγόρησαν ότι θα γίνει το Μόντε Σμιθ σουρωτήρι. κάποια στιγμή κάποιοι. Εντάξει, εγώ είμαι υπερβατικός σε αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να γίνει. Να τα δώσουν σε εταιρεία. Γιατί κάποιος μου λέει, και πού θα βρεθούν τα λεφτά? Δώστε τα σε μια εταιρεία για να εισπράττει τα διόδια.
2: Ακριβώς.
1: Τελείως. Θα τα κάνει μια εταιρεία.
0: Δεν θα κάνει απόσβεση ποτέ.
1: Οι τρυποπόντικες τώρα κάθονται, μερικοί δεν έχουν να δουλέψουν.
0: Εδώ ένα...
1: Φέρτε τους ένα εδώ να τρυπάνε.
0: Εδώ ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη πήρε τόσα χρόνια.
1: Θεσσαλονίκη, φίλε μου, κάτω από τη θάλασσα. Η Θεσσαλονίκη είναι επίπεδο, είναι 1,5-2 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Πρέπει να τρυπήσεις κάτω από τη θάλασσα. Δηλαδή, αν γίνει μια πλημμύρα, το μετρό της Θεσσαλονίκης μπορεί να πλημμυρίσει. Ενώ το μετρό. Τα τούνελ της Ρόδου δεν θα πλημμυρίσουν ποτέ. Γιατί ναι, θα είναι,
0: εντάξει, είναι βουνό,
1: ένα μέτρο πάνω από τη θάλασσα.
0: Είναι βουνό, ας το πούμε.
1: Είναι βουνό και το τρυπάς από κάτω.
0: Και μου λες τώρα να τρυπήσεις το Μόντε Σμιθ, ας το πούμε, και να βγεις σε διάφορα μέρη της πόλης μέσα από το...
1: Όπως είπα, σε 5-6 μέρη βγαίνει, ναι, χωρίς να κινδυνεύουν τα σπίτια από πάνω, διότι θα ακολουθείς το πάρκο της, του Πανεπιστημίου.
0: Ωραία σκέψη είναι αυτή.
1: Του Πανεπιστημίου, χωρίς να είναι σπίτια από πάνω, και για να τρυπήσεις κάτω από το Μόντε Σμιθ και να βγεις στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, πάλι δεν κινδυνεύεις να γίνει κάποια καθίζηση, είτε εδάφους κτλ. Αυτά δεν τα κάνουν.
0: Ωραία σκέψη.
1: Υπάρχουν
0: αλλά...
1: κάποιοι που λένε δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Να το καινούργιο.
1: Δώστε τα σε ξένες εταιρείες, όπως είπα και για τα πάρκινγκ στην παλιά πόλη. Τα αναβατόρια αυτά, τα ασανσέρ. Κάντε το και δεν το πληρώσετε εσείς. Θα εισπράτετε σαν Δήμος και σαν κράτος.
0: Ο Δήμος πήγε τώρα και κάνει μελέτες για τη σεξουαλικότητα στη Ρόδο, για την ισότητα των φύλων, για τη συμπερίληψη, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Ξέρεις, αυτές εδώ τις ανοησίες τις ευρωπαϊκές, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει και όλα αυτά εδώ, για να δούνε αν οι γυναίκες στη Ρόδο δέχονται σεξουαλική παρενόχληση, εάν είμαστε σεξιστές, εάν η Ρόδος είναι, ξέρω εγώ, προχωρημένη σε αυτά εδώ τα θέματα ή όχι. Και έχει βάλει και ειδική σύμβουλό του ο κύριος Κολιάδης, υπεύθυνη, και παρουσιάστηκε αυτή εδώ η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητούσε το Δημοτικό Συμβούλιο μία ώρα για αυτό το θέμα. Για την σεξουαλικότητα, τη συμπερίληψη, την ισότητα των φύλων, κατά πόσο είμαστε προχωρημένοι, προχώοι ή όχι.
1: Τώρα το ακούω.
0: Προχωρημένα πράγματα. Ήταν το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Μπορούσε λοιπόν, ξέρω εγώ, θα μπορούσε, αντί να κάνει αυτήν εδώ τη μελέτη για τη σεξουαλικότητα και να δει στη Ρόδο αν οι γυναίκες παρενοχλούνται σεξουαλικά στην εργασία τους και τι πρέπει να γίνει και ποσοστά και 70 και ναι και όχι και μα και μου και τέτοια πράγματα, θα μπορούσε να πάει να δώσει, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα και να κάνει μία προμελέτη. Γιατί από εκεί ξεκινάς, μία μελέτη, πώς το λένε αυτό εδώ, οφέλους, ας το πούμε, πάνω σε αυτό εδώ το οποίο λέει τώρα Παναγιώτης Κικιδόπουλος. Δηλαδή κατά πόσον το Μόντε Σμιθ θα μπορούσε να γίνει ένα τούνελ
1: από το Σιρένε
0: που να μπορεί, ρε παιδί μου, οι μελετητές
1: να σου,
0: παιδί μου, οι μελετητές,
1: ιδέα, ρε, οι μελετητές
0: μπορούν να σου βρουν 10 διαφορετικά, έτσι και αλλιώς η Ρόδος.
1: Και στους Σκλαβενίτη κοντά μπορεί
0: αυτό,
1: να βγει ένα.
0: Εσύ τώρα δεν ανακάλυψες την Αμερική.
1: Όχι,
0: αυτά που λες εσύ
1: 30 χρόνια πριν
0: τα 30 χρόνια. Αυτά που λες εσύ τα έχουν κάνει οι υπότες στη Ρόδο από το 1500, από το 1400.
1: Από το Αραπάκι στην παλιά
0: πόλη. Όλη η Ρόδος από κάτω έφευγες από την παλιά πόλη και έβγαινες πάνω στο Αραπάκι, έβγαινες στο Μόντε Σμιθ, και άλλοι λένε ότι έβγαινες και μέχρι και τον προφήτη Λία πάνω, ξέρω εγώ, στο βουνό της Ελεούσας.
1: Δεν ξέρω αυτά.
0: Όχι, λένε ότι υπήρχαν και τρέχανε, να πούμε, τα τούνελ.
1: Αλλά υπάρχουν από το Αραπάκι.
0: Λοιπόν, τα κάνανε
1: μέχρι την παλιά πόλη.
0: Κάνανε στη Ρόδο 1400 χρόνια πριν αυτά εδώ τα τούνελ και τις διεξόδους οι υπότες. Και γινόντουσαν και μάχες κάτω, υπόγεια από τη Ρόδο, μεταξύ των κατακτητών, που αυτών εδώ που περιχώρησαν των Οθωμανών να κατακτήσουν το νησί, και των αμυνόμενων, των υποτών. Λοιπόν, δεν μπορεί 1400 χρόνια πριν που σκάβανε με τις τσάπες να τα κάνανε αυτά οι Ροδίτες και σήμερα που υπάρχουν οι Μετροπόντικες, ο Δήμος Ισδρόδου να μην κάνει μία μελέτη ή μία προμελέτη 20 ωφέλους, να δουν αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, να αποσυμφορηθεί κάπως υπογείως η πόλη. Έχει δίκιο ο Παναγιώτης Κικηδόπουλος.
1: Προσφέρεται
0: απλά,
1: η Ρόδος.
0: Απλά δεν έχουν.
1: Γιατί είναι πάνω σε βουνό.
0: Απλά δεν υπάρχει η διορατικότητα και υπάρχει αυτή εδώ η μιζέρια. Κάνε την προμελέτη, δεν συμφέρει. Πόσο θα μπορούσε, ποιο θα ήταν το κόστος. Σε βάση 30 χρονών
1: μα
0: δεν θα ήταν καλύτερο.
1: Δεν σε ενδιαφέρει το κόστος, Λοΐζο μου. Δεν σε ενδιαφέρει. Θα πάρει ο κάθε αυτοκινητιστής μια κάρτα μηνιαία, θα βάλει το τσιπάκι στο παμπρίζ και θα περοβγαίνει στα τούνελ.
0: Απλά ξέρεις τι, τώρα ρε παιδί μου, αυτό που είπες εσύ,
1: πράγματα.
0: Αυτό που είπες, άμα το ακούσεις και το μόνος, θα το ακούσει τώρα ο άλλος. Πει, α, καλά, αυτός εδώ είναι στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εδώ μία λακκούβα δεν μπορούμε να μπαλώσουμε.
1: Το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το τι άκουσα εγώ, επειδή
0: λοιπόν,
1: δημοσίευσα στο Βήμα της.
0: Αλλά οι δουλειές όμως.
1: Όλα αυτά.
0: Οι δουλειές δεν γίνονται με το, α, καλά, αυτός είναι στον κόσμο του. Δεν θα γίνει τίποτα. Ούτε μία λακκούβα δεν θα είναι ικανή να μπαλώσουν, παιδί μου. Ούτε μία λακκούβα. Αυτό γίνεται. Ξέρεις τι, η δουλειά γίνεται ως εξής. Μαζεύεις το χρήμα, φέρνεις τον προμελέτη, κάνεις την προμελέτη, την εξετάζεις, την παρουσιάζεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, πας πάνω στο Υπουργείο και την παρουσιάζεις έναν υπουργό. Και του λες, άκου κύριε, εδώ πέρα στο νησί συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Σας δίνουμε τόσα δισεκατομμύρια το χρόνο. Έχουν έρθει τόσες χιλιάδες ρεντακάρ επιπλέον. Υπάρχει τέτοια επιβάρυνση. Το νησί έχει γίνει ασύμφορο. Ο κόσμος έχει πάρει ανάποδες. Δεν θέλει τον τουρισμό. Έχει αρχίσει και γυρνάει ανάποδα το όλο θέμα και γίνεται αντιαναπτυξιακό το κλίμα. Οπότε λοιπόν να κάνουμε ένα σοβαρό έργο για να μπορέσουμε να τρέξουμε κάποια πράγματα. Και πας να μπει στον υπουργό, του παρουσιάζεις κάτι. Και βλέπεις. Και βλέπει ο άνθρωπος. Ή στα υπουργεία, δεν ξέρω. Και μετά έρχονται κάτω και πιέζεις. Αρχίζουν οι βουλευτές. Έτσι λειτουργεί η ανάπτυξη ενός τόπου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μόνος του ένας περιφερειάρχης και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει 10 χρόνια. Και άμα δεν ήταν αυτά εδώ τα έργα που έχουν γίνει, οι γέφυρες, οι κόμβοι, όλα οι δρόμοι, οι ασφαλτοστρώσεις από την περιφέρεια και αυτά, το νησί ξέρετε που θα ήταν τώρα. Δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Λοιπόν, ο Δήμος πρέπει να τρέξει στους ίδιους ρυθμούς. Δεν έχει βρεθεί ένας Δήμαρχος να είναι αντίστοιχος σε έργα, σε δράση, με τον απέναντι
1: ξέρεις
0: θεσμό.
1: Τι έσοδα.
0: Μακάρι να υπήρχε ένας.
1: Ξέρεις τι έσοδα.
0: Θα ήταν η Ρόδος τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή τα Τρίκαλα, οι Θεσσαλονίκες, όλες αυτά εδώ οι πόλεις που δεν είναι στο πουθενά να τρέχουν, να αναπτύσσονται, να κάνουν οι Δήμοι έργα. Και εδώ στη Ρόδο ο Δήμος να είναι. Διαχρονικά, όχι ότι δεν τα βάζω εγώ με τον κύριο Κολλιάδη, διαχρονικά μιλάω.
1: Κολλιάδης είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εδώ μιλάμε.
0: Αλλά δεν μπορεί ο Δήμος Ισδρόδου να μην κάνει ένα έργο.
1: Περάσανε 40 χρόνια και δεν κάνει τίποτα. Ξέρεις τι έσοδα.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Τι έσοδα θα έχει από τα πάρκινγκ και από τα τούνελ η Ρόδος και το κράτος. Θα τα κάνουν κινέζικες εταιρείες θέλεις. Όποιος το πάρει το έργο. Εμείς δεν θα βάλουμε μία.
0: Τα κάνουν οι Αμερικάνοι μόνο. Γιατί τώρα. Θα τα κάνουμε εμείς οι Έλληνες.
1: Τέτοια τεχνολογία. Αυτά τα έχουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι μπορεί
0: γιατί
1: να.
0: Γιατί ποιος πήγε και έκανε το Μετροπόντικα.
1: Μπορεί να αρθούν.
0: Είναι η Ντρακάτ είναι που τα κάνει αυτά. Η Τέρνα. Είναι 4-5 μεγάλες ελληνικές εταιρείες που τα αναλαμβάνουν και τα κάνουν αυτά. Δεν είμαστε και μαο-μαο. Μπορούν οι Έλληνες.
1: Σαν κράτος, σαν Δήμος δεν πληρώνουμε μία. Εισπράττουμε. Θα παίρνουμε και το
0: ένα λεπτάκι όμως, Παναγιώτη. Ναι. Μετά όταν θα σου πούνε εσένα για να έρθεις από το Καρακόνερο στην Ιαλισσό,
1: ναι.
0: Για να μπεις μέσα από το τούνελ και να έρθεις, θα πληρώσεις 1,5 ευρώ. Θα το πληρώσεις.
1: Βεβαίως. Ξέρεις πόσα καύσιμα θα κάψω να περάσω με τον Σμιθ και να τρακάρω κιόλας.
0: Από Ρόδου Λίνδου πάνω να βγεις, να περάσεις στενά, να κατέβεις κάτω.
1: Θα κάψω 2 ευρώ καύσιμα.
0: Θα κάψεις 5 ευρώ. Τώρα και 5 ευρώ τώρα.
1: Αν πάρω μια μηνιαία κάρτα με μισό ευρώ θα το περνάω.
0: Βέβαια.
1: Διότι μπορείς ας πούμε από τους 3 τους Καστελοριζιούς να χτυπήσεις
0: και να υποχρεώσεις
1: και να βγεις στο νοσοκομείο.
0: Και να υποχρεώσεις και όλα τα ρεντακάρ να πληρώνουν ξεκοπή από την αρχή της σεζόν.
1: Δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις
0: πόσα,
1: το τούνελ.
0: Πόσα αυτοκίνητα έχεις κύριε στο ρεντακάρ? Έχεις 10.000 αυτοκίνητα. Ωραία, 10.000 την ημέρα επί 300 ημέρες.
1: Θα
0: τόσα.
1: Πάνε λεφτά στα ταμεία.
0: Πληρώνεις.
1: Απλώς δεν το καταλαβαίνουν.
0: Και δώσε κάρτες αυτούς να έχουν και αυτοί, να έχουν και αυτή την επιλογή, καταλάβες.
1: Δεν το καταλαβαίνουν γιατί σε θεωρούν γραφικό. Και λέει αυτός βγήκε πάνω στο κάρο και διαλαλεί τα ποίηματά του. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι μαζεύονται τα λεφτά. Αν το ψάξεις έτσι, μαζεύονται.
1: Ξέρεις, από τα πάρκιν μονάχα θα εισπράττει, εάν κάνουμε τα διόροφα αυτά, τα ασανσέρ, θα εισπράττει ο Δήμος δημοτικό φόρο σε κάθε μία ώρα που παρκάρει το αυτοκίνητο ένα ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσα εκατομμύρια θα πέφτουν στα ταμεία του Δήμου μόνο από τα πάρκιν. Χωρίς να βάλει λεφτά. Απλώς αφήνει, δίνει την τοποθεσία στην εταιρεία να την εκμεταλλευτεί. Δεν θα το αγοράσει, δεν θα το πάρει οικόπεδο.
0: Καλά τα λες. Συμφωνώ μαζί σου. Αν μακάρι να είσαι ένα δήμαρχος εσύ.
1: Αν κάποια στιγμή.
0: Γιατί
1: θέλεις,
0: δεν κατεβαίνεις για δήμαρχος,
1: θέλει, δεν πάνε, τώρα σάχναμε. Λοιπόν,
0: σαχλαμάρες.
1: Εάν θέλεις μία εκπομπή να αφιερώσουμε με τις υπερβατικές ιδέες που έχω καταθέσει εδώ και 25 χρόνια.
0: Πώς τώρα, κάθε 25 χρόνια τώρα κάνουμε εκπομπές εδώ πέρα και τις λες κάθε Κυριακή.
1: Ναι,
0: δεν σε ακούει κανείς.
1: Δεν γίνονται κατανοητές.
0: Δεν γίνονται.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν γίνονται.
1: Τα θεωρούν όλα απραγματοποιητά.
0: Δεν
1: και όμως είναι το πιο εύκολο. Να κάνεις ένα τούνελ από το να κάνεις μία άσφαλτο και να αποζημιώνεις οικόπεδα. Πιο πολύ πιο φθηνό.
0: Να σου πω κάτι τώρα, Παναγιώτη.
1: Πιο φθηνό.
0: Για να κάνεις τώρα μία τέτοια προμελέτη, πόσα θα χρειαστείς?
1: Δεν χρειάζεται εγώ να την κάνω. Γιατί να την κάνω εγώ σαν δήμος?
0: Ποιος θα την κάνει?
1: Εταιρεία.
0: Ποια εταιρεία?
1: Αυτή που θα έρθει να πάρει το έργο και θα
0: εισπράξει. Και πού ξέρεις ότι θα το πάρει το έργο η εταιρεία? Σιγά μην έρθει η εταιρεία.
1: Θα τρέξουνε 10. Από την ώρα που θα το δημοσιεύσεις ότι προσφέρεται όποια εταιρεία θέλει να του δώσουμε την άδεια να τρυπήσει από εκεί, ας κάνει και δικιά του μελέτη.
0: Εντάξει, άκου, πρώτα.
1: Τελείωσε. Ξέρεις πόσοι θα έρθουνε?
0: Εντάξει, η αλήθεια, τα έργα, οι μελέτες γίνονται έτσι. Δηλαδή, πριν φτάσεις όμως σε αυτό το στάδιο, πας στην προμελέτη. Δηλαδή πρέπει,
1: προμελέτη,
0: ναι,
1: μια
0: δηλαδή
1: ιδέα,
0: πρέπει να δεις το όφελος, εντάξει.
1: Μια ιδέα,
0: μπράβο. Να δεις η ιδέα, εάν μπορεί να γίνει, με τι κόστος μπορεί να γίνει και ποιο θα είναι το όφελος. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό, έτσι.
1: Λόγιζο μου, βλέπεις εσύ
0: αυτό, πρέπει να το κάνει, αυτό πρέπει να το κάνει ο Δήμος.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό, θέλει,
1: όχι,
0: αυτό μπορεί
1: Δήμος
0: να θέλει.
1: Δεν μπορεί ο Δήμος.
0: Άκουσε με.
1: Μπορεί. Όχι, ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει μία ασφαλτόστροφη. Βρίσκει τον πελάτη του γιατί ο άλλος λέει.
0: Δεν ισχύει, Παναγιώτη.
1: Μέκλεισε στον δρόμο.
0: Εδώ πήγανε κάνανε μελέτες τώρα. Εδώ κάνανε μελέτες τώρα για τη σεξουαλικότητα, όχι, και για τη διαφιλικότητα τώρα. Καλά. Και για την αυτήν εδώ,
1: όχι,
0: τώρα στη Ρόδο. Εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ πάει να κάνει μία.
0: Ωραία, τον βγάλουμε απ' έξω το Δήμο. Α, το κάνει η περιφέρεια.
1: Α,
0: κάνει μία τέτοια προμελέτη η περιφέρεια.
1: Οι πολίτες δεν
0: ας κάνει περιφέρεια. Πιο πιθανό είναι να το κάνει περιφέρεια, εννοείται.
1: Αφού είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέρεις. Ζεις μες στη Ρόδο. Α, πάει να κάνει ο Δήμος μια ασφαλτόστρωση και διαμαρτύρονται οι καταστηματάρχες και κλείσαν τα μαγαζιά δύο μέρες. Αυτά δεν τα
0: και
1: βλέπεις.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε? Επειδή διαμαρτύρονται, πρέπει να μην κάνουμε τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελειώσαμε. Μίλτο μου, Παναγιώτη μου.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, συμφωνούμε.
0: Μας έφαγε το κυκλοφοριακό, μας έφαγε. Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης έχει δίκιο. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Είχε σχεδιαστεί λοιπόν ένας δρόμος από τους Ιταλούς, χωματόδρομος τότε πριν 100-120 χρόνια. Αυτός έχει τελειώσει. Πρέπει να δοθούν λύσεις. Άμεσα τώρα τούνελ θα είναι, οι συγκοινωνιολόγοι ειδικοί ξέρουν, θα πρέπει να συνεργαστούν λοιπόν όλες αυτές οι υπηρεσίες για να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο πλέον για τη Ρόδο. Αυτό είναι το ένα θέμα μας. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη. Τώρα σίγουρα, Παναγιώτη μου, οι ανόητοι μπορεί να σε λιδωρούν για αυτά που λες, αλλά υπάρχουν τα κράτη τα σοβαρά τα οποία έχουν κάνει και διπλούς δρόμους και τριπλούς και ό,τι θες γίνεται.
1: Λοιπόν, μια που θα έρθει ο λοιπόν, Τέρης τώρα μέσα, δούλευε στην δράση,
2: ναι,
1: και ο διευθυντής οικονόμου τότε της δράσης
2: έλεγε υπερβολές.
1: Είχε βγάλει πρωτοσέλιδο ηρωνευτικό, με ηρωνεύονταν, έλα τώρα και θα κάνουμε το Μόντα Σμιθ σωροτήρι. Μετά από 5 χρόνια, όταν πήγα για κάποια δουλειά μου στη δράση, ήταν και μάρτυρας ο Χατζηγιάννου ο Λευτέρης.
2: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν μου λέει, πού είσαι εσύ ρε παιδάκι μου, γιατί χάθηκες? Και λέω, τι να χαθώ, αφού με ηρωνεύτηκες? Όχι. Και έβαλε τότε εκεί να βρουν την εφημερίδα η οποία φαινότανε εναντίον μου ηρωνικά. Τέλος πάντων, ας τον μαρτυρήσει και ο Τέρης τώρα που θα έρθει.
2: Σε κάθε κόπη περίπτωση προσπαθεί ο Κολιάδης και αν κάνει
1: λοιπόν,
2: δρόμου.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-41-0-65-802 και 3. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της Κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η Κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η Κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
10: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
14: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
15: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
14: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
15: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
14: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
14: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10, 20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
15: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
13: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Pay.
19: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
20: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε για 2 ώρες για να δούμε πώς τρέχει η επικαιρότητα, έχοντας ως δεδομένο αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, εκτιμώντας ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διότι η αναφορά Ρούμπιο για το καλώδιο δημιούργησε, αν θέλετε, μία ταραχή στο χώρο της αντιπολιτεύσης. Φαντάζομαι γι' αυτά θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σήμερα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αν και από ό,τι κατάλαβα από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την ανάγκη στήριξης από την κεντρική πολιτεία. Φαντάζομαι ότι εκεί που βρίσκεται θα στείλει και αυτός ένα μήνυμα στην γειτονική Τουρκία. Και βεβαίως χθες στην Βουλή, σε μια αντιπαράθεση που υπήρχε, δηλαδή σε μια κόντρα σχετικά με τα ναυτιλιακά που αφορούσε των οργανισμών λιμένων, επανέλαβε την πρότασή του, την έχει καταθέσει εδώ την περίοδο των ευρωεκλογών, λέω εδώ και στο σταθμό μας δηλαδή, και την έκανε και πρόσφατα όταν βρέθηκε τον Ιούνιο στη Ρόδο σχετικά με τον ΦΠΑ στα μικρότερα νησιά, αλλά και την ανάγκη π.χ. για την Ρόδο να υπάρξει ένα ταμείο το οποίο θα επιστρέφει πίσω τα χρήματα τα οποία λαμβάνει η πολιτεία από τον τουρισμό, δηλαδή το περίφημο τέλος ανθεκτικότητας. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω εδώ την ομάδα. Δεν έχει αλλάξει. Ο Βασίλης Χατζηγιάννης στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, πέρασε από την Ρόδο ο γραμματέας του ΠΑΣΟ και σήμερα άπαντες βρίσκονται στην Κάσο, εκεί που έχουμε το συνέδριο του Δικτύου των Μικρών Νήσων. Άπαντες είναι εκεί. Λοιπόν, τώρα επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά στην εκπομπή και έγινε μία αναφορά στο όνομά μου, δηλαδή άκουγα τώρα κάποιες σκέψεις. Κοιτάξτε, ωραίες είναι πρότασεις. Πάντα ωφέλιμες είναι. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε εμείς, ότι έχουμε μία ιδιαιτερότητα σε αυτό τον τόπο, ότι καταρχήν ο τόπος αρχαιολογικά είναι υποδηλωμένος, δηλαδή εννοώ ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις πράγματα. Δεύτερον, είναι νησί. Τρίτον, είναι πολύ δύσκολες διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου. Και βεβαίως, αυτό το οποίο δεν ακούγεται πρώτη φορά, από την δεκαετία του 50 ακούγονται διάφορες προτάσεις, έχουν καταθέσει οι πολίτες μας. Και μου επιτρέπετε να πω, επειδή άκουγα νωρίτερα να λέει ο Παναγιώτης, αυτό το οποίο έγινε στη δράση πριν κάποια χρόνια, γιατί έκανα και μια 20ετία στη δράση δηλαδή, και γνώριζα πολύ καλά και το χαρακτήρα του αείμνηστου του φίλου μου, δηλαδή του Νικήτα του οικονόμου. Ο Νικήτας ήταν ένας πολύ ευγενής και γλυκύτατος άνθρωπος. Μπορεί να έκανε λίγο έτσι, λίγο καζούρα δηλαδή, χαριτολογώντας. Δεν είχε κάνει τίποτα επί προσωπικού. Το λέω γιατί μετά τον Νικήτα ανέλαβα εγώ την δράση για 2 χρόνια, μέχρι το 2014, όταν αποφάσισε η οικογένεια μετά τον θάνατο του Παύλου του Μαριά να βάλει τέλος στην εφημερίδα, αν και η εφημερίδα ήταν και είχε μια εξαιρετική βιώσιμη πορεία. Αλλά άλλαζαν τότε τα πράγματα, άλλαξε και ο τύπος, χάθηκαν και εφημερίδες, είμαστε σε μια νέα εποχή. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα από τη δεκαετία του 50 ο συμπολίτης μας, ο Σάββας ο Μαμαλίγκας, να φέρει αυτή την πρόταση για την κατασκευή του Κολοσσού της Ρόδος. Σε ένα άλλο πλαίσιο, μια άλλη εποχή, υπό άλλες συνθήκες, με έναν κορυφαίο αρχιτέκτονα. Αλλά είναι αυτά τα οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς, ότι δεν είναι εύκολο να υπερβεί ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Δεν είμαστε Λος Άντζελες, δεν είμαστε Ντουμπάι δηλαδή. Πρέπει να το καταλάβετε. Γιατί βλέπω και διάφορους τύπους που μπαίνουν στο AI και κάνουν δρόμους από εδώ, δρόμους από εκεί, χωρίς να έχουν βασικές γνώσεις δηλαδή, όχι μόνο για τα έργα, αλλά και για τις ιοκτησίες δηλαδή. Δεν κάνεις όπου θέλεις 500 λιμάνια, 500 τερματικούς σταθμούς, δεν κάνεις τραμ, μετρό, πόντικες. Και να πω και το εξής, ότι πρέπει να ξέρεις και λίγο την ιστορία δηλαδή, για να μπορεί να καταλάβεις, εννοώ την ιστορία και την παλαιότερη ιστορία, έτσι, γιατί χανόμαστε σε αυτά τα οποία είναι μεγάλα δηλαδή, και λέμε
σενάρια και σκέψεις που δεν μπορεί να έχουν εξέλιξη. Πρέπει να είμαστε λίγο προσγειωμένοι. Έχουμε 15-20 πολύ μεγάλα έργα, τα οποία είναι βαλτωμένα. Σπιάξουμε αυτά πρώτα και μετά θα σας δώσω εισιτήρια για το μετρό. Γιατί θυμάμαι και έναν δήμαρχο, ο οποίος είναι εν ζωή ο άνθρωπος, καλά να είναι, ο Χατζής ο Χατζευθυμίου, όταν είχε δοκιμάσει να δημιουργήσει κάποιους υπόγειους χώρους πάρκινγκ στην πόλη της Ρόδου. Κοιτάξτε, με τον πάρχισε να σκάβει στην πλατεία Ρίμινη. Η πλατεία Ρίμινη είναι η πλατεία μπροστά από το Ήχος και Φως. Μην πιάσω και την ιστορία για το Ήχος και Φως που 7 χρόνια και αυτό μεταξύ Καμπουράκη και Κολιάδη είναι εκεί που είναι. Έτσι, γιατί ακούω και διάφορες υπεραπλουστεύσεις, τι έκανε παλιότεροι, τι δεν έκαναν κτλ. Όταν λοιπόν, έτσι, άνω τελεία, όταν λοιπόν ο Χατζευθυμίου έκανε την τομή, στα 5 μέτρα βγήκε νερό. Διότι πώς να μην βγει νερό. Έτσι κι αλλιώς η Ρόδος κατά τα υποτικά χρόνια, εκεί ήταν η θάλασσα. Εκεί ήταν τα όρια της θάλασσας. Ήρθαν λοιπόν οι Ιταλοί, μετά το 23, ξεκίνησαν επειδή τα νησιά τα έβλεπαν ως φιλέτο, δηλαδή την πολιτική του λίθου. Άρχισε ο Μάριο Λάγκα, τότε κυβερνήτης δηλαδή, που δεν ανήκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εξωτερικών ανήκε τότε η Ρόδος, για να καταλάβετε έτσι πώς ήταν τα ζητήματα. Και άρχισε τις επιχωματώσεις. Άρχισε δηλαδή να ρίχνει, που λένε, χαλίκι και από πάνω να κάνει την επέκταση προς τη θάλασσα. Λοιπόν, η θάλασσα είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει παντού. Το 1955 άρχισε να κάνει κάποιες τομές ο Μιχαήλ Πετρίδης τότε, ένας κορυφαίος γεωλόγος, ακαδημαϊκός, ο Γεωργαλάς, τρομερό όνομα, στα 2 μέτρα στον ιδίο βγήκε θάλασσα. Πώς είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε ότι θα σκάψεις, θα κατέβεις κάτω, πέρα από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα σεισμολογικά, με τα ρήγματα. Η Ρόδος είναι γεμάτη ρήγματα. Γι' αυτό έπεσε ο Κολοσσός, γι' αυτό έχουμε τα γνωστά προβλήματα, γι' αυτό έχουμε κτίρια τα οποία είναι επί ξηρού ακμής, έτσι, και όλα τα σχετικά. Καλό είναι να τα λέμε, αλλά πρέπει να προσαρμοζόμαστε λίγο και στο ύφος αυτού του τόπου, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να γίνουν κάποια ζητηματάκια, αλλά αυτά τώρα, ας πάμε να κάνουμε έναν δρόμο, που μας τανάξει να κάνουμε έναν δρόμο. Και βεβαίως τα δημόσια έργα δεν γίνονται έτσι. Δεν σηκώνεται κάποιος και νομίζει ότι είναι ο κατακτητής γης, ο Μέγας Αλέξανδρος, και αποφασίζει έξω και πέρα από ένα θεσμικό πλαίσιο πώς θα αλλάξει. Δηλαδή, καλές είναι αυτές οι συζητήσεις, οι ιδέες, αλλά να έχουν και μία βάση. Όποιος ξέρει πώς γίνονται τα δημόσια έργα και από πόσους πραγματικά σκοπέλους περνάς για να οριμάσεις μία μελέτη για απλά ζητήματα, για ένα κτίριο, θα καταλάβει ότι είναι μια ωραία συζήτηση, βεβαίως. Είναι εγωιτευτική συζήτηση. Στο Ντουμπάι την κάνουν, ναι. Στο Ντουμπάι αποφασίζουν ότι αύριο θα σηκώσουν αυτό και το κάνουν. Και στην Τουρκία το κάνουν. Και στην Τουρκία αποφασίζει ο Ερντογάν να ισοπεδώσει την Κωνσταντινούπολη και μετά τρέχει να την ξαναχτίσει την Κωνσταντινούπολη. Και εκεί το κάνουν. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να το κάνουν. Ή το κάναν παλαιότερα τώρα. Αλλά εμείς δεν έχουμε ούτε τα χρήματα, ούτε την δύναμη, ούτε το πλαίσιο, ούτε τη διαδικασία, και έχουμε όλα εδώ. Πήγαμε να κάνουμε, να σας πω πάρα πολύ απλό, γιατί το βιώσαμε. Θυμάστε αυτή την ιστορία που ήθελε μια εταιρεία να κάνει τη βάση των υδροπλάνων, λέει, στο Μαντράκι. Κουραφέξαλα γίνανε. Έγινε τίποτα? Όχι. Γιατί πολύ απλά, όταν ξέρεις το θεσμικό πλαίσιο της παλιάς πόλης, δηλαδή, ενώ τις ρήτρες, τους νόμους και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δυνατόν να επιχειρείς να αλλάξεις κάποια δεδομένα τα οποία ισχύουν 100 χρόνια, δηλαδή. Έτσι, δηλαδή εδώ μία βάση δεν μπορεί να κάνεις. Και σας λέω και το ανέκδοτο. Το ανέκδοτο της σύγχρονης εποχής είναι η υδροπλάνα στην Ελλάδα. Η υδροπλάνα στα νησιά. Τα θυμούνται τα αεροπλάνα όταν κάποια στιγμή έχουν ανάγκη να κάνουν ένα ταξιδάκι για να εγκαινιάσουν ένα έργο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ας προσαρμοστούμε λοιπόν σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Ας τρέξει ο Δήμος να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, δηλαδή. Η περιφέρεια την δουλειά που έχει αναλάβει την κάνει αυτό που έχει αναλάβει. Η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητες στο νησί. Έχει δύο εθνικούς δρόμους και αυτά τα οποία ανήκουν θεσμικά σε εκείνους. Δεν αποφασίζω αύριο το πρωί να κάνω μία μελέτη για να κάνω τη γουστάρω. Τον κοβέρνω δηλαδή, και εδώ είναι το πρόβλημα και εδώ είναι το έλλειμμα. Και γι' αυτό ασκούμε και κάποια κριτική εδώ στο Δήμαρχο, ότι πρέπει να μιλάς. Λες, δεν θέλω το δικαστικό μέγαρο, αλλά υπόδειξε χώρο για να γίνει το δικαστικό μέγαρο, εφόσον τα χρήματα πλέον υπάρχουν. Γιατί πριν δεν συμφωνούσαμε.
έχεις το νοσοκομείο το οποίο ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Πέρασε στην περιφέρεια. Αλλά χωρίς το Δήμο δεν γίνεται τίποτα. Πολεμικό σχεδιασμό, σχεδιασμό τη πόλη δεν είναι δουλειά τη περιφέρεια. Δεν είναι γκοβέρνο στον γκοβέρνο δηλαδή. Δεν είναι ανώτερη εξουσία η περιφέρεια, είναι παράλληλη θεσμή. Και βεβαίως στον τόπο αποφασίζει ο Δήμος. Πες τα όμως βρε Χρυσόστομε, δεν θες εδώ που θες εκεί. Λοιπόν, ωραίες είναι οι συζητήσεις αυτές, όμορφες, έχουν ενδιαφέρον και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ο κολοσσός, λέω τώρα πάνω, στο Μόντε Σμιθ, το ένα του χέρι να βλέπει στην Αίγυπτο, το άλλο χέρι να βλέπει στην Κύπρο ή να έχει κερυχτεί την παλάμη. Και τι έγινε. Μου είπε κάτι νωρίτερα ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Μου λέει έχει ακουστεί παλαιότερα ως είδηση ότι έχει γίνει τομή στο Μόντε Σμιθ. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα τομή στο Μόντε Σμιθ. Δεν γνωρίζει κανείς τι υπάρχει στο επέδαφος. Δεν το γνωρίζει. Υπάρχει το αρχαίο γυμνάσιο, το γυμνάσιο του πραγματικό στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Στεφάνου που δεν έχει ακόμη ετοιμιστεί. Και βεβαίως, για να ξέρουμε και τι λέμε, εάν κανείς ψάξει λίγο πίσω θα δει και την τέταρτη φάση της περίφημης περιμετρικής εισπόλειος της Ρόδου. Δηλαδή αυτή η παρέμβαση που έγινε εκεί μπροστά από τα κριτικά, ο δρόμος δηλαδή, είναι αν θέλετε μια προσγείωση στο ρεαλισμό, γιατί η τέταρτη φάση προέβλεπε κανονικά ο δρόμος να περάσει πίσω από τα σπίτια των κριτικών. Αυτό προέβλεπε. Αλλά είναι τέτοιες δυσκολίες, είναι τέτοιες κλίσεις, είναι τέτοια τα εδάφη που πάντα υπάρχει η σχέση κόστος-εφέλους. Πόσες φορές λέμε για τη μεσογειακή χάραξη που είναι ένας απλός δρόμος με δύο ανισόπεδους αν θέλετε. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση σπαταλάει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μάλλον για τα έργα. Για τον περίφημο flyover σας έχω μιλήσει στη Θεσσαλονίκη, 9,5 χιλιόμετρα έχουμε φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο και μπορεί και παραπάνω, αλλά στην Θεσσαλονίκη. Πέρα από τον κόμβο Θεσσαλονίκης και την αξία ως τόπος, συμπρωτεύουσα 1,5 εκατομμύρια, ο κάθετος διάδρομος προς τα Βαλκάνια, είναι και αυτά τα στοιχεία τα οποία προσμετρούνται. Εδώ η Κρήτη είναι αεροπλανοφόρο και ο ΒΟΑΚ ακόμα τώρα γίνεται. Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι μια ωραία συζήτηση, αλλά για μια άλλη χώρα, για τη Δανία είναι μια χαρά. Το λέω γιατί θυμήθηκε και ο Λοΐζος, θυμήθηκα την πρόταση που είχαν καταθέσει παλαιότερα, ξέρετε, σε μια άλλη εποχή, για να συνδέσουμε, λέει, την Κάλυμνο με τη Λέρο. Βεβαίως, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Δεν είναι δύσκολο, έτσι, με βάση την τεχνολογία, αλλά ποιος θα δώσει αυτά τα χρήματα, 50-60 εκατομμύρια, για να γίνει η γέφυρα. Για ποιο, για να πηγαίνει ο Βασίλης να πίνει τον καφέ του στον πλάτανο. Εδώ το βασικότερο, έτσι, που έχει να κάνει με το λεγόμενο αεροδρόμιο της Ελέρου, που είναι το μοναδικό το οποίο μπορεί να γίνει διεθνές για να εξυπηρετήσει και την Κάλυμνο, που κάναμε το αεροδρόμιο, πώς το κάναμε εκείνα τα χρόνια για να είναι ανοιχτό την Τετάρτη, την Πέμπτη, σαν την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου θα είναι αυτό. Μια θα είναι ανοιχτό, μια είναι κλειστό, μια ανοίγει, μια κλείνει, μια κατεβαίνει, μια δεν κατεβαίνει. Και ενώ έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει ένα αεροδρόμιο διεθνές στη Λέρο, δεν γίνεται. Και μιλάμε για νησιά τα οποία μπορούν να πάνε ως κλάστερ, όπως λέγεται στα βλυχάδια, και να υποφεληθούν 4 νησιά. Δηλαδή, παρακαλώ, προσγειωθείτε λίγο στην πραγματικότητα. Το λέω και για τους φίλους μου και διάφορους που μου λένε διάφορα. Έχω ένα άλλο φίλο ο οποίος κάθε μέρα μου στέλνει AI. Του έχει κάτσει ότι θα κάνουμε πρέπει μια μεγάλη ιστορία και να πηγαίνουν τα τράμα από τη Ρόδο και να περνάνε δρόμοι από εδώ, δρόμοι από εκεί και όλα τα σχετικά. Και λέω, η μεσογειακή χάραξη από το 60 έχει γίνει ένα μήμα της, το μεγαλύτερο, έχουν γίνει απαλλοτριώσεις, έχει πληρώσει χρήματα το ελληνικό δημόσιο σε ανθρώπους. Και τόσα χρόνια μετά είναι δεσμευμένοι οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. Για μπυρ παρά δηλαδή δόθηκε η αποζημίωση και βεβαίως είμαστε εγκλωβισμένοι στα διάφορα θέματα. Ας κάνουμε ένα δρόμο που είναι βασικός, γιατί 17.000 αυτοκίνητα περνάνε από την Ρόδου Κρεμαστής. Ας κάνουμε και μια επέκταση η οποία είναι απαραίτητη, γιατί λέμε έχουμε δεκάδες αυτοκίνητα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, ωραία είναι αυτό όταν ο ένας παίρνει αφορμή από τον άλλο για να πείτε αυτονόητα. Αλλά παρακαλώ, αν κάποιος καταλάβει πώς λειτουργεί ο Δήμος, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, ποια είναι τα όρια του κτλ., θα προσγειωθεί απότομα δηλαδή, γιατί
Άντε, ας διώξουμε λίγο τα πατινάκια από τους δρόμους που δεν ξέρουμε, λέει, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, και κάνουμε 3 χρόνια να φέρουμε κάτι και το σχολιάζει ο κόσμος και δημιουργούνται και υπόνοιες. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα πάμε και θα δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη τα είπαμε, στην Κάσο. Είναι επηρεασμένη εκεί. Όλοι είναι αυτοί, ξέρεις, η Κασοκαρπαθία έχει τη λύρα. Δηλαδή Κάσο, Κάρπαθος, Χάλκη και λίγο, πολύ λίγο η Αστυπάλια που έχει τη Τσαμπούνα έχουν αυτό το κριτικό, δηλαδή με τη λύρα. Και καλά, εντάξει, η Κασοκαρπαθία έχει και λίγο αυτό το κλάμα που λέμε και το σχολιάζω. Λοιπόν, κάποιος μου είπε χθες, τι έλεγα το γερμαστή, τίποτα. Έχω ένα φίλο που τον είχα στο στρατό και τον έλεγα τραχανά. Και μου έλεγε, γιατί με λες τραχανά? Τώρα μετά από 25 χρόνια επιβεβαίνεται ότι είχα δίκιο. Τώρα πλέον στη γιορτή του τραχανά την Κυριακή στην κρεμαστή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μουσικά, θα πάμε και σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κάσο. Και βεβαίως αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες στην Βουλή έχουν να κάνουν με τα δικά μας ζητήματα, τα ναυτιλιακά δηλαδή, μια αντιπαράθεση Κικίλια και Ανδρουλάκη για γενικότερα ζητήματα, και βεβαίως να δούμε και ένα θέμα το οποίο τέθηκε για το νοσοκομείο της ΚΟ και για τον υπάρχον, έτσι, οργανισμό δηλαδή, και για το νέο νοσοκομείο το οποίο ελπίζω κάποια στιγμή να κατασκευαστεί, και το πιστεύω, δηλαδή, θα γίνει και στην ΑΚΟ. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
7: Σκόλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις στην ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
0: Ακού. Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε αμέσως χωρίς καθόλου χρονοτριβή στον προσκεκλημένο μας. Είναι ο βουλευτής Δωδεκανής, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Μάνος Κόνσολας, ο οποίος νομίζω ότι βρίσκεται ήδη στην Κάσο. Εκεί έχουμε το συνέδριο του δικτύου των μικρών νησιών. Οπότε, εάν βρίσκεται εκεί ο υπουργός, θα μας πει αν τελικά φυσάει και λίγο αεράκι, όπως λέει ο πρωθυπουργός, εκεί στην περιοχή. Καλημέρα, κύριε Κόνσολα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα στον κόσμο, στην οικογένεια Λοΐζου, σε εσάς ιδιαίτερα, στο Βασίλη, στους συνεργάτες από την Κάσο. Εδώ πράγματι φυσάει αεράκι.
0: Φυσάει αεράκι εκεί, έτσι.
1: Φυσάει αεράκι δροσερό και αεράκι αισιοδοξίας. Γιατί εδώ στο συνέδριο, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών που διοργανώνεται, αποτυπώνονται, κύριε Χατζιωάννου, ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των νησιωτών. Και εδώ δεν είναι απλά να βάλουμε ιδέες στο ράφι, είναι να τις επεξεργαστούμε, να τις προωθήσουμε στην κυβέρνηση και να υλοποιηθούν σιγά σιγά. Έχουν γίνει βήματα για την νησιωτική πολιτική, κύριε Χατζιωάννου. Όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι ο κορμός της Ελλάδος. Δεν είναι απλά ένα περιθώριο ή αρχή ή το τέλος της Ευρώπης ή της χώρας μας. Είναι εδώ που διεξάγονται όλες οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι σε αυτό το συνέδριο, να δώσω τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Είναι ένα συνέδριο εξαιρετικά επίκαιρο και σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Και κύριε Χατζιωάννου, μου κάνει εντύπωση στην διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, το τρίμερο αυτό, ότι υπάρχουν θέματα και καταθέτουν προτάσεις πολίτες, ειδικοί επιστήμονες, πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, με πολύ πάθος για τα νησιά. Και αλήθεια. Και αλήθεια. Εκφράζεται και η αγωνία. Αναγνωρίζουν τι έχει γίνει, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν στα θέματα νησιωτικής πολιτικής, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, των αποβλήτων, όπως είναι για παράδειγμα η διάβρωση των παραλιών, όπως είναι τα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα, όπως είναι άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές, τα θέματα που αφορούν το ΕΚΑΒ, τα αγροτικά ιατρία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλία, που είναι και εξαιρετικά επίκαιρο. Άρα εδώ διαμορφώνεται ένα πλαίσιο, και κλείνω την εισαγωγή μου για να σας πείσω να με ρωτήσετε, ένα πλαίσιο αναφορών για την νησιωτική πολιτική που σχετίζεται τόσο για την ενίσχυση πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτικές που χρειάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και οικονομίας στα νησιά, και κυρίως χρειάζονται θέσεις εργασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και επίσης για να υπάρχει μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συνεργασία με τους θεσμούς της διακυβέρνησης της χώρας. Κυβέρνηση, βουλή, αυτοδιοίκηση, παραγωγικές τάξεις, επιστημονικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι το ζήτημα και θα αναδειχθεί και στη Βουλή σε συνέχεια των πορισμάτων αυτών των ζητημάτων που

0: το σωμεροκάματο και κατήγγελαν και τα όσα έχουν να κάνουν και την προστασία της θάλασσας, επειδή μιλάμε για θαλάσσια πάρκα, για το Αιγαίο, για τη θάλασσά μας, για την επέκταση και όλα σχετικά, καταγγέλλοντας πολλές φορές και τη δράση των γειτόνων, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς να έχουν καμία υπόψη το λεγόμενο πλαίσιο ή ζώνες προστασίας, είτε τα αλλιεύματα, είτε τα αποθέματα κτλ. Γιατί χρειαζόταν η κυβέρνηση να βγουν πρώτα οι αλλιείς στα λιμάνια να τα μπλοκάρουν για να τρέξει εκ των υστέρων και να πείτε ότι η πρώτη δόση είναι αυτό και έπεται και συνέχεια?
1: Κύριε Χατζιωάννου, για να διατηρηθεί το επάγγελμα στην ακριτική χώρα, στην ισιωτική Ελλάδα, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο το επάγγελμα του αλιεία στην περιοχή μας και να κυματίζει και η ελληνική σημαία στο Αιγαίο. Εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι είναι πολλές και πυκνές οι παρεμβάσεις που έχω κάνει το προηγούμενο διάστημα και τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, δυστυχώς, για τα διάφορα ζητήματα που αφορούν τους αλλιείς. Είτε για την ενίσχυσή τους στα εργαλεία από τις φθορές που έχουν από τα θηλαστικά, είτε για την ενίσχυσή τους και τον εξυγχρονισμό, κάτι που καταφέραμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας, το ξέρετε πολύ καλά, το προηγούμενο διάστημα το ανακοίνωσα, είτε όμως επίσης, και αυτό που είπατε πολύ σημαντικό, έχω θέσει το ζήτημα της αντιμετώπισης της παράνομης αλλιείας, αφενός ζητώντας να διαχωριστούν οι ερασιτέχνες αλλιείς που ψαρεύουν για αναψυχή από όσους ασκούν παράνομη ηλεκτρική δραστηριότητα και προχωρούν σε πώληση αλλιευμάτων στο εσωτερικό, με τους επαγγελματίες αλλιείς και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό πεδίο απέναντι στο κράτος, αλλά κυρίως την παράνομη αλλιεία στα σύνορά μας από την απέναντι όχθη. Κάτι που έχω αναδείξει και στην Ευρωβουλή, ακόμα κύριε Χατζιωάννου, από την εποχή που η κυρία Δαμανάκη ήταν επίτροπος αλλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε. Να σας τονίσω ότι έχω θέσει το θέμα και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην νυν κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί αυτή η παράνομη δραστηριότητα από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, στην Βουλή, μετά από την παρέμβασή μου και την επίσκεψη που του έκανα, ότι υπάρχει παράνομη αλλιεία και δραστηριότητα στην περιοχή και ζητούμε να συμμορφωθεί η γείτονα χώρα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θέλει να είναι φιλοδυτική χώρα. Και μάλιστα εγώ ζήτησα με αντίστοιχη παρέμβαση να αναγνωριστεί αυτή η παράνομη δραστηριότητα από την Ευρώπη και να απαγορευτούν τα αλλιεύματα από την απέναντι χώρα, αφού ασκείται παράνομη δραστηριότητα. Και μετά κάτι άλλο, κύριε Χατζιωάννου. Αν είμαστε μέλος της Ευρώπης, πρέπει η Ευρώπη να κατανοήσει ότι πέρα από την παράνομη μετανάστευση πρέπει να υπάρχει και μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης της παράνομης αλλίας. Είτε με τη Frontex, είτε με την ενίσχυση του λιμενικού σώματος, που κάνουν τρομερή δουλειά οι άνθρωποι, οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού στην περιοχή μας, αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Γιατί αν μιλήσετε με το Αγαθονήσι, Λέρο, Λειψούς, Κάλυμνο, εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα.
0: Μα μιλάμε εκεί με τους δημάρχους και κάνουν έκκληση, αλλά
1: τώρα που βρισκόμαστε, επειδή θέσαμε πολλά θέματα, να αναγνωρίζει η κυβέρνηση το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι αυτή η ξέφρενη πορεία της αύξησης των τιμών του πετρελαίου φέρνει σε ομιλία της κυβέρνησης. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ζήτησε να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο προφανώς προχωρά αυτή η συζήτηση σε βάθος και αναμένουμε στο άμεσο μέλλον, στις επόμενες μέρες, να αναγνωρίσει τη στήριξη εδώ για την Ιταλία, ιδιαίτερα και την Ελλάδα. Αυτό ετέθηκε πρόσφατα και περιμένουμε να δοθούν και άλλες ενισχύσεις, γιατί ενδεχόμενα ο διπλασιασμός δεν φτάνει. Αυτό λένε οι αλλιείς. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία τους, γιατί ας υποθέσουμε ότι η επιδότηση για το ηλεκτρικό πετρέλαιο αυξάνεται στα 32, αλλά ο ξέφρενος ρυθμός πολλαπλασιάζει το κόστος. Τα 32 δεν θα είναι τίποτα σε λίγες ημέρες ή τα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο, που και αυτά δεν θα είναι τίποτα. Επομένως, να παρακολουθήσουμε τη δυναμική εξέλιξη αυτή. Χρειάζεται ενίσχυση κι άλλο. Η κυβέρνηση μελετά το ενδιαφέρον, με ενδιαφέρον αυτή την προοπτική. Κάτι που εκφράστηκε και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες, κατά τα εγκαίνια στις Κουρίες Χαλκιδικής, που επισκέφθηκε τους αλλιείς και δεσμεύτη ότι αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες προκειμένου να εξεδρευθεί μια βιώσιμη λύση, να μπορέσουν οι αλλιείς να πρόσκοπτα να ασκούν το επάγγελμά τους, που είναι τόσο πολύ σημαντικό για εθνικούς, γεωπολιτικούς λόγους αλλά και για λόγους κοινωνικής συνοχής και οικονομίας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι βασικό, μια αφορμή ερώτημά σας προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Ο κύριος Γεωργιάδης βρέθηκε πρόσφατα και στην Κάρπαθο, μαζί ήσασταν από ό,τι διαπίστωσα, και στη συνέχεια στην Κάλυνο. Βάζεται ένα θέμα που έχει να κάνει και με το μέλλον, δηλαδή ενώ των νοσηλευτικών μας ιδρυμάτων αφορά μια αλλαγή που πρέπει να γίνει στον οργανισμό του νοσοκομείου της ΚΟ, αφορά και το υπάρχον έτσι, χτιριακό συγκρότημα, όπως και να το περιγράψουμε, αλλά και το μελλοντικό νοσοκομείο το οποίο πρέπει να γίνει στην ΚΟ, δηλαδή για ένα τεράστιο θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται στη Ρόδο έχει μια πιο θετική εξέλιξη, την ανάγκη να υπάρχει η δημιουργία και στελέχωση ενός ογκολογικού τμήματος και στην ΚΟ. Το λέτε καλώς, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στα Δωδεκάνησα είναι. Λέμε καμιά φορά ότι δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια στα μικρότερα νησιά να έχουμε γιατρούς, αλλά τρώγεστε στα μεγάλα, στα κομβικά, πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένα.
1: Κύριε Χατζιωάννου, σε σύντομο χρόνο εύχομαι στη Ρόδο να εγκαινιαστεί το μάρτυρο θεραπευτικό, σε συνέχεια τη δέσμευση και του Πρωθυπουργού, και δεν σας κρύβω για την αγωνιώδη προσπάθεια που είχαμε κάνει και εγώ και ο αείμνηστος Δημήτρης Κερμαστενός να αναδείξουμε το θέμα αυτό, και χαίρομαι που η περιφέρεια βάζει πλάτη να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Όμως εδώ στην ΚΟ συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν έχει καν ογκολογικό για να μιλάμε αυτό.
0: Βεβαίως, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Γνωρίζετε επίσης και τη δική μου άποψη χρόνια τώρα, όταν για δεκαετίες μιλούν για νέο νοσοκομείο στην ΚΟ, εγώ πολύ έγκαιρα με επιχειρήματα είχα καταθέσει την πρόταση ότι θα πρέπει πρώτα να οχυρωθεί με νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, αλλά και άλλο τεχνολογικό προσωπικό, το νοσοκομείο το εφιστάμενο, και μετά να πάμε στη δημιουργία μέχρι να γίνει το νέο νοσοκομείο, που κανείς δεν διαφωνεί αυτό. Εδώ λοιπόν αυτή την πρόταση την έχω καταθέσει πολλές φορές και σε επίπεδο διοίκηση νοσοκομείου Οπτικό, και στο Υπουργείο Υγείας στην ηγεσία του, αλλά και στην κυβέρνηση γενικότερα. Όπως γνωρίζετε όμως, εδώ τώρα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Η σαφής δέσμευση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ έχει πάρει το δρόμο του. Μέχρι όμως την κατασκευή του θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις και ενέργειες στο πλαίσιο της πολιτικής στο πεδίο για την ενίσχυση και τη θωράκιση της υγείας των νησιωτών και κυρίως στο υπάρχον νοσοκομείο για ζητήματα που φορούν άμεση αντιμετώπιση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών που πρέπει να μην ταλαιπωρούνται να φεύγουν από τις αιστείες τους, και να υπάρχει έτσι μια κατανομή στις οργανικές θέσεις του νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια, στο πλαίσιο μιας νέας πραγματικότητας και μιας συλλογιστικής που δεν μπορεί να μας προσπεράσει, δεν μπορεί ούτε να προσπεράσει κανείς. Το νοσοκομείο ΚΟ δεν διαθέτει ογκολογικό τμήμα, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο νησί με 40.000 περίπου κατοίκους δεν και άλλες φιλοξενίες χιλιάδων επισκεπτών τα διθερνή περίοδο δεν έχει ογκολογικό τμήμα. Εδώ λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργηθούν τμήματα για την ογκολογική αντιμετώπιση των ασθενών στην ΚΟ, που είναι απαραίτητη πλέον, και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Υπάρχει αυτή η προσφορά και αυταπάρνηση των γιατρών και των νοσηλευτών των νοσοκομείων της ΚΟ, και πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ και μια ευγνωμοσύνη μεγάλη για ό,τι προσφέρουμε μέχρι τώρα. Σε πρακτικό επίπεδο όμως, πέρα από τη σημαντική βοήθεια που θα προσφέρει η δημιουργία του ογκολογικού τμήματος και αναβάθμιση στο νοσοκομείο, υπάρχει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους και η ταλαιπωρία των οικογενειών. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει στον οργανισμό να προβλεφθεί άμεσα. Αν δεν μπορεί να γίνει τώρα η ανακοίνωση από τον Υπουργό Υγείας πρόσφατα στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο, είπε ότι θα γίνει συνολικά για την διοργάνωση οργανογραμμάτων σε νησιωτικά νοσοκομεία. Εγώ του έθεσα και διαζώσει την ανάγκη να γίνει στην ΚΟ. Έχουμε πρόδειλα τη δέσμευση, προσέχτε, αλλά κοιτάξτε, επειδή τα λόγια φεύγουν, πρέπει να καταθέσουμε και την κοινοβουλευτική μας παρέμβαση και να μας απαντήσει το Υπουργείο αν πράγματι οι προθέσεις σε επίπεδο δεσμεύσεων θα γίνουν πράξη στο επόμενο διάστημα, και περιμένουμε ενδιαφέρον μέσα από τις υπηρεσίες και τη συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας να δοθεί μια οριστική απάντηση για την σύσταση και ίδρυση ογκολογικού τμήματος στην ΚΟ, και αν ακόμα δεν προβλέπεται από τον οργανισμό να υπάρχουν έκτακτες αποφάσεις να δημιουργηθεί μέχρι να γίνει αυτό. Ευελπιστώ με την πρόδειλη δέσμευση του Υπουργού ότι θα γίνει. Μάλιστα. Αναμένουμε.
0: Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά, κύριε Κόσολα, Υπουργέ μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ κύριε Χατζάνου.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από την Κάσο. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα και ελπίζω το αεράκι που φυσάει εκεί να πέσει δηλαδή για να προχωρήσει και το καλώδιο με αφορμή αυτό το οποίο δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, ο οποίος μίλησε ραδιοφωνικά στον Sky. Αναφέρθηκε και στα ήρεμα νερά, τα οποία έχουν λίγο αεράκι, στην επιθυμία ή την πρόθεση ή τον σχεδιασμό να συναντήσει κανένα τον Ταγί Περντογάν, στην επίσκεψη Ρούμπιο και όλα στα σχετικά. Εντάξει, θα τα βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα, καλά, το είπαμε και χθες, το σχολιάσαμε και χθες, πολύ σημαντικό, το αυτονόητο δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, η λεγόμενη ατζέντα των Αμερικανών, οι Αμερικανοί είναι δυνατόν να επιθυμούν κάποια σύραξη, δεν επιθυμούν, είπε ότι δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ να γίνει και αυτή φαντάζομαι είναι διαχρονικά η άποψή τους. Θα δούμε όμως τι θα γίνει με το περίφημο καλώδιο, δηλαδή τι, πώς θα ενημερωθούν, αν ενημερωθούν και όλα τα σχετικά. Το αεράκι τώρα είναι και πολιτικό αεράκι, γιατί όσο φτάνουμε στις εκλογές, του χρόνου δηλαδή, γιατί μίλησε και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, τόσο το εσωτερικό αεράκι, δηλαδή τα μελτέμια θα σηκώνονται. Είναι δεδομένο. Τώρα, πάω σε κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί εκεί πράγματι στο συνέδριο των μικρών νησιών, το 17ο στην Κάσο, θα παρουσιαστούν πάρα πολλές προτάσεις, συζήτηση για το μέλλον των νησιών σε μια άλλη δυναμική. Και θα το δούμε στο δεύτερο μέρος, γιατί και έχουμε το περίφημο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ενθαρρυντικό το να βλέπεις την χώρα να ατενίζει και να συζητάει για ζητήματα που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια και να ετοιμάζεται για αυτές τις προκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή ο περίφημος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος γίνεται όμως, έτσι. Και υπάρχει και μια ειδική γραμματεία στην κυβέρνηση που ασχολείται με αυτά και το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θα το δώσουμε να καταλάβουν με μεγαλύτερη έμφαση ότι εκεί υπηρετεί μια συμπολίτησά μας, δηλαδή η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, η Λίτσα Φτακλάκη, το λέω γιατί είναι αυτό που λένε το ψευδώνυμο. Δηλαδή ο Βασίλης είναι γνωστός ως Κροκοδυλάκιας στην Κάλυμνο. Με το ψευδώνυμο, ρε φίλε. Μην το βλέπεις αρνητικά. Το ψευδώνυμο. Μην ξεχνάς ότι το 72% νομίζω των επωνύμων στην χώρα προέρχεται από το ψευδώνυμο. Έτσι. Δηλαδή, λέει ο άλλος είμαι Παριανός και μένει στη Σίμη. Άλλο λέει Σαμιώτης και μένει στην Κάρπαθο. Έχετε και εσείς εκεί τους Καρπαθίους που ήρθαν στην Κάλυμνο. Το Τσερκάκι, δηλαδή ο Διακομιχάλης. Έχει καταγωγή από τον Όλυπο. Γι' αυτό καμιά φορά παίρνουν τα τσατίζετε. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω τα επώνυμα. Ειδικά στη Σίμη, άμα δεν έχεις πες το ψευδώνυμο, δεν μπορεί να σε βρει κανένας. Ναι, ντροπή, Γλάρος. Είναι καλέ ο Γλάρος ο δήμαρχος ο Παπακαλοδούκας. Αν δεν έχεις ψευδώνυμο σε αυτά τα νησιά ή στα χωριά, δεν σε βρίσκει κανένας. Πήγαινε και ρώτα. Ή πρέπει να ξεκινήσεις να εξηγείς όλο το γενεαλογικό δέντρο για να καταλήξεις κάπου. Έτσι. Δηλαδή, εμένα η μαμά μου καταγωγή της είναι από τα Λέρμα. Για να πας στα Λέρμα και να βρεις κάποιον πρέπει να πεις ποιος είσαι παιδί μου και λέει ο τέρης της Αναστασίας του παπά. Δηλαδή φτάνουν 100 χρόνια και εμείς ξέρεις επειδή είμαστε καλά παιδιά και θέλαμε όλοι να γιάσουμε. Εγώ ο παππούς μου ήταν παπάς. Ο προπάπος μου ήταν παπάς. Ήταν παπάδες και δάσκαλοι η οικογένειά μας. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπεις ότι στάζω γλύκα από το στόμα μου. Εντάξει, εγώ είμαι άσωτος οικογένειας. Θα μπορούσα να γιάσω. Αν μπορούσα να είμαι λίγο πιο... Με λιγάλα σε αυτά δεν το μπορώ αυτό. Δηλαδή, κάποιες φορές πιάνουν τα λαμπάκια, ειδικά όταν έχει κάνει με τον τόπο και ακούω απίστευτα πράγματα. Τρελαίνομαι δηλαδή και δεν μπορώ να γιάσω. Δεν μπορώ να γίνω παπάς. Διάλο κάλτσα που λένε. Και στην Κάλυμνο. Μην πιάσω και τους Σημιακούς. Λοιπόν, ναι, εντάξει, έχω καιρό να ακούσω τον Παπακαλουδούκα. Και ο Παπακαλουδούκας, ξέρεις, είναι και ένας τύπος ο οποίος δεν πηγαίνει συχνά. Σηκώνει το τηλέφωνο. Και κάνει και κάτι άλλο Παπακαλουδούκας. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο, βγαίνει στα κανάλια. Αντί να πάει στα υπουργεία, δεν. Βγαίνει στα κανάλια και περιμένει τον τάδε υπουργό. Οπότε τους υπουργούς τους έχει εκεί για... τους έχει. Έχει αυτό να παίζει φάτσα κάρτα την Σίμη, είναι μαγευτική, είναι αρχόντισσα η Σίμη, να τα λέμε δηλαδή. Οπότε βγαίνει, είναι επικοινωνιακός, αρχίζει τα διάφορα, ανεβάζουν και τα ratings, οι μετρήσεις στην αυτή, πλακώνεται με τον Άδωνη και μετά μπορεί να συμφωνούν. Οπότε είναι μια χαρά. Οι μεν κάνουν μετρήσεις, πάω καλό εδώ κάνει, πες το, ρεκλάμα, ρεκλαμέτζι που λένε οι Σιμιακοί. Λοιπόν, και δεν πάει πουθενά. Δηλαδή, εάν πας στοίχημα, αποκλείεται ο Παπακαλούδωκας να είναι στην Κάσο. Στην ηρωική νήσο Κάσο είναι όλοι οι ήρωες της τοπικής αυτοδιοίκησης πλην του Παπακαλούδωκα. Αυτός είναι στο μπαλκόνα του και βλέπει το γυαλό. Λοιπόν, πάμε μουσικά, σε διαφημίσεις θα επιστρέψουμε, για να πάμε μετά από πάρα πολύ καιρό στην Λέρο. Έχει ενδιαφέρον έτσι, το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Άλλωστε είχε προκληθεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στο νησί. Θα το δούμε στην συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έχουμε να δούμε την σημερινή ατζέντα. Είπαμε νωρίτερα και ακούσαμε και τον κύριο Μάνο Κόσολα, ο οποίος βρίσκεται, νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές, σήμερα στην Κάσο, με αφορμή το συνέδριο του Δικτύου των Μικρών Νησιών, το 17ο είναι, στην ηρωική νήσο Κάσο, σε μια συγκυρία που η Κάσος είναι πάντα στο επίκεντρο, αν θέλετε, και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και βεβαίως, με αφορμή και τις σημερινές δηλώσεις για το αεράκι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τα όσα έπιπε κύριο Ρούμπιο σε σχέση με το καλώδιο για τις δύο χώρες. Λοιπόν, είδαμε τις επόμενες ημέρες τι καιρός θα επικρατήσει στην Κάσο. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια οξύ αντιπαράθεση πολιτική από το 2023 στην Λέρο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό, μα πάρα πολύ καιρό, να ασχοληθούμε την Λέρο, αλλά θέλω να σας πω δύο στοιχεία, διότι από ό,τι φαίνεται, στην Λέρο παρελήφθη το πόρισμα έκθεση, τα αποτελέσματα δηλαδή του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, εδώ αυτοκρατήστε, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο έλεγξε την περίοδο που στον Δήμο ήταν δήμαρχος η Δημοτική Αρχή δηλαδή του Μιχάλη Κόλια, 2019-2024, δηλαδή μέχρι το 2023. Λοιπόν, έχουμε αποτέλεσμα. Και γιατί έχουμε αποτέλεσμα, το λέω γιατί όλη αυτή η περίοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπήρχαν πολύ βαριές εκφράσεις μεταξύ των δύο παρατάξεων, του νυν δημάρχου και το τέρους δημάρχου, του κυρίου Κόλια. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το πού πήγαν τα εκατομμύρια, για μία συμμετοχή, τα διαβάζω όπως ήταν τότε στην επικαιρότητα, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απιστία, παράβαση καθήκοντος, απάτη και άλλα βαριά αδικήματα. Ήταν μια περίοδος που υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση και στις σχέσεις των δύο ανατρών και βεβαίως στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται ένα πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι δείχνει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, δηλαδή μηδέν καταλογισμό στον ίδιο τον δήμαρχο, μηδέν καταλογισμό στους συνεργάτες του δημάρχου και στους υπαλλήλους του Δήμου και σε κανένα από τη Δημοτική Αρχή, σημαίνει πολύ απλά αυτό που λέει ο κάθε έτσι απλός άνθρωπος, δικαίωση. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον τέως δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Μιχάλη Κόλια. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνου. Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Χαίρομαι που τα λέμε μετά από πολύ καιρό.
0: Αλήθεια είναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ καιρός πέρασε. Πολύ καιρός πέρασε.
1: Και καλό είναι να ενημερώνετε το κοινό. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο εδώ οι συμπατριώτες μου μπορούν να παρακολουθήσουν το να ακούσουν.
0: Πώς δεν παρακολουθούν, παρακολουθούν και βλέπουν και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά το σταθμό, αλίμονο.
1: Λόγω των υποχρεώσεων και βέβαια τώρα τελειώνει το καλοκαίρι, πιστεύω ότι περισσότερο θα.
0: Δεν μπορούν να μας αποφύγουν κιόλας. Μπαίνοντας μπροστά τη τηλεόραση όλη αυτή την περίοδο, εντάξει, το καλοκαιράκι είμαστε όλοι επιβαρημένοι, το ίδιο συμβαίνει και στην Ρόδο, αλλά ξέρετε, η δύναμη της οθόνης είναι αυτή η οποία ανατρέπει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας εξηγήσετε το τι έχει συμβεί έτσι συνοπτικά, γιατί φαντάζομαι ότι όταν έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, έτσι.
1: Το πλέον επίσημο όργανο, το οποίο έλεγξε το Δήμο μας την περίοδο που ήμουν εγώ δήμαρχος με τους συνεργάτες μου από το 2019 έως το 2023, δεν υπάρχει κανένας απολύτως καταλογισμός ούτε σε εμένα ούτε στους συνεργάτες μου, αλλά κυρίως ούτε στους υπαλλήλους. Υπάρχει μια δημοσιονομική διόρθωση των 61.500 ευρώ που απευθύνεται στο Δήμο και κάνει αναφορά για παρατυπίες που πρέπει να διορθωθούν. Λοιπόν, το σημαντικό όμως είναι ότι για μία ακόμα φορά ποινικοποιήθηκε η πολιτική ζωή του τόπου μας από το ίδιο πρόσωπο, από τον ίδιο άνθρωπο. Και το λέω αυτό διότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κύριε Χατζιωάννου, υπάρχουν καταλογισμένοι όπως ο πρώην δήμαρχος που διατέλεσε δήμαρχος από το 1994 έως το 2000, οι αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι σήμερα είναι ακόμα καταλογισμένοι από καταγγελίες του ίδιου προσώπου, του κυρίου Κωτάκη, που σήμερα ακριβώς έκανε το ίδιο με την ανάλυση των καθηκόντων του το 2024. Κατευθείαν έστειλε, πιστεύοντας ότι θα δημιουργήσει θέμα σε μένα και οικονομικό, αλλά και διαχείριση των όλων θεμάτων στο Δήμο μας, έστειλε σε 13 αποδέκτες, αρχής διανομένης από το Γραφείο Πρωθυπουργού, από την Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα ΚΟ, Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας και πολλούς άλλους αποδέκτες, να με κατηγορήσει ότι στο Δήμο υπήρχαν ατασταλίες, υπήρχε κακοδιαχείριση και πολλά άλλα πράγματα.
0: Πάντως, επειδή δεν συμμετέχει ο κύριος Κωτάκης στη συζήτηση και για να μην αδικήσουμε και πρόσωπα, εννοώ ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, έρχεται το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Να σας πω,
0: καθαρίζει την εικόνα. Και φαντάζομαι ότι είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να άρει τον όποιο καταλογισμό υπάρχει πάνω σε πρόσωπα όλη αυτή την περίοδο. Πέρα από το ηθικό του πράγματος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
1: Το ηθικό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν
1: μπορεί να συκοφαντήσει χωρίς να έχεις κάνει το παραμικρό και για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Βεβαίως είμαι υπέρ του ελέγχου. Όμως του επίσημου ελέγχου. Εγώ ίδιος είχα ζητήσει να έρθει επίσημος κρατικός μηχανισμός να ελέγξει το Δήμο μας, διότι έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες αυτές των κατηγοριών σε 13 αποδέκτες που σας είπα. Για 2 χρόνια δεν είχε έρθει κανένας να ελέγξει το Δήμο, παρά τις προσπάθειές του πήρε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να φέρει ιδιώτες ορκωτούς να ελέγξουν την περίοδο τη δική μου από το 19 έως το 23, έβαλε και ένα χρόνο το δικό του και το 24. Ιδιώτες ορκωτοί όμως, όταν πληρώνονται από το ίδιο πρόσωπο που τους καλεί, με χρήματα του Δήμου παρακαλώ, που θα κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ οι ιδιώτες ορκωτοί, εκπώνησαν ένα πόρισμα, μάλλον παρέδωσαν ένα πόρισμα στο Δήμο μας, το οποίο ήταν καταπέλτης για μένα. Και καταλαβαίνετε ότι αναγκάστηκα και εγώ, όταν το πόρισμα αυτό μιλάει για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη, για αξιόπινες πράξεις, για παράβαση καθήκοντος, για απιστία και οτιδήποτε άλλο ήθελαν να γράψουν, διότι μάλλον παρεξήγησαν τον ρόλο τους, δεν ήταν ορκωτοί ελεγχτές, ήταν εισαγγελείς, ήταν δικαστικοί, χρησιμοποιώντας και άρθρα μάλιστα σε κάθε κατηγορία. Εγώ έπρεπε να πληρώσω ορκωτό λογιστή δικό μου, δικηγόρους, να αντικρούσουν όλα αυτά τα οποία είχαν γράψει στο πόρισμα αυτό, για να μπορέσω.
0: Εσείς υποβάλατε το αίτημα να ελεγχθείτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους?
1: Βεβαίως,
0: και το επίσημο, γιατί ο ένας έκανε μια προσέγγιση με βάση αυτό το οποίο του έδωσαν τα στοιχεία του ελέγχου, και ενδεχομένως, από ό,τι ανταλαμβάνομαι τώρα από την ροή των πραγμάτων σε σχέση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έτσι λανθασμένα, εσείς αναγκαστήκατε να πάτε κι εσείς σε ορκωτό για να δώσει την δική σας
1: να αντικρούσει όλα αυτά,
0: και στο τέλος κλήθηκε αυτός που πρέπει να κάνει τη δουλειά, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο, ξέρετε, βρίσκει και την παραμικρή λεπτομέρεια, δηλαδή αυτό που είπατε, όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο Δήμος. Οπότε έβγαλε, που λένε, το απαλλακτικό. Ότι όλα καθαρά, δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό, οπότε συνεχίζουμε. Και τώρα υποχρεούται. Ναι, βεβαίως. Και υποχρεούται να κάνει διόρθωση ο Δήμος σε όλα αυτά τα πρόσωπα και όλα τα σχετικά. Ναι.
1: Βεβαίως. Και παράλληλα, ο ίδιος ελεκτικός μηχανισμός θα έρθει να ελέγξει την νη Δημοτική Αρχή για το 2025, το επόμενο διάστημα, όχι από Ρόδο, μάλλον όχι ο ίδιος, από Μακεδονία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Λοιπόν, είναι κάτι που ζήτησα εγώ. Επίσης, όρις. Δεν θέλω καμία προστασία από κανέναν. Επίσης, όρις όμως, δίκαια πράγματα να ελέγχονται. Μάλιστα.
0: Να σας ρωτήσω επ' ευκαιρία, κύριε Δημαρχέ, ποια είναι η αίσθησή σας για την πορεία της, του νησιού, ενώ γιατί έχει γίνει μια βάση τα προηγούμενα χρόνια, έχουν γίνει πράγματα, συνεχίζουν να εξελίσσονται, έχουμε πλέον και περισσότερες χρηματοδοτήσεις και μαζί με αυτό να μου πείτε αν τελικά θα είστε εκ νέου υποψήφιος το 2028, αφού πλέον αρχίζουμε και ψάχνουμε ποιοι θα είναι στα σχήματα στις επόμενες εκλογές.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θα είμαι υποψήφιος. Καμία συκοφαντία, καμία κατηγορία και καμία προσπάθεια όλων αυτών που θέλουν να εμποδίσουν να είμαι υποψήφιος, δεν θα εμποδίσει να είμαι. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα από οποιονδήποτε έλεγχο. Σημειωτέων ότι αφού είδε ότι και αυτό το πόρισμα δεν είναι στα μέτρα του ίδιου και των συνεργατών του, έχει αποτανθεί και σε εισαγγελείς, ο κάθε εισαγγελέας διαβάζοντας.
0: Ναι, εντάξει, τώρα, φαντάζομαι τώρα το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, το ίδιο το κράτος, είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά λέω, όταν το Γενικό Λογιστήριο του κράτους ελέγχει, αυτό νομίζω έχει τη σφραγίδα του έθνους. Έτσι. Τώρα, από εκεί πέρα μπορεί να προσφύγεις όπου θες.
1: Πιστεύει, αλλά πιστεύει όμως ότι υπάρχει και το ποινικό κομμάτι.
0: Θα το δούμε αν ο χρόνος. Απαντήστε μου όμως το ερώτημα πώς πάει η Λέρος.
1: Λοιπόν, βεβαίως θα είμαι υποψήφιος, το ξεκαθαρίζω. Έτσι, δεν, με παλιούς συνεργάτες, με νέα πρόσωπα. Η Λέρος όταν συμβαίνουν όλα αυτά, όχι μόνο στη Λέρος, σε κάθε τόπο, όταν ποινικοποιείται η πολιτική ζωή του τόπου, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται προβλήματα τεράστια.
0: Δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
1: Δεν είναι ευχάριστο και σίγουρα ως αντιπολίτευση και εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουμε. Βεβαίως στα θετικά ψηφίζουμε για το καλό του νησιού μας, όμως υπάρχει όλη αυτή η αντιπαράθεση, όχι με υπετιότητα δική μου και των συνεργατών μου, με υπετιότητα της νης Δημοτικής Αρχής, που με το καλημέρα, με την ανάλυση των καθηκόντων της, άρχισε μία επίθεση και ένα πόλεμο, ο οποίος είναι πρωτόγνωρος. Μέχρι τώρα, στα τρία χρόνια, ακούω χρηματοδοτήσεις. Όντως, είναι η κυβέρνηση η οποία χρηματοδοτεί την περιφέρεια, η περιφέρεια τον Δήμο, κάποια προγράμματα. Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει ένα σημαντικό έργο στο νησί μας. Το οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση. Η διαχείριση των απορριμμάτων σε άθλια κατάσταση. Σημειωτέων ότι σήμερα που μιλάμε ακόμα θάβονται εκ νέου τα απορρίμματα και συνεχίζεται η ανεξέλεκτη ρήψη των απορριμμάτων. Όταν εμείς είχαμε αποκαταστήσει το χώρο του ΧΑΔΑ, στον ίδιο αποκατασταμένο χώρο η νυν Δημοτική Αρχή ήρθε και θάβει τα απορρίμματα, αλλά γίνεται και
0: φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι μεταβατικό στάδιο, έτσι.
1: Είναι μεταβατικό στάδιο.
0: Θα πάνε στο φως όλα τα απορρίμματα των νησιών.
1: Ακούστε να σας πω. Αναγκαστήκαμε το 2020, όταν δεν μας επέτρεψαν να δημοπρατήσουμε το έργο κατασκευής του χυτή, που το 2022, μάξιμου το 2023, θα είχε χυτή η Λέρος, αναγκαστήκαμε και μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος, προμηθευτήκαμε και λειτουργήσαμε δεματοποιητή, που δεματοποιούσαμε τα απορρίμματα. Δεν καταφέραμε, να επαναλαμβάνω, να κατασκευαστεί ο χυτή, διότι ανέλαβε ο Φόσδα τότε, ο Φόσδα, ο οποίος πήρε και την χρηματοδότηση περίπου 5 εκατομμύρια για την κατασκευή του χυτή. Σήμερα που μιλάμε έχουν σταματήσει οι εργασίες, δυστυχώς, κατασκευής του χυτή, με τεράστια προβλήματα. Εντάξει, για τη διαχείριση
0: είμαστε σε μια διαδικασία μεταβατική. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Λέρο και σε πάρα πολλά νησιά.
1: Επιπλέον,
0: έτσι θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πάμε στα υπόλοιπα. Επιπλέον, δυστυχώς για το νησί μας, και η διαχείριση του νερού δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, διότι και εδώ κατηγορηθήκαμε ως Δημοτική Αρχή ότι παραλάβανε διαλυμένες, καταστραμμένες αφαλατώσεις, χρηματοδοτήθηκαν και μία και δύο και τρεις φορές, έκαναν εγγένεια δύο φορές μάλιστα. Φέτος το νησί έμεινε από νερό. Εν πάση περιπτώσει, η Λέρος είναι ένα πανέμορφο νησί, είναι ένας τόπος προορισμού για όλες
0: όχι, είναι ένας εξαιρετικός τόπος και ένα εξαιρετικό νησί, έτσι, με πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
1: Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή δουλειά και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ φέτος την τουριστική κίνηση, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, η λειτουργία του διαβατηριακού σημείου, της πύλης εισόδου-εξόδου, που για μένα είναι ένα διεθνές θαλάσσιο αεροδρόμιο, το οποίο φέρνει χιλιάδες κόσμο στο νησί.
0: Να σας ρωτήσω, ξεπερνάω λίγο αυτό που έχει να κάνει πραγματικά σε σχέση με το λεγόμενο πρόγραμμα Visa the Gate, δηλαδή, και πόσο βοήθησε με τους Τούρκους επισκέπτες, να πω σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τη Λέρο και με πάρα πολλά νησιά. Λέω ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στο Κοινοβούλιο, το οποίο συζητάται από όλους τώρα και σε κεντρικό επίπεδο και από τον Πρωθυπουργό και από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και μάλιστα και χθες έγινε αναφορά στην Βουλή με αυτή την περίφημη ιστορία της Golden Visa. Είναι το άλλο το οποίο συμβαίνει, να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες να είναι με ευρωπαϊκή έδρα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι τις έχουν, τις εκμεταλλεύονται, να είναι από τη γειτονική χώρα. Γιατί βλέπω και πάρα πολλές αγροπολισίες που γίνονται με Τούρκους στην Λέρο. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα?
1: Ευχαριστώ που αναδεικνύεται αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι Μπλεφούντις τώρα, π.χ. το καλοκαίρι, μπορεί να αλλάξει η ονομασία, αλλά λέγεται Μπλεφούντι Λιμάν.
1: Δηλαδή, ίσως να χρειαζόμαστε και διαβατήριο κάποια στιγμή.
0: Ναι, διαβατήριο δηλαδή, έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Λοιπόν, όχι μόνο στη Λέρο και σε άλλα νησιά.
1: Ακούστε να σας πω.
0: Και στη Ρόδο συμβαίνει, ξέρετε.
1: Σε τέτοια έκταση αγοροπολισιών από Τούρκους. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα άλλο σημείο.
0: Η Λέρος
1: πρωτοστατεί. Δυστυχώς. Είμαστε υπέρ της αύξησης επισκεπτών, βεβαίως, και υπέρ της νόμιμης αγοροπολισίας. Όταν το 2018 καταγγέλθηκε, ως δήμαρχος μου καταγγέλθηκε, και έφτασαν στο γραφείο μου φάκελοι με συμβόλαια τα οποία κάποιοι του χώρου έκριναν ότι είναι παράνομα, διότι μπορεί να συσταθεί μια εταιρεία ευρωπαϊκή, όμως μέσα συμμετέχει ένα άτομο τρίτης χώρας. Εγώ δεν είχα από το να απευθυνθώ στις δικαστικές αρχές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον τότε Πρωθυπουργό, το 17 αν θυμάμαι καλά ήταν, το
0: Αλέξης Τσίπρας, το 17,
1: στην ΕΥΠ, εκεί που έπρεπε να απευθυνθώ. Κατέθεσα τους αγγέλους, την επώνυμα, δεν φοβήθηκα το παραμικρό, διότι εδώ κρύβονται τεράστια συμφέροντα, και η υπόθεση αυτή σε 2 χρόνια περίπου τέθηκε στο αρχείο. Λοιπόν, δυστυχώς συνεχίστηκε όμως αυτό το πρόβλημα να μεγαλώνει, συνεχίζεται και σήμερα, και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν μπει κάποιος φραγμός, θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο βάθος χρόνου.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, διότι επαναλαμβάνω, ένα τεράστιο θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει και η ίδια η πολιτεία, δηλαδή την εξέλιξή του.
1: Κατά διαστήματα γίνονται εξαγγελίες
0: βεβαίως,
1: από διάφορους υπουργούς. Όμως το διατάφτα κανένας δεν μπαίνει. Τώρα το γιατί το γνωρίζουν οι ίδιοι.
0: Θα τα δούμε στο τέλος, Δήμαρχε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Κολιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι τεράστιο θέμα αυτό, επαναλαμβάνω. Θυμάστε και την ερώτηση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε έρθει σε επίπεδο κοινοβουλίου. Πάρα πολύ εμπλεκόμενοι υπουργοί. Δύσκολο θέμα. Δύσκολο θέμα. Αλλά υπαρτό, έτσι. Δηλαδή είναι αυτή η παγκοσμιότητα η οποία δημιουργεί προβλήματα, ανοίγει διάφορους τρόπους, και θα πρέπει και εμείς να το περάσουμε από το ίδιο φίλτρο το οποίο περνάνε την ίδια κατάσταση και οι φίλοι γείτονες, έτσι, οι Τούρκοι. Δηλαδή άλλο το εμπορικό ισοζύγιο, άλλο αυτό το οποίο έχει να κάνει με αυτές τις περιοχές. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Φαντάζομαι ότι η πολιτεία έχει το know-how να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο μουσικά. Μουσικά θα πάμε σε μία ανάσα. διάλεξε ένα δυνατό κομμάτι σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε στο λεγόμενο foresight, όπως λέγεται, δηλαδή κάτι σημαντικό το οποίο συμβαίνει επιτέλους στη χώρα δηλαδή, και έχουμε μία κυρία, την κυρία Ελευθερία Αυτακλάκη, τη συμπολίτησά μας δηλαδή, η οποία το τρέχει για την προεδρία της κυβέρνησης. Είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα βλέπει μπροστά, βλέπει το μέλλον δηλαδή. Δεν ασχολείται απλά και μόνο με την επόμενη μέρα, αλλά με τις επόμενες δεκαετίες. Το λέω πολύ απλά.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, καμιά φορά τον πιάνει εδώ η φιλοσοφία τον φίλο μου τον Βασίλη και βρίσκει κανένα κομματάκι έτσι λίγο σεξουλιάρικο, πονηρό, λίγο τρανς και όλα τα σχετικά από τα παλαιότερα χρόνια όταν είχαμε τον περίφημο Boy George. Ο Boy George είναι αυτός. Ο τραγουδιστής των Κάρμα, των Καρμέλιων, ο Boy George, ο οποίος λίγο αργότερα όταν πια έκανε εκείνα τα υπέροχα βαψίματα με τους Culture Club και τα σχετικά, αργότερα το γύρισε στο DJ και είχε παίξει στο καζίνο. Επί Ενρίκο Αϊντάν έκαναν ένα πολύ ωραίο πάρτι και ήταν DJ ο Boy George. Και του λέω, έλα βρε αδερφέ, πού σε βρε εσύ, λεβέντη τσολιά και τα λοιπά. Τσολιά ήτανε ντυμένος ο Boy George. Λοιπόν, όμως είχε φοβερή φωνούλα, δηλαδή εκείνα τα χρόνια της pop με τους Culture Club. Καλά περάσαμε με τον Γιώργο. Με λένε Γιώργο καθώς, αλλά τι Γιώργος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, διότι από ό,τι φαίνεται όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κάσο. Και εκεί έχουμε και μια αγωνία, το είπε και ο Πρωθυπουργός, άφησε 6 αεράκι που φυσάει σε ελληνικές σχέσεις, μήπως φυσήξει λίγο παραπάνω και μας πάρει το καλώδιο. Ξέρετε, είναι όλα αυτά τα οποία είναι στην ημερήσια διάταξη. Αλλά στην ηρωική νήσο Κάσο έχουμε το 17ο συνέδριο του Δικτύου των Μικρών Νησιών. Και όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Κόσολα, από ό,τι βλέπω δηλαδή όλοι είναι εκεί, όλος ο κόσμος. Και πάμε σε κάτι που σας έλεγα, το οποίο δεν συνηθίζει αυτή τη χώρα. Να την καλημερίσουμε καταρχήν την κυρία Ελευθερία Φτακλάκη. Καλημέρα, κυρία Φτακλάκη.
1: Καλημέρα, σας προσπαθώ να δω τη σύνδεση του Bon Jovi.
0: Όλα, όλα. Θα το πω στο τέλος, ναι, διότι ο Boy, ο Τζος όταν πήγαινε, ανέβαινε στη σκηνή, έπαιρνε το μαλάκι του το αεράκι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Πάω
1: τώρα.
0: Ακριβώς, κυματιστός ήταν γενικώς. Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό το οποίο έλεγα, ότι δεν συνηθίζει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, μια φορά στη χώρα αυτή, βλέπουμε απλά και μόνο την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε τη φιλοσοφία να βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Και εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, η οποία ανήκει στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικό για τη χώρα. Ο λεγόμενος όρος το foresight, όπου είναι μια στρατηγική διερεύνηση του μέλλοντος, και αυτό το κάνετε εσείς και νομίζω ότι συμμετέχετε εκπροσωπώντας την Προεδρία της Κυβέρνησης για κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ακουστεί στον τόπο και στα νησιά. Ή κάνω λάθος? Βλέπω την ομιλία σας, έτσι.
1: Συμφωνώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, καταρχάς δεν ήρθαμε να ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Είναι κάτι που προϋπάρχει εδώ και έναν αιώνα. Θα πρέπει να σας πω ότι πρώτοι που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά η Αγγλία. Μεσοπόλεμο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενεργά πλέον διεθνείς οργανισμοί. Δεν υπάρχει διεθνής οργανισμός που να μην κάνει foresight. Κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φινλανδία το 1993 είχε χρεοκοπήσει. Από τότε άρχισε να εφαρμόζει η foresight, στρατηγική foresight σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης και βλέπετε τώρα, εσείς το ξέρετε και πολύ καλά, το μοντέλο της Φιλανδίας, πώς έχουν απογειωθεί. Σιγκαπούρη, τέλος πάντων, τώρα να μην τρώω το χρόνο, πάρα πολλές χώρες που πρωτοπορούν και έχουν κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Οι χώρες του κόλπου, να θυμίσω ότι μόλις επέστρεψα από το Ριάδ.
0: Ναι, βρεθήκαν στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, και να πω ότι και στο τσακ προλάβαμε.
0: Το πετρέλαιο που έχετε φέρει, το πετρέλαιο που έχετε φέρει είναι στο άγγελ της αυτοκίνητο.
1: Δεν φέραμε πετρέλαιο. Εμείς φέραμε την αγάπη και την εκτίμηση και την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία να μεταφέρουμε τεχνογνωσία foresight, γιατί ήμασταν τιμόμενοι η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα. Ήταν ο Ευρωπαϊκός Διάλογος με τη Σαουδική Αραβία για τα θέματα το EU Kingdom of Saudi Arabia Dialogue Foresight, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια. Και φέτος επέλεξαν την Ελλάδα ως την καλύτερη πρακτική. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε την τιμητική μας. Παρουσιάσαμε όλο το έργο τι κάνουμε ως ειδική γραμματεία και βεβαίως μετά μας ζήτησαν άμεσα συνεργασία στο πεδίο αυτό. Μάλιστα. Και όχι μόνο, δηλαδή και με άλλες χώρες. Η Κύπρος, έχουμε ένα MOU με την Κύπρο. Θα πρέπει να τονίσω ότι έχουμε και ένα MOU και με την Ένωση Περιφερειών, με τον κύριο Χατζημάρκο για το θέμα των περιφερειών. Και τώρα πλέον έχουμε έρθει στο επίπεδο των Δήμων. Και γι' αυτό λοιπόν και ευχαριστώ πολύ τον Δήμο, το δίκτυο των μικρών νησιών που μας κάλεσαν, ο κ. Μιχάλης Ερωτόπουλος, ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ακριβώς για να παρουσιάσουμε εδώ στους δημάρχους τι ακριβώς κάνουμε. Θα τους δείξω καλές πρακτικές από άλλα νησιά, ευρωπαϊκά και διεθνή,

0: σύμφωνο για το μέλλον από τα Ηνωμένα Έθνη και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει πλέον μηχανισμούς και εργαλεία για το θέμα της πρόθεσης του Foresight. Και ερχόμαστε λοιπόν με συγκεκριμένες πάλι τακτικές στο σήμερα, δηλαδή λέμε ότι εμάς το επιθυμητό μέλλον για την Κάσο είναι αυτό. Θέλουμε, ας πούμε, η Κάσος να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Για το 2040 μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε για το 2030.
1: Ναι, βέβαια, σωστά.
0: Δεν κάνουμε
1: forecasting.
0: Ναι, αυτό ναι, ναι. Όμως γιατί το θέλουμε? Γιατί πλέον σήμερα, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος αβέβαιος, ανασφαλής, αυτός ο VUCA World, όπως λέμε, όπου ουσιαστικά θέλει νέα εργαλεία, μια απλή στρατηγική πενταετίας ή δεκαετίας, δεν μπορεί, γιατί ανατρέπεται συνεχώς με την τεχνητή νοημοσύνη, με την κλιματική κρίση, με τις αβεβαιότητες που έχουμε σε επίπεδο τάσεων σημάτων, με τα θέματα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Τα βλέπουμε στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε πλέον να μείνουμε στα στενά όρια ενός απλού στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά πρέπει να πάμε στο foresight. Και να έρθουμε λοιπόν με τα εργαλεία.
1: Ένα λεπτό, να πάω στο foresight τώρα. Εγώ να πάω στο foresight. Θα σας έλεγε οποιοδήποτε δήμαρχος. Ναι, ωραία. Ολοκληρώστε και να σας ρωτήσω.
0: Το λέω αυτό, γιατί δεν είναι απλά. Λέμε, αλλά εδώ ερχόμαστε, σχεδιάζουμε, ερχόμαστε στο σήμερα με συγκεκριμένες πολιτικές και πλέον κάνουμε το πολιτικό πλαίσιο της προτάσης. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη για τον κάθε δήμαρχο, τον κάθε επικεφαλή της διακυβέρνησης. Πείτε τώρα ότι μιλάμε με το δήμαρχο της Κάσου, ο οποίος πλέον θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί με έναν μηχανισμό τις εξελίξεις, να αναπροσαρμόσει λοιπόν τις προτάσεις, ακριβώς για να μπορεί να εφαρμόσει αυτό που θέλει. Π.χ. εγώ θα τους κάνω εδώ παράδειγμα ένα σενάριο για το θέμα του νερού, το θέμα του νησιού, κατά πόσο θέλουμε τελικά το νησί να είναι απλά ένας τουριστικός προορισμός ή θέλουμε να είναι ένα ανθεκτικό νησί το οποίο μπορεί να στηρίξει τον κόσμο του, να έχει επάρκεια πόρων, φυσικών πόρων και βεβαίως να μπορεί να έχει και το μοντέλο που θέλει.
1: Ένα λεπτό, σταματήστε λοιπόν.
0: Σταματάω.
1: Εσείς θα το κάνετε αυτό την παρουσίαση, το πώς βλέπουν το νησί τους. Εγώ που είμαι δήμαρχος τώρα και είμαι στην ηρωική νησό Κάσο και δεν έχω εκείνες τις υποδομές. Δηλαδή μου λείπουν τα φράγματα, μου λείπει μια μελέτη η οποία είναι μακροπρόθεσμη για το θέμα του νερού, μου λείπουν αφαρατώσεις και μου λείπει και το πλαίσιο. Σας λέω λοιπόν, εσείς ωραία τα σχεδιάζετε εσείς στην κυβέρνηση, βλέπετε 30 χρόνια μπροστά, αλλά εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ την επόμενη μέρα. Αυτό πώς γίνεται, κυρία Αυτακλάκη?
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τελικά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα, γιατί κάνουμε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και λειτουργούμε τελικά, κυνηγάμε, θέλουμε την ουρά μας. Εμείς αυτό κάνουμε τόσα χρόνια στο σχεδιασμό. Το ξέρετε κι εσείς, διατελέστηκε αντιδήμαρχος. Όσες φορές έχουν γίνει κάποιοι σχεδιασμοί, έχουν πέσει έξω, ακριβώς γιατί δεν γίνονται σε μια σωστή βάση με ένα ολιστικό.
1: Επειδή έχουμε την εμπειρία και εσείς και εγώ σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε στην Κάσο τώρα. Είχαμε την πρόταση του περίφημου Πιέρ Μοτέν πριν κάποια χρόνια για τα φράγματα κτλ. Αυτό προχώρησε ένα πολύ μικρό μέρος.
0: Έκατσε κανείς να μαζέψει ό,τι μελέτες υπάρχουν στο Horizon Scanning, μια που το θέσατε, και να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει όλα αυτά. Ποιες είναι λοιπόν οι προκλήσεις του μέλλοντος, ποιες είναι οι αβεβαιότητες, ποια είναι τα δυνατά σήματα, πού θέλουμε τελικά, πώς θέλουμε να είναι αυτό το νησί, γιατί το foresight πρέπει να σκέφτεσαι και out of the box. Πρέπει λίγο να οραματιστείς πραγματικά πώς θες το νησί σου, αλλά όχι μόνο σου. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο Δήμος. Είναι συλλογική προσπάθεια, ξαναλέω.
1: Ωραία, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω, αλλά in the box πρέπει να έχεις χρήματα για να το κάνεις. Out of the box, ωραία είναι τα οράματα. Αλλά in the box.
0: Σε αυτή τη χώρα μάθαμε τελικά να θεωρούμε ότι όλα είναι χρήματα. Δεν είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές σπαταλώνται χρήματα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά σε λάθος έργα, τα οποία στο τέλος αποδεικνύονται ότι δεν έχουν καμία αξία, ότι έχουν γίνει με λάθος σχεδιασμό και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό σε όλα τα επίπεδα.
1: Βεβαίως, επειδή μιλάμε για το νερό, θα το ξεμενήσετε εδώ δεκάνησα.
0: Δεν είναι το.
1: Ένα λεπτό, επειδή το έχετε πει. Ένα λεπτό.
0: Το θέμα είναι ότι η ατζέντα μας θέλει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική.
1: Ένα λεπτό, κυρία Αυτακλάκη. Κυρία Αυτακλάκη, ένα λεπτό. Ναι. Ωραία. Είναι. Καλά το λέτε. Έχουν γίνει έργα. Κάποια στιγμή κάναμε copy-paste που λέει ο Πολάκης. Έτσι. Είδα το ξαμενές στα δωδεκάνησα. Πηγαίναμε δηλαδή και κάναμε το ίδιο μοντέλο σε κάθε νησί. Όλες αυτές είναι τρύπες άδειες. Ενώ έχουν σπαταληθεί πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ποιος θέλει γι' αυτό?
0: Εδώ θέλω τώρα να έρθουμε και να δούμε τελικά πώς γινόταν ο σχεδιασμός μέχρι τώρα. Άρα το θέμα είναι μήπως πρέπει να επαναθεωρήσουμε και να επαναξιολογήσουμε το πώς πρέπει να σχεδιάζουμε και το πώς πρέπει να δημιουργήσουμε κάθε επίπεδο διακυβέρνηση την κατάλληλη εργαλειοθήκη προκειμένου να θωρακίσουμε. Γιατί πλέον σήμερα, σας ξαναλέω, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, διακυβεύονται πάρα πολλά. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι, ειδικά των μικρών νησιών, να καταφέρουν να επιβιώσουν, να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες και τα θέματα που έρχονται, το πιο απλό, κλιματική κρίση. Πόσο σοβαρά το έχουμε πάρει αυτό, το συζητάμε, αλλά επί της ουσίας δεν έχουμε κάτι να δούμε δραστικά πώς μπορούμε τελικά να θωρακίσουμε τα νησιά μας. Το βλέπετε εσείς τώρα και με το αυτό που...
1: Ωραία, εγώ το

0: Καταλαβαίνω, αλλά να σας πω κάτι. Όταν δεν έχει διασφαλιστεί καν, έτσι, εννοώ η αχτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών και κάθε λίγο και λιγά βγαίνει ένας δήμαρχος και λέει απομονωμένος, δεν έχει έρθει καράβι, γιατί φορσάει συζητάμε. Δηλαδή εδώ ως χώρα...
1: Όχι,
0: εγώ δεν αντιλέγω, αλλά πρέπει να δούμε τα βασικά. Να δούμε τα βασικά.
1: Κύριε Χατζιωάννου, εδώ θέλω να καταλήξω, να σας βοηθήσω και εσάς να σκέπτεστε πέρα από το πώς βλέπουμε το σήμερα, αλλά πώς μπορούμε μέσα από μία, αν θέλετε, ένα άλμα στο μέλλον, να οργανώσουμε και αν παρεξηγηθώ, έτσι δεν κάνουμε ούτε μελλοντολογία ούτε με εργαλεία επιστημονικά.
0: Όχι, γιατί αλλιώς έχω την καφετζού μου να σας πω τον καφέ.
1: Για να έρθουμε λοιπόν.
0: Να σε πω τα μελόμενά σου.
1: Το θέμα λοιπόν της μεταφοράς είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ειλικρινά, μακάρα μου δοθεί δυνατότητα και θα τα δείξω αυτά στο συνέδριο της ΡΟΔ την άλλη εβδομάδα, να δείτε καλές πρακτικές από νησιά, Τενερίφη, Αζόρες.
0: Έχουμε συνέδριο και στη Ρόδο. Κάτι είπατε.
1: Έχουμε την άλλη εβδομάδα το Island Voice που οργανώνει.
0: Α, το Island Voice, okay.
1: Ναι, και εκεί πάλι θα μιλήσω εγώ για Foresight.
0: Α, οκ. Και καλά θα κάνετε.
1: Οπότε εκεί ενδεχόμενε θα είστε και παρόν και θα έχω και όλο το χρόνο να μπορέσω. Γιατί θα αντιλαμβάνεστε ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος, και ο δικός σας και ο δικός μου. Και σίγουρα όλα αυτά, επειδή είναι πολύ καινούρια και ακούγονται κάπως, δεν θέλω να τρομάξω. Ξαναλέω ότι έχουμε το μαγικό ραβδί, ούτε είναι πανάκια, αλλά είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, έτσι, για να γίνει κατανοητό για όσους ασκούν διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως και για τον ιδιωτικό τομέα. Το Foresight είναι μια επιστήμη η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν αποτελεί εργαλείο δηλαδή μόνο πολιτικό της πολιτικής διακυβέρνησης. Οπότε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους δημάρχους. Ήδη αυτή τη στιγμή κάνουμε σεμινάρια μέσα από το ΙΝΕΤ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στα υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ακριβώς γιατί είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσει την κουλτούρα τελικά της προοπτικής διερεύνησης. Και ξαναλέω, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Εμείς δημιουργήσαμε, ο κ. Κουτσουτάκης δημιουργήσε τη γραμματεία το 2022 και καλώς έπραξε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει και πάρα πολλά έργα και μελέτες. Τώρα μόλις βγάλαμε και το Vision 2050. Αλλά σας ξαναλέω ότι όλες οι χώρες που είναι πολύ προηγμένες και έχουν μια πολύ καλή στρατηγική χάραξη είναι χώρες που ασκούν foresight. Και είναι πάρα πολλές αυτές, πιστέψτε με.
0: Όχι, το θεωρώ πάρα πολύ έτσι ορθό, δηλαδή και η δημιουργία αυτής της ειδικής γραμματείας και η προοπτική μιας χώρας η οποία δεν σπαταλεί τους πόρους, τους νοητικούς δηλαδή, στην απλά καθημερινότητα ή στην επόμενη μέρα, αλλά βλέπει σε βάθος χρόνου. Πέστε μου κάτι, επειδή μου στέλνει μήνυμα και ο Κυριάκος τώρα Μητσοτάκης, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, φυσάει στην Κάσο, γιατί το πρωί δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ναι, ότι υπάρχει ελαφρύ αεράκι. Δεν φυσάει. Δεν φυσάει.
1: Καθόλου. Είναι πανέμορφα.
0: Ναι,
1: είναι πραγματικά να την πει στο ποτήρι. Έτσι είμαι και απ' έξω τώρα και χαζεύω εδώ και αυτή την υπέροχη σημαία που.
0: Και δεν μπήκατε στη θάλασσα σας ακόμη
1: και...
0: που τα έχετε κάνει και με τη θάλασσα.
1: Έχετε ξεκινήσει.
0: Α, ναι. Έχετε ξεκινήσει. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ελπίζω να μην φυσάει και τις επόμενες μέρες. Θα περάσω τα καράβια από εκεί για να απλώσω το καλώδιο.
1: Θα μπουν τα καλώδια. Θυμάστε, σα το είχα πει και θα τη βεβαιώσω.
0: Θα το δούμε. Ιδού η Ρόδο. Χικρόδο και ξάτου. Έχει Κάσος μάλλον. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Φταγλάκη. Είναι σημαντικό εκεί το πόστο στο οποίο βρίσκεται. Έτσι, δηλαδή στην ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη χώρα, στην προεδρία της κυβέρνησης. Από το 2022 έγινε αυτό. Παιδί μου, βλέπει τον τόπο την προοπτική 30 χρόνια μπροστά. Αλλά αυτό βεβαίως απαιτεί το να έχει καλύψει και τα κενά. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κενά σε αυτά. Όταν έχουμε ακόμη κενά στα πολύ απλά ζητήματα που έχουν να κάνουν τις ευρωπαϊκές συγκοινωνίες, για τι μέλλον μιλάμε δηλαδή. Όταν βγαίνουν οι νησιώτες και σου λέει εγώ για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει του χρόνου το καλοκαίρι στην Κάσο, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει προοπτική δηλαδή. Μπαίνεις σε μια αεροπορική εταιρεία και μπορεί να πάρεις εισιτήριο για 2 χρόνια μετά. Και πας για κάποιους μήνες. Και δεν έχεις τίποτα. Ποιος σχεδιασμός μπορεί να γίνει σε αυτά τα νησιά. Δηλαδή είναι αυτά τα θέματα τα οποία η βούληση υπάρχει. Έτσι. Και φαίνεται. Δηλαδή η γραμμή υπάρχει. Η κυβερνητική προσέγγιση υπάρχει. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα δεν είναι οι ιδέες πολλές φορές. Είναι η εφαρμογή τους. Το implementation όπως λένε στα βλυχάδια. Μου έχουν κάτσει στα βλυχάδια το πρωί. Δεν ξέρω γιατί μου έχουν κάτσει στα βλυχάδια. Έχω εκεί και φίλο μου τον Ντίνο, τον Φραγκόπουλο, Ναι, ο Ντίνος κάνει modeling εκεί από την Αμερική, από την Αμερική. Ο Ντίνος ο Φραγκόπουλος. Το λέω τώρα. Ο Ντίνος τώρα από τις πασαρέλες του Versace, του Boss και οίκων μόδα στην Αμερική, κάνει τώρα modeling στα Βλιχάδια. Αλλά βεβαίως στα Βλιχάδια έχει το εξής καταπληκτικό, ότι στο μισό μέτρο είσαι στη θάλασσα, ρε φίλε. Τι περιοχή είναι και αυτή. Εντάξει, και εσύ κάνεις καλό μπανάκι εκεί που βρίσκεσαι. Είσαι και από αυτούς που φέραν τα χρήματα από το να τρώνε και να ξεγυμνώνουν κροκόδιλος από την Αυστραλία. Έχεις φάει πολύ δέρμα δηλαδή και απλώνεσαι εκεί σε μια φοβερή περιοχή στην Κάλυμνο. Λοιπόν, τι ωράκι στον Αρμαίο, να σηκώνεσαι πρωί-πρωί και να βλέπεις δηλαδή απέναντι την Τέλεμβο. Πω, πω, πω. Πήγα κάποια στιγμή το καλοκαίρι να βρω ένα διήμερο για την Τέλεμβο. Μου ήταν φθηνότερα στις Μαλδίβες. Ναι, φθηνότερα μου βγήκε. Ειδικό και αν δηλαδή Μαλδίβες, φθηνότερα από ό,τι ήταν στην Τέλεμβο. Ναι, ψέριμο δεν δοκίμασα. Ναι, δεν το δοκίμασα. Αλλά λέω εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, Λοΐζα, θα πάμε εκεί πέρα, τι θα λέμε. Δηλαδή, δεν χωράμε κιόλας. Αλλά κανόνισα τώρα με τον Γιάννη, το γνωστό, ξέρεις, καπετάνιο, να πάει να μείνω με αντίσκηνο στη νερά δύο μέρες, να πλύνω κανένα χαλί που πλένα παλαιότερα. Λοιπόν, να μου αρέσουν και αυτά τα ερημονήσια πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Έχω στείλει κάτι στον Παναγιώτη για να το χρησιμοποιήσουμε ως υλικό στη σημερινή εκπομπή, κάτι ιστορικό δηλαδή από αυτά τα οποία μας αρέσουν και από την παλιά εποχή, την μοναδικότητα της Ρόδου σε ομορφιά. Όχι, μου λέει ο Παναγιώτης. Σας θυμίζω ότι απόψε έχουμε την εκδήλωση από την Τσέχικη Πρεσβεία και από, από το Σύνδεσμο των Τσέχων στην Ελλάδα. Η έκθεση θα γίνει στο Αχτέων, από ό,τι θυμάμαι, σε 7.30 το βράδυ. Μία έκθεση που αφορά αυτή την προσωπικότητα, τον Βάτσλαβ Χάβελ, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος της Τσεχίας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, ήταν από τα πολύ μεγάλα φωτεινά μυαλά, δηλαδή θεατρικό συγγραφέα, προσωπικότητα, με κύρος, από αυτούς που ο αρχηγός της Βελούνης Επανάστασης, αυτός ο οποίος, παιδί μου, τη Τσεχία και αυτές τις χώρες είχαν το, γιατί έχουν φοβερό πολιτισμό, να έχουν περάσει τέτοιες προσωπικότητες. Έτσι. Λοιπόν, Τσέχοι και Σλοβάκοι μαζί, δηλαδή εδώ υπάρχει μια ενοποίηση, ήταν μια χώρα. Βελούδινα χώρισαν και όλα τα σχετικά και βεβαίως οι Τσέχοι, οι οποίοι επισκέπτονται πλέον την χώρα μας και έχουμε και ένα σημαντικό κομμάτι και στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι, δηλαδή παραθεριστές. Λοιπόν, αυτά από εμάς, ακολουθεί η γνωστή διαδικασία όπως έπεται, από εμάς ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Ρόδο, καθώς η επαναλειτουργία του αναμένεται να επαναφέρει ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την προσδοκία του για την επιστροφή του θεάτρου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται τατικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη Βουλή στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νησιωτών, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών άβλων. Για τους αλλήλους ανέφερε ότι έχει ήδη διπλασιαστεί η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου και ότι εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την ενίσχυσή τους μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησής της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του παρουσίασε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών αλλιέων. Η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ρόδου και η καλύτερη οργάνωση των λιμενικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 7 που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δημοτικών εκτάσεων εντός της ζώνης Λιμένα Ρόδου, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, διευκολύνοντας τον ενιαίο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των υποδομών. Ο κ. Παπάς, μιλώντας στον κόσμο, στάθηκε στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των οργανισμών λιμένων, επισημένοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία των νησιών. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Υφυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή αναφορές για την εθνική ταυτότητα και τον πατριωτισμό. Η εθνική συνείδηση δεν εκδίδεται από καμία υπηρεσία, ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτική σε εκφράσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των λιμανιών για την καθημερινότητα των νησιωτών και την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Στο διπλασιασμό της επιδότησης, στο αλλιευτικό πετρέλαιο προχωράει η κυβέρνηση με την ενίσχυση να φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και τα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, έχουν προταθεί μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης και τη χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών. Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, με στόχο τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος. Όπως σημείωσε, μέχρι την ολοποίηση της δέσμευσης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής με τη δημιουργία νέων τμήματων και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων βάσει των πραγματικών αναγκών. Το επίσημο πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου, που αφορά την περίοδο 2019-2024, παρέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους, Μιχάλης Κόλλιας. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Κόλλιας έκανε λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει προσωπικός καταλογισμός σε βάρος του ίδιου, των συνεργατών του ή υπαλλήλων του Δήμου. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, διατύπωσαν δημόσιες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι θεσμικοί έλεγχοι, ζητώντας λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης για τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δημαρχιακό Θόκο στο νησί της Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη δημοτική διοίκηση. Την ανάγκη για ουσιαστική και σταθερή στήριξη της επαγγελματικής αλλίας στην Κάλυμνο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, αναδεικνύει ο Δήμος Καλυμνίων μέσα από ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων απέναντι στην παράνομη και αθέμητη αλλιευτική δραστηριότητα, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της παρουσίας ξενικών ειδών στις θάλασσες, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ζημιά στην αγροτική παραγωγή της Καρπάθου από την πρόσφατη κακοκαιρία καταγράφονται από το Δήμο, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην αναγγελία του στον ΕΛΓΑ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες, ενώ η αναγγελία υποβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί που επηρεάστηκαν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στον ΕΛΓΑ μέσα σε 15 ημέρες από την αναγγελία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 από φόρο, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
4: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
4: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2 και 95.
3: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6 και 25.
4: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1 και 63.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ρόδος, τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Τα σέβη μας, γεια και χαρά σας καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Είμαι ο Γλεάνθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στην πρωινή μας συνάντηση μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Γλεάνθη μου.
0: Επόμενη μέρα, και πολλά σχόλια, χαμός γίνεται.
1: Ένας μικρός χαμούλης.
0: Η είδηση που βγάλαμε χθες με τον κύριο Γκολφόπουλο και με τον Άδωνη Γεωργιάδη κάνει το γύρο του διαδικτύου. Βέβαια στα κανάλια μου έκανε εντύπωση. Δεν είδα καμία τηλεόραση και όλες αυτές οι βαθιστόχαστες αναλύσεις που γίνονται από διάφορους αναλυτές κτλ. Διότι η σημαντικότερη είδηση είναι αυτό το οποίο ελέγχθη χθες στην εκπομπή. Ποιο είναι αυτό? Ότι αν απειληθεί η Κύπρος, θα έχει να κάνει με την Αμερική όποιος απειλήσει την Κύπρο. Τι λέει δηλαδή στην ουσία, τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Λένε ότι η Κύπρος τελεί υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το είχε πει ο Γκολφόπουλος πολύ παλιά, όταν μας έλεγε ότι, όταν είχε πει στην εκπομπή μας ότι θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, δεν εννοούσε ότι να τα μαζέψουν, να σηκωθούν, να φύγουν. Απλώς δεν θα έχει νόημα λόγω ύπαρξης ο στρατός στο κατοχικό κομμάτι της Κύπρου. Ο τουρκικός στρατός.
1: Ο τουρκικός στρατός, έτσι.
0: Διότι θα είναι πλέον η Κύπρος υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπό τον έλεγχο, δηλαδή υπό την προστασία. Γιατί έχει ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι το Ισραήλ, είναι Κύπρος, Ελλάδα. Γι' αυτό λέγαμε χθες ότι να μου το θυμάσαι ότι η τριμερής τελικά θα γίνει τετραμερής.
1: Τετραμερής.
0: Θα προσθέσω.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς. Εκεί πάει το πράγμα. Είναι μονόδρομος. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν η Τουρκία θέλει να εναρμονιστεί σε αυτόν εδώ τον άξονα, ποιος δεν θα το ήθελε?
1: Βεβαίως.
0: Όλοι δεν θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι? Τι θέλουμε να είμαστε? Να το παίζουμε τσαμπουκάδες και πολεμιστές όπως κάποιοι τύποι, οι πατριώτες της φακής?
1: Και μετά από αυτή την είδηση,
0: λοιπόν,
1: που ακούσαμε χθες, θα εναρμονιστεί. Εντάξει,
0: μην το λες αυτό, γιατί ξέρεις κάτι, είναι περίεργη η κατάσταση. Ξέρεις,
1: θα αναγκαστεί μάλλον.
0: Θα αναγκαστεί, ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό με την Τουρκία, ότι αναγκάζεται. Ενώ θα μπορούσε, όπως κάνει η Ελλάδα,
1: έτσι,
0: να χαράξει μια στρατηγική δική της τέτοια, που να μην έχει αυτή την επεκτατική, αυτή την πολεμική διάθεση. Που, ξέρεις κάτι, πολεμική στα λόγια είναι, γιατί στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε, σκύλος που γαυγίζει, μην το φοβάσαι, δεν δαγκώνει. Να φοβάσαι αυτούς που δεν γαυγίζουν. Γιατί όταν σου επιτεθεί αυτός που δεν γαυγίζει, θα σε κάνει κομμάτια, να πούμε. Και η Ελλάδα δεν γαυγίζει. Εντάξει. Δεν γαυγίζει. Ναι. Και ειδικά τώρα, έτσι όπως οι δυνάμεις της, να πούμε,
1: έτσι,
0: ανατάσσονται.
1: Εντάξει. Και θωρακίζεται ακόμα και θα θωρακίζεται.
0: Καλά.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε. Και δεν είναι τα οπλικά. Τα οπλικά είναι βεβαίως πολύ σημαντικό και έχουν και υψηλό κόστος. Είναι οι διπλωματικές σχέσεις, η συμμαχία με το Ισραήλ,
1: και
0: μεγάλη υπόθεση. Όσο δε για τη συμμαχία την οποία έχουμε κάνει με τις Ινδίες, και δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Ρε εσύ, και κυκλοφορούν πολλές ψέκες, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι σημαίνει, τι είναι αυτή η συμμαχία με, με την Ινδία? Έγινε η συμφωνία της Μέκκας, έτσι, που είναι Πακιστάν, που και αυτό το οποίο λέγαμε, ας πούμε, Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Και αμέσως γίνεται η συμφωνία με την Ινδία. Ξέρεις ότι η Ινδία με το Πακιστάν είναι στα μαχαίρια. Είναι δύο δυνάμεις οι οποίες είναι, και ξέρεις, αν τολμήσει το Πακιστάν και κουνήσει λίγο την ουρά του, του έρχεται η Ινδία από την άλλη μεριά. Δηλαδή υπάρχει στρατηγική τελικά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και είναι απορίας άξιον, πως αυτή εδώ η είδηση δεν έχει περπατήσει στα κανάλια των Αθηνών. Δεν ξέρω αν θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα εγώ θα σας πω και κάτι, θα εξομολογηθώ. Επειδή πάντα, ξέρετε, πολλές φορές έχω καεί στο χυλό και φυσώ, αναγκάζομαι να φυσώ και το γιαούρτι. Όταν τέλειωσε χθες η εκπομπή, ακούγοντας, ξέρω εγώ, τα όσα ελέγχθησαν, και ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ήταν από τα πλέον υπεύθυνα χείλη, έτσι. Δηλαδή, έχεις τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος εκείνη την ώρα μάλιστα ήταν στις Σκουριές, όδευε προς τις Σκουριές, στη Χαλκιδική, μαζί με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μιλούσαμε με τον Άδωνη εμείς εδώ και δίπλα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να σου λέει πράγματα τα οποία, δηλαδή, δεν τα ακούς, ρε παιδί μου, στα αθηναϊκά κανάλια. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πει κάποιος, εντάξει, το λέει ο Άδωνης, τι θα πει. Οκ, συμφωνώ. Στο θέμα όμως προσετέθη ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεδιπλώνει αυτά τα οποία έχει μέσα του, καθώς επίσης ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, πολύ καλά ενημερωμένος, βάζει στην τράπεζα της συζήτησης το θέμα το οποίο ήρθε από την πρεσβεία της Κύπρου. Και είναι, εγώ λοιπόν όταν άκουσα ότι υπάρχει δήλωση αμερικανική, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με μένα, με τη ΣΥΠΑ δηλαδή, όπα λέω, μια στιγμή ρε παιδιά. Όταν τέλειωσε η εκπομπή, είχα κάποιες επιφυλάξεις και μπαίνουν λοιπόν στον advisor. Εντάξει, συνδρομητής. Και θέλω, του λέω, να μου διασταυρώσεις από μέσα του εξωτερικού, άσε την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι αυτή που είναι και τα μέσα της είναι αυτά που είναι, ξέρουμε. Θέλω να μου διασταυρώσεις από το διεθνή τύπο, από όλα τα διεθνή πρακτορία, αν αυτό το οποίο ακούστηκε, και μάλιστα δεν το μεταφέρω εγώ με δικά μου λόγια, αλλά παίρνω το απόσπασμα, το ηχητικό, και το ρίχνω μέσα.
1: Το ρίχνω μέσα
0: και αμέσως αρχίζει η αναζήτηση, να πούμε. Και μου έρχεται η διασταύρωση από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε λέω, εδώ λέω τώρα πρέπει να το κάνω, και το έκανα αμέσως και το ανέβασα και στο Facebook, στον προσωπικό μου λογαριασμό. Αμέσως, δηλαδή το απόγευμα, το βραδάκι. Γιατί είδα ότι ήταν διασταυρωμένο. Παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεων το βράδυ. Mm-hmm. Πουθένα
1: τίποτα,
0: δεν γίνεται αυτή η
1: τίποτα
0: αναφορά. Όχι. Ξέρετε τι αναφορές γίνονταν. Η μεν αντιπολίτευση, γιατί να δώσουμε, η αριστερή αντιπολίτευση, γιατί να δώσουμε την πνίκα να μιλήσει ο Ρούμπιο, η ακροδεξιοί, γιατί να γυρίσουμε να ανοίξουμε την αγκαλιά μας στους Αμερικάνους και όχι στους Ρώσους, τα γνωστά ρε, δηλαδή, οι ψέκες δηλαδή, και τα γνωστά. Που... Και λέω ρε, κοιτάξτε, δείτε τι σανόμας ταΐζουνε. Αυτές είναι οι ειδήσεις που τρώμε. Και κάθεται τώρα αυτή η κυβέρνηση με ένα σοβαρό πρωθυπουργό, που πραγματικά δηλαδή κάνει ανοίγματα, τα οποία δεν τα συλλαμβάνουν οι πολιτικοί δηλαδή αντίπαλοι του. Θα μου πεις, κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνουν. Τα αντιλαμβάνονται, αλλά κάνουν πως δεν τα αντιλαμβάνονται.
1: Ακριβώς.
0: Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και αν θέλετε να διαπιστώσετε του λόγου το αληθές, δείτε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Μια ζωή η Τουρκία ήταν απειλητική απέναντι στην Ελλάδα, τώρα είναι απολογητική και μάλιστα εκδηλώνει και φόβο. Πού είναι ο Τσαμπουκάς εκείνος, θα έρθουμε μια νύχτα στα νησιά. Τώρα καβαλάει το σκάφος ο παπάς, ο κάθε βουλευτής, και τρέχει εδώ, πάει στα Καστελόριζα. Πού τον βρήκες τώρα, στην Κάσο είναι?
1: Α, δεν κάνω λάθος, είναι στην Κάσο, κύριος Παπά.
0: Καλημέρα, κύριε Παπά, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, ακροατές και ακροατές σας. Καλημέρα από την Ιωδική Νήσο Κάσο, που παρασύνουμε σε ένα συνήθεια των μικρών νησιών μας.
0: Ναι, σταθεροποιηθείτε όμως, γιατί το σήμα τώρα στην Κάσο δεν ξέρω για ποιο λόγο, η κινητή να μην μας προδώσει.
2: Δεν μετακινούμε, είμαι ακριβώς στον χώρο του συνεδρίου. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
0: Δεν γίνεται.
2: Ακούμε καθαρά.
0: Αν σταθεροποιηθείτε, θα ακουστείτε καθαρά.
2: Είμαι κίνητος. Είμαι έξω από το χώρο του συνεδρίου. Εγώ σε ακούω μια χαρά πάντα.
0: Εσείς με ακούτε. Το θέμα είναι να ακουστείτε εσείς όμως, όχι να ακουστώ εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου, τι συνέδριο έχουμε στην Κάσο?
2: Έχουμε ένα συνέδριο των μικρών νησιών, το 17ο συνέδριο των μικρών νησιών, όπου είναι εδώ δημάρχοι από όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδος, από Ιθάκη, από Ινούσες, από Διαπόντια νησιά, νησιά δημάρχη δική μας, από Στιβάλη, από Χάλκη, εδώ της Τάσου, και μιλάμε για τις προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά μας, για νησιά που τόσο αγαπάμε και τόσο παλεύουμε για αυτά. Εγώ θα μιλήσω μετά από την...
0: Να μου κάνετε μια χάρη, ή να βγείτε εκτός του συνεδρίου, του χώρου του συνεδρίου.
2: Εκτός,
0: ωραία, βγάτε το hands free λοιπόν και φέρτε το τηλέφωνο στα αυτή σας.
2: Δεν έχω hands free, μιλάω με...
0: Καπευθείας από το τηλέφωνο, έτσι, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, κύριε Υπουργέ.
2: Έχει ενδιαφέρον γιατί ακούς θέματα από όλα τα νησιά, ακούς ζητήματα που απασχολούν τα νησιά, ακούς λύσεις πολλές φορές που δεν τις ακούς κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
2: Ακούς λύσεις από τους ίδιους ανθρώπους που ζουν τα προβλήματα. Και αυτό σου δίνει τη δύναμη και την προοπτική να μεταφέρεις αυτές τις λύσεις στο κέντρο για να τις προχωρήσεις κιόλας. Εγώ με πολλούς από αυτούς και όταν ήμουν υπουργός ναυτιλίας της ελληνικής πολιτικής είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Είχαμε προχωρήσει σε πάρα πολλά έργα, όπως το Θράκη τώρα τα διαπόντια, το λιμάνι, την επέκταση του λιμανιού, όπως τη μείωση των τιμών στην εισάγωση γραμμές και κυριολογήσανε, την μεταφορά των εμπορευμάτων και των συστημάτων, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μαθαίνοντας από τον κόσμο τα προχωρούσαμε στο κέντρο με δυναμισμό, με διάθεση και είχαμε αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε καταφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει μια ομπρέλα για τα νησιά όλα της Ελλάδος, όπως ήταν το Υπουργείο Οικογένειας, μια ομπρέλα για τις οικογένειες που ζουν στα νησιά. Και έχει μεγάλη αξία και σημασία αυτό, γιατί μετά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο με την επιδότηση 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και εσύ για κάθε παιδί και για αυτούς που μένουν αλλά και για αυτούς που θέλουν να πάνε να μείνουν, δίνει μια προοπτική να δημιουργήσει μια ασφάλεια στο νησί, να μπορούν να πάνε εκεί οι οικογένειες.
0: Άκουσα ότι υπήρξε ενδιαφέρον, μας έλεγε ο Δήμαρχος, τηλεφωνούν από την υπηρετική Ελλάδα και σου λέει όταν είναι να μεταφερθούμε, να έρθουμε στο Καστελόριζο. Τι άνοιγμα, τι. Τώρα πάει βέβαια και ο κύριος Ανδρουλάκης και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ομοψυχία και δεν είναι χώρος για αντιπολίτευση, στήρα αντιπολίτευση που δεν βοηθάει έτσι στο εθνικό φρόνημα. Θέλω να το πιστεύω ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα.
2: Εγώ και εγώ αυτό πιστεύω. Χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης στην κουβέντα του για μια πρόταση που έκανε το επόμενο βήμα, την πρόταση του Μητσοτάκη που κάναμε, μειώσαμε τους φορολογικούς δελεστές στην παραμεθόριο πλην ρόδου και υπάρχουν τα επόμενα βήματα. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν χτες είπε ότι τα νησιά 100.000 θα μπουν και αυτά με μείνουν στους δελεστές. Τα υπόλοιπα νησιά προφανώς εννοούσε, γιατί τα δικά μας είναι ήδη όλα. Τα υπόλοιπα νησιά στην υπόλοιπη Αιγαίο. Και επίσης είπε ότι στα νησιά από 3.100 έως 130.000, δηλαδή βάζει την ρόδο μέσα, δεν θα μειώσουμε τους δελεστές, αλλά θα κάνουμε ένα ταμείο.
0: Το έχει πει. Τα στελέχη του όμως λένε άλλα πράγματα.
2: Τα στελέχη του, αυτό η αφεργιότητα, λοιπόν, αυτό θέλω να καταγγείλω και εγώ. Σας βγήκε, το είπα και στη Βουλή. Μια αφεργιότητα.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, με αυτό το μέτρο, με αυτή την πρόταση, Ανδρουλάκη, η Κάλυνος λόγου χάρη που έχει 18.000 πληθυσμό, δεν θα έχει μειωμένο συντελεστές ΦΠΑ. Γιατί πάνω από 3%. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
2: Δεν το ξεκαθαρίσανε, είπαν ότι θα το προχωρήσουν και στα άλλα νησιά. Δεν ξεκαθαρίσανε ότι τα δικά μας θα παραμένουν. Αλλά εγώ να φύγω από εκεί και να πάω στο άλλο το σημαντικό.
0: Αλλά μιλάει όμως από 3.000 και κάτω. Αυτό είναι τώρα.
2: 3.000 και κάτω.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: 100 και πάνω, μέχρι 130.000, δηλαδή για τη Ρόδου στην ουσία, εδώ είναι αφηρικιότητα και εδώ είναι με σοβαρότητα της αντιπολίτευσης. Τα στελέχη του Πασόκ προκαλούν και λένε ότι όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία θα μειώσουμε τους φορολογικούς δελεστές αμέσως. Και κάνουν και δηλώσεις, και κάνουν και like, και κάνουν και επιθέσεις εμάς στο
0: Facebook. Αυτή η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη πότε έγινε, χθες έγινε, προχθές στη Βουλή. Στη Βουλή, έτσι, ωραία, θα τη βρω.
2: Θα τη βρω
0: γιατί πριν από μερικές μέρες είχα τον κύριο Κουνάκη, ο οποίος επέμενε ότι έχει αναθεωρηθεί η θέση και έχει μπει στο πρόγραμμα του. Θα μου το στείλετε στο WhatsApp σας, παρακαλώ, γιατί δεν μου αρέσει η κοροϊδία.
2: Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τόσο εύκολα. Να καταλάβουμε ότι η πολιτική δεν είναι να κοροϊδεύεις, να πλαπλανάς για κάποιους ξύλους ανθρώπους, να λες την αλήθεια και να πρέπει σε πραγματικότητα.
0: Εντάξει, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο μήνα χαίρεται που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πώς είδατε τώρα, είναι η επόμενη μέρα. Ελάτε, πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, κύριε Υπουργέ μου, τώρα.
2: Εντάξει. Η μεγάλη εικόνα νομίζω πως είναι από μόνη της. Καταρχήν μιλάνε.
0: Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Όχι, δεν έχω ανοιχτή ακρόαση. Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Μισό λεπτό να σας ξανακαλέσουμε. Θα σας ξανακαλέσουμε, μήπως η γραμμή έτυχε τώρα.
2: Θα σας πάρουμε στο άλλο κινητό, μήπως βολεύει.
0: Ναι, ωραία, θα σας πάρουμε στο άλλο τηλέφωνο λοιπόν. Εντάξει. Κάλεσε στο άλλο τηλέφωνο τον κύριο Παπά. Λοιπόν, ακούστε, φίλοι του Πασόκ. Εδώ, πραγματικά δηλαδή, στεναχωριέμαι ρε παιδιά. Όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε τι αγώνα έδινα τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και έλεγα και τώρα ακόμα ρε παιδί μου κακοφαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και να μην είναι το Πασόκ. Εσείς όμως θα πρέπει να δείξετε ας πούμε ένα πρόσωπο σοβαρό ρε παιδιά, θεσμικό, σοβαρό. Δηλαδή γιατί είναι κακό να πείτε την αλήθεια. Οκ. Η Ρόδος να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, να παραμείνει εκεί που είναι. Το είπε ο αρχηγός σας, ξέρετε και τι το είπε. Γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές. και αυτό το οποίο έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του Μητσοτάκης, ότι αν σου λέει μειώσω το ΦΠΑ να πούμε στη Ρόδο, θα γλιτώσει η οροδίτης 110 εκατομμύρια, αλλά θα χάσει το κράτος 220 εκατομμύρια από το ΦΠΑ των τουριστών. Και σου λέει γιατί να τα χάσει το κράτος αυτά τα λεφτά. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν, ελάτε σε επαφή με την ειλικρίνεια και με την αλήθεια, φίλοι του Πασόκ. Μαζί είμαστε, δεν είμαστε απέναντι ο ένας στον άλλο. Η κακή συμπεριφορά, το ψέμα, αυτό είναι που μας φέρνει απέναντι τον ένα, να έρχεται ο ένας απέναντι στον άλλο. Γιατί δηλαδή να πάρουμε διαζύγιο από την αλήθεια, ρε παιδιά. Και έπειτα στις μικρές κοινωνίες, όπου γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Γιατί αυτό το μίσος, να πούμε, μου θυμίζεται τώρα δεκαετία του 80. Όταν υπήρχαν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία, είχατε διαχωρίσει τον κόσμο, να πούμε, στους μπλε και στους πράσινους. Οι πρασινοφρουροί τότε, θυμόσαστε τι γινότανε. Αυτό θέλει να επαναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ειρήνη ημίν, ρε παιδιά. Δεν διαφέρει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Αστικά κόμματα, ευρωπαϊκά κόμματα είστε. Και τα δύο. Λοιπόν, κύριε Παπά, για να σας
2: ακούσουμε. Έλεγα λοιπόν ότι...
0: Τώρα είναι ωραία η γραμμή. Είδαμε το φως το αληθινών. Ελάτε.
2: Να είσαι καλά. Τώρα λέω λοιπόν ότι τα μέσα της γείτονας χώρα της Τουρκίας, ναι, μιλάνε από μόνα τους, δείχνουν πραγματικά την τεράστια επιτυχία της επίσκεψης του Ρούμπλιο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εάν δεν το βλέπουν αυτό όσοι παίζουν ότι είναι πατριώτες ή εκμεταλλεύονται και μιλάνε για την Ελλάδα και ότι εμείς είμαστε υποχρεωτικοί, μπορούν να δούνε τι γράφει σήμερα και χθες ο τύπος στην γείτονα χώρα. Και από εκεί θα καταλάβουν.
0: Από εκεί θα καταλάβουν.
2: Και όσοι μιλάνε για την τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιου στην Πνίκα για την ομιλία του, νομίζω ότι αυτή η ομιλία ήταν τιμή για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας.
0: Εκπληκτική ομιλία.
2: Για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας.
0: Έγραψε ιστορία ο άνθρωπος. Και αυτός ενδέχεται, κύριε Παπά, να είναι ο επόμενος πλανητάρχης. Του δίνουν αρκετές πιθανότητες.
2: Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για έναν ο οποίος είναι πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή μετά τον Τραμπ στην Αμερική και από ό,τι φαίνεται έχει το δαχτυλίδι από τον Τραμπ για να συνεχίσει στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η θέση της Ελλάδος, που δεν είναι μόνο ότι σέβεται την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, είναι ότι βλέπει ξεχωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του, για τον δυναμισμό του, για την αποτελεσματικότητά του και θεωρώ ότι τον βάζει στους μεγαλύτερους ηγέτες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και μιλάει μαζί του όχι μόνο σαν πρωθυπουργός της Ελλάδας, σαν ένας από τους ηγέτες της Ευρώπης που μπορεί να φέρουν ξανά
0: γέφυρα προς την Ευρώπη.
2: Γέφυρα προς την Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Η Ελλάδα να αποτελέσει τη γέφυρα της βελτίωσης ξανά των σχέσεων της Αμερικής με την Ευρώπη και της Αμερικής με τη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι κουβέντες που είπε ο Ρούμπιο, δεν τις λέμε εμείς.
0: Ακριβώς.
2: Αν αυτές δεν τις βλέπει λοιπόν και δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός τη δουλειά που γίνεται, πόσο αποτέλεσμα βγάζει αυτή η συστηματική, σοβαρή και υπέρβλη δουλειά, low profile θα έλεγα, όχι με κορώνες, όχι με ατάκες όπως κάνουν στη Βουλή οι δίθεν πατριώτες, όπως έκανα και χθες κατάγγελα και τον κύριο Βελόπουλο, γι' αυτό πλέον δεν πάει άλλο αυτές οι ατάκες, λες και είμαστε στα κανάλια μέσα στον ναό της Δημοκρατίας, που δεν μιλάει κανένας με επιχείρηματα, μιλάνε με ατάκες για να παίξουν στα κανάλια και θεωρούν ότι έτσι θα κλέψουν, θα πάρουν κάποιους ψήφους παραπάνω από τον κόσμο που θα ξεγελάσουν. Αυτό πρέπει να τελειώνει πια, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Ο Έλληνας πολίτης και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να καταλάβουν ποιοι εργάζονται για τη χώρα, για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Ποιοι έχουν σηκώσει ψηλά, ποιοι έχουν κάνει περήφανη την πατρίδα μας και εμάς τους ίδιους. Αυτό πρέπει να δουν όλοι. Και είναι ξεκάθαρο είναι το δίλημα πλέον, είναι απλό. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για την ισορροπία, για την ισχύ που έχουμε φέρει στην Ελλάδα. Ακούω ότι τι παραλάβαμε το 19. Διαλυμένα τα περισσότερα ήταν από την αριστερά, αλλά και ακόμα και από το που είπατε, επειδή είπατε πριν τα πράσινα καφενέ και τους πρασινοφρουρούς. Άκουα προχθές μια ομιλία ενός συναδέλφου στη Βουλή Διεθνολόγου, πώς παραδώσαμε την ΕΑΒ που κάναμε για να στηρίξει την πολεμική αεροπορία και την κάνανε με τους τότε, συγγνώμη για την έκφραση, πρασινοφρουρούς, την κάνανε έρμεο των λαϊκιστών, των συνδικαλιστών και διαλύσαν την ΕΑΒ, δεν μπορούσαν να στηρίξουν τα μοιράς. Το 19% δεν πετούσε κανένα μοιράς. Το ΣΥΡΙΖΑ πήγε και έκλεισε όλα τα ναυπηγεία και δεν είχε το πολεμικό ναυτικό να στηριχθεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι προχωράμε με βήματα σταθερά, με άλματα σε όλα αυτά τα επίπεδα. F-16 αναβάθμιση, F-35, μπελαρά, ναυπηγεία, ισχυρά, τραφηγεία. Είναι και όλα τα ναυπηγεία της Ελλάδας πλέον δεν προλαβαίνεις να κλείσεις για να προχωρήσεις συντήρηση, αναβάθμιση των πλοίων σου. Ή καινούρια πλοία που θέλουν να χτίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας οργασμός, μια δημιουργία, μια ανάπτυξη, επενδύσεις. Όλα αυτά γίνονται για να βελτιώσουμε το αύριο του Έλληνα πολίτη, να δυναμώνουμε την οικονομία μας σε σταθερά πόδια, σε σιδερένια πόδια, όχι σε ξύλα που ήταν τόσα χρόνια.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε ότι η επόμενη μέρα είναι...
2: Η επόμενη μέρα είναι σαφώς καλύτερη. Έχουμε δυσκολίες μπροστά μας, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε τις κρίσεις, κύριε Λοΐζο. Να θυμηθούμε κάτι, αναλάβαμε το 19 και από το 20 ζούμε σε κρίσεις. Είμαστε συνέχεια σε κρίσεις, 2 χρόνια, σχεδόν 3 κορονοϊός, πληθωριστική κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται ακόμα 5 χρόνια, πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται ακόμα οι εντάσεις, βλέπετε, ενεργειακή κρίση τεράστια. Χτες χτυπήσανε οι Ουκρανοί δηληστήρια στη Σιβηρία, 2.500 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία, δύο μεγάλα δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Και δεν ξέρουμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρξουν μετά από αυτό.
2: Τι υπάρχουν τώρα στα καύσιμα, το ένα έκανε δήληση.
0: Συστημές των καυσίμων. Το μεγαλύτερο δηληστήριο τελικά λέει, έτσι, πώς τα κατάφεραν και έκαναν τέτοια πράγματα.
2: Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
0: Προφανώς έχουν τα οπλικά συστήματα τα οποία έρχονται από τη Δύση προφανώς, έτσι, αλλιώς δεν εξηγείται για να γίνει τέτοιο ισχυρό χτύπημα, ας πούμε.
2: Όχι όμως, με ντρόν Ουκρανέζικα, Ουκρανικής εταιρείας έβαλε ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
2: Έβαλε ανακοίνωση, αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά...
0: Είναι τόσο διάτριτο το σύστημα του Ρώσων, δηλαδή. Δεν μπορώ να κατα... Λοιπόν, θέλω όμως να σταθούμε στα δικά μας, γιατί χθες στην εκπομπή είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και τον Ναύαρχο Γκολφόπουλο. Και υπήρξε μία διάσταση στην εκπομπή για ένα θέμα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, το οποίο, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δυστυχώς με τα λύπης, ενώ είναι τόσο πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με την Κύπρο μας, δεν έπαιξε στους τηλεοπτικούς δέχτες. Καταρχήν, να καλωσορίσω και τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Κύριε Κρανιδιώτη μας, καλή σας ημέρα.
3: Καλησπέρα και καλημέρα μάλλον και στον... Φίλο τον κύριο Παπά.
0: Λοιπόν, και θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα από τα όσα ελέγχθησαν χθες. Θέλω να δώσετε προσοχή για να το σχολιάσουμε, γιατί δεν έχει παίξει, να πούμε, στα αθηναϊκά κανάλια και μου κάνει εντύπωση και έχει να κάνει με την Κύπρο, ότι όποιος απειλήσει την Κύπρο από πλευράς Αμερικανών, τώρα αυτό που σας λέω, έτσι, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με εμάς. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
4: Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η εταιρική στρατηγική σχέση της κυβέρνησης Τάκης με τις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μας έχει επί δεκαετίες από κάτω.
0: Ακριβώς.
4: Να μας βλέπει τώρα να την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Απορώ μερικοί πώς λέτε ο Μητσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα, επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας την μελετώ, μου αρέσει από μικρός, πρέπει να σας πω. Σα μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν με το 19. Η Ελλάδα με το 19. Μας χτυπάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή. Ισχυρός. Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τη φιλοδοξία στα δικαιώματα της Ελλάδας. Το ξέρει.
0: Βεβαίως.
4: Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάνε κουπουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια, ούτε που άκουσα θα πάνε λέει κάτι 40 στα ίμια. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται να ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνεις τις αμυντικές σου ικανότητες και των δυνάμεις, δυναμώνεις τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνεις την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό. Όχι να πάνε να κάνει κάποιο λεβέντη εκεί μαγκές.
0: Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω, είστε με τον Πρωθυπουργό, να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει. Ναι, βεβαίως. Ναύαρχέ μου.
5: Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
0: Ακριβώς.
5: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος τα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
4: Ναι, όχι, λέει,
5: την υπερδύναμη.
4: Ιστορική ομιλία.
6: ιστορική ομιλία. Ιστορική ομιλία. Ομιλία, ναι.
5: Ιστορική διαστάσεων. Παγκοσμίων διαστάσεων. Και αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα, αν δείτε ο διεθνής τύπος το τι γράφει, με τη φωτογραφία του, τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
6: Μας λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή, για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
5: Ακούστε,
6: ανόητοι.
5: Εντάξει, ακούστε, είτε του τη δύναμη, είτε του τη δύναμη, είτε ενέκρινα μνήσια από εκεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται, τα ίδια θα λέγανε κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
6: Εκεί αλλάζουν
5: τα πράγματα.
6: Λέτε, εγώ αναπνίχασα, ανάβαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα. Κάποιος είχα πραγματικά να τυχιάσει. Του μιλάω λίγο.
5: Κατάλαβα, να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε, το καταλαβαίνω.
0: Τώρα η είδηση, ακολουθεί.
5: Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
5: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
6: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μία σειρά, αλλά υπάρχει, είναι από μόνα του συγκλονιστικά. Ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
5: είναι τροματική αλλαγή. Είναι τροματική αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
6: Είναι άλλοι εξωτερικοί πολιτείες, όμως πολιτείες.
0: Καταλάβαμε τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ποιος θέλει να πάρει πρώτος τον λόγο? Ακούσατε την είδηση. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Κύπρο, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό πλέον, ενώ στο διεθνή τύπο υπάρχει είδηση, εδώ στην Ελλάδα έχει πνιγεί. Κανείς δεν την αναφέρει. Κύριε Κρανιδιώτη, ξεκινάω από σας.
7: Εγώ θα συμπληρώσω κοντά σε αυτό το οποίο πραγματικά δεν το συζητάει κανένας, ότι το μηνύμα έχει περάσει πολύ καλά στους Τούρκους, οι οποίοι έχουν ενοχληθεί και πάρα πολύ από την γενικότερα την ομιλία του Ρούπι, της θεωρούσαν ότι ήταν μια ομιλία δυτικής υπεροχής. Λοιπόν, λες και βέβαια χρειάζεται συζήτηση αυτό το αν υπάρχει υπεροχή της Δύσης από την άποψη του πολιτισμικού αποτελέσματος, από την άποψη των θεσμών της δημοκρατίας. Αυτό μας ενδιαφέρει όμως εμάς εδώ είναι ότι αποδεικνύεται από αυτή την δήλωση ότι πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ιστορική ευκαιρία, ότι οι άνεμοι των καιρών έχουν αλλάξει, ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, ότι είμαστε μια όαση σταθερότητας, ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε μια περιοχή όπου υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι.

0: και ένα άλλο πλεονέκτημα, το οποίο το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς επειδή είχαμε την τουρκική απειλή, εδώ και δεκαετίες, ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα και καλά κάνουμε για την άμυνά μας. Αυτό τι έκανε, οδήγησε σαν αποτέλεσμα, η Ελλάδα υπερκάλυπτε το ποσοστό που ο Τραμπ απέτησε να δίνουν οι σύμμαχοι, γιατί τι έλεγε μέχρι τώρα, ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είναι ταπαντζίδες.
1: Σωστό.
0: Οι Αμερικανοί ναι. πληρώνουν, οι φορολογούμενοι, έχετε τις αμερικανικές βάσεις, έχετε τα αμερικάνικα.
1: Η Ελλάδα άλλα, πληρώνει. Οι Γερμανοί ναι. δεν πληρώνουν ή πληρώνουν ακριβώς, λίγα.
0: Λοιπόν,
1: και...
0: Είμαστε κάποιοι που μπορούμε να πάμε σε όλες τις συναντήσεις.
1: Πάμε όμως και... στην είδηση, γιατί αυτό τώρα είναι
0: η
1: το
0: είδηση,
1: θέμα.
0: Η είδηση λοιπόν, η είδηση, αυτό που λέω, ότι ανατρέπει πολλά πράγματα.
1: Λέτε διότι... να πάμε σε τετραμερή τελικά αντί για τριμερή που μιλούσαμε μέχρι τώρα. Ναι, κάποτε το είχαμε πει, κύριε Καρανιδιώτη.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά και στην πράξη αυτό συμβαίνει, διότι όλες αυτές οι συνεννοήσεις γίνονται και μεταξύ των τεσσάρων, ακόμα και όταν δεν καθόμαστε και οι τέσσερις στο ίδιο τραπέζι.
1: Στο ίδιο τραπέζι.
0: Και υπάρχει και πολύ μεγάλη τάσκηση των Αμερικανών με τους Ισραηλινούς σε διάφορα ζητήματα.
1: Κατάλαβα, έτσι.
0: Γι' αυτό και τους δίνουν προνομιακά οπλικά συστήματα τα οποία δεν έχει κανένας άλλος. Τώρα έγινε η πρώτη χρήση πυράβλων, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί με Ισραηλινή τεχνολογία και κατασκευάζονται.
1: Θα τα πούμε εμείς στη συνέχεια. Θέλω όμως, επειδή πρέπει να αποδεσμεύσω τον κύριο Παπά, γιατί τον έβγαλα έξω από το συνέδριο, θέλω να ακούσω την άποψή του να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μου.
2: Νομίζω ότι και ο κύριος Καρυδιώτης, η ανάλυση που έκανε, αλλά και ο Άδωνης και ο Ναύαρχος τα είπαν ξεκάθαρα. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία ζούμε αυτό το διάστημα. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που βιώνουν από την επιτυχία της πολιτικής που ασκούμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό φαίνεται και επίσης, επειδή είπατε για το μήνυμα που έδωσε ο πρέσβης Αμερικάνος από την Κύπρο, αυτό επίσης δείχνει πραγματικά την επιτυχία, γιατί σε όλες τις τοποθετήσεις μας και σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε, πάντα μιλάμε και για την Κύπρο. Πάντα, ακόμα και το Γεραπετρίτη στις δηλώσεις που έκανε, μιλούσε και για την Κύπρο, στην παρουσία του Ρούμπιο. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ο αγώνας που κάνουμε τόσο καιρό είναι διπλός, είναι τεράστιος.
1: Ο κύριος Εγκολθόπουλος και ο κύριος Καρανιδιώτης κατά το παρελθόν ήταν της άποψης, έχουν τοποθετηθεί μέσα από αυτά τα μικρόφωνα, κύριε Παπά μου, στη λογική του ότι η Κύπρος πλέον δεν θα σηκώνει, δηλαδή ο τουρκικός στρατός δεν θα έχει κανένα νόημα ύπαρξης πάνω στο νησί. Δεν θέλω να το πω πιο σκληρά όπως ακούγονται, το λέω πολύ κομψά ας πούμε και ευγενικά. Συνεχίστε.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω τώρα γιατί μου κάνω νόημα το οποίο πρέπει να μπορώ να μιλήσω. Απλά θα πω, θα αφήσω το Φέλη του Καρανιδιώτη, ο οποίος είναι ένας γνώστης, είναι φίλος από το παρελθόν, είναι γνώστης, ξέρει, είναι οι τοποθετήσεις στα αφρικά θέματα, είναι θα έλεγα καθαρές. Δεν κρύβουν από πίσω τίποτα το διαφορετικό. Είναι καθαρές, είναι ελληνικές, είναι πατριωτικές και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
1: λέει η αλήθεια ο κύριος Καρανιδιώτης όταν κάνει λόγο για ελληνόφωνη αριστερά. Καταλαβαίνετε το νόημα, το πνεύμα.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα και το γνωρίζω.
1: Ελληνόφωνη μονάχα.
2: Να ολοκληρώσω λέω ότι είσαι ένας καθαρός πατριώτης και δεξιός.
1: Φλογερός πατριώτης,
2: Καλή σας μέρα.
1: Εντάξει, έλα. Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλά, καλή συνέχεια να έχετε και ευχαριστώ πολύ τον χρόνο που δώσατε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Καρανιδιώτη, όπως βλέπετε, σας αγαπάνε, έτσι.
0: Με τον Γιάννη γνωριζόμαστε 33 χρόνια.
1: Έλα!
0: Και γνωρίζω και εγώ ότι έχει και εκείνος απόψεις πατριωτικές, τις οποίες τις συμπαρασπίζεται. Κοίταξε, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Κλειάνθη, είναι ότι αρχίζουμε να δρέπουμε και τους καρπούς, όχι μόνο και της συγκυρίας, αλλά και της τάσης της δικής μας. Και δεν είναι απλά μια συγκυρία, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή που γίνεται στην περιοχή, όπου βλέπουν και οι Αμερικανοί όπως και οι Ισραηλοί ποιος είναι ο αξιόπιστος και σταθερός συμμάχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί υπόθηκε αυτό το οποίο υπόθηκε, αυτή η φοβερή είδηση. Γιατί εμείς έχουμε ωραία μάτια, γιατί ο ελληνισμός Κύπρου έχει ωραία μάτια, γιατί μας κάνουν κάποια χάρη. Όχι. Γιατί αυτό επιτάσσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Διότι η Κύπρος έχει προσφέρει διευκολύνσεις, διότι είναι σε ένα πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό σταυροδρόμι, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ, είναι ένα μεγάλο πλωτό αεροπλανοφόρο, αβύθιστο, όπως είναι και η Κρήτη, γι' αυτό είναι και τεράστια σημασία της Σούδας, αλλά και των άλλων νησιών μας, και οι Αμερικανοί, όπως και οι Ισραηλοί, παίζουν μεγάλο, βλέπουν ότι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, έχοντας συμμάχους τους οποίους μπορούν να εμπιστευτούν, οι οποίοι ποτέ δεν τους πούλησαν, οι οποίοι σε κάθε στιγμή έχουν δώσει αυτό το οποίο απαιτεί η συμμαχική σχέση, οι οποίοι ξοδεύουμε χρήματα, προτιμάμε τα αμερικανικά όπλα και τα προτιμάμε γιατί είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, όπως

0: βεβαίως και των Ισραηλινών, και επίσης ανήκουμε σε αυτό το οποίο είναι, για να δώσω και μια άλλη εξήγηση αν θέλετε, γι' αυτό έγραψα χθες το άρθρο μου στη
1: Δημοκρατία. Ήταν πολύ ωραίο το άρθρο το χθεσινό. Όλα είναι ωραία, αλλά...
0: Ο ελληνισμός είναι οικείος τόπος για τους Αμερικανούς, για την Αμερικανική ελίτ. Γιατί η Αμερικανική ελίτ είναι ελληνομαθής. Γιατί δεν μπορείς να θεωρηθείς, στην Αμερική δεν μπορούσες να θεωρηθείς ότι είσαι πολιτισμένο, όπως και αλλιώτερα και στην υπόλοιπη, και στην Αγγλία και στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γιατί νομίζω το φιλότονο ο φιλελληνισμός. Διότι δεν μπορείς να θεωρηθείς πολιτισμένος άνθρωπος αν δεν έχεις ελληνομαθείς.
1: Εγώ ξέρετε τι κατάλαβα, αν μου λέγε κανείς με τρεις λέξεις, Βασίλη, τι είπε ο Ρούμπιος στους Ευρωπαίους, τους είπε με τρεις λέξεις. Ρε εσείς, εδώ είναι ο πολιτισμός. Αυτό τους είπε στην ουσία.
0: Και είπε και κάτι πολύ σημαντικό. Μίλησε, είπε τρεις λέξεις. Ηρωισμός, τιμή, καθήκον. Αυτές οι τρεις αξίες είναι που κίνησαν τον ελληνισμό, τον οδήγησαν στην πορεία του για χιλιάδες χρόνια. Το ηρωικό πρότυπο, το οποίο ξεκινάει από την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τη ζωή, από τα ομηρικά έπη ακόμα, και το οποίο συνεχίστηκε και προσαρμόστηκε και στο δημοτικό μας τραγούδι και μέσα από τη βυζαντινή μας παράδοση.
1: Λοιπόν,
0: και επίσης η τιμή και το αίσθημα της τιμής και του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα είναι τεράστιας σημασίας απαντήσεις απέναντι στο μηδενισμό, απέναντι στην παρακμή, και δείχνουν και τη μεγάλη διαφορά.
1: Δηλαδή έκανε αυτό που δεν κάνουν οι εσωτερικοί. Ακριβώς. Δηλαδή ήρθε και ανέβασε το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων, η ομιλία Ακριβώς. του. Ήταν ό,τι πιο πατριωτική, ας πούμε, θα μπορούσε να ακουστεί κορώνα, ας πούμε, γιατί, για την Ελλάδα.
0: Η Απόστολη του Μαρασμού, αγαπητέ Κλεάνθη. Όταν τα πεις αυτά, σου λένε είσαι φασίστας. Αν δηλαδή δεν πιστεύεις στη μιζέρια, στη μύρλα, στην ητοπάθεια, αν δεν μισείς την πατρίδα σου, αν δεν πας να υποστηρίζεις κατσαπλιάδες, κανίβαλους, τζιχαντιστές, θεωρούν αυτοί...
1: Και ξέρετε το τραγικό ποιο είναι. Δεν διδάσκεται επισήμως στις δημοσιογραφικές σχολές, ειδικά σε αυτά εκεί τα εργαστήρια κτλ. Αλλά την περνάνε τη γραμμή ότι ο δημοσιογράφος για να έχει μέλλον και προοπτική πρέπει να είναι αριστερών πεπιθήσεων, ας πούμε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται.
0: Όχι μόνο δημοσιογράφος.
1: Το δουλεύουν πολύ αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Ο καλλιτέχνης παράλληλα.
1: Ακριβώς, ναι, πρέπει να είναι. Ακριβώς. Μα τι στο καλό έχουμε πάθει, ρε παιδιά.
0: Και ακριβώς επειδή σαλπίζει τους νέους καιρούς ο Ρούμπιο, που λένε διάφοροι ανόητοι ότι είναι, λέει, που κάνει προεκλογικό αγώνα. Αυτές είναι βλακίες, γιατί έπρεπε να βρουν ένα αφήγημα.
1: Κάτι
0: τι να πούνε.
1: Εδώ
0: διάβαζα τώρα ένας, λέει, σοβαρό τώρα σχόλιο, δείτε, γιατί δεν υπήρχε, λέει, στο πόντιο με ελληνική σημαία ή το έμβλημα της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Γιατί, ρε φίλε, βλέποντας από πίσω την Ακρόπολη, κανείς μπορεί να την περιθέσει στο Empire State Building.
1: Καλά, μιλάμε.
0: Να νομίζει ότι είναι η ομιλία.
1: Είχε άδικο ο Άδωνης που έλεγε ανόητη και ανόητη και ανόητη που τους έλεγε. Αυτή είναι. Δηλαδή, πώς αλλιώς να τους πεις.
0: Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κανένα και να μην καταλάβει.
1: Δηλαδή ότι είναι Ελλάδα.
0: Πού είναι ο Ρούμπιο, ο οποίος το εξηγούσε σχεδόν 40 λεπτά, 50 λεπτά. Εξηγούσε πού είναι και γιατί.
1: Τι δημοσιότητα πήρε. Λες να είναι ο επόμενος πλανητάρχης, Φαΐλο μου.
0: Κοίταξε, από όλους θα έλεγα, και από τον Βάρνης, είναι μία κλάση παραπάνω θα έλεγα.
1: Έχει περισσότερους πόντους.
0: Γιατί έχει, πρώτα απ' όλα, να πούμε το εξής. Είναι γόνος μεταναστών πρώτης γενιάς, είναι μία εμβληματική μορφή του αμερικανικού ονείρου, το οποίο σε αντίθεση με αυτά τα οποία λέει αυστερά...
1: Κάργα χριστιανός καθολικός είναι, έτσι.
0: Χριστιανός. Με ελληνική, έχει μέσα παιδεία. Ελληνική, ρωμαϊκή. Άρα γι' αυτό και όλες οι αναφορές του αυτές δεν ήταν ιδιές. Γιατί δεν πιστεύω ότι τον έγραψε κάποιος.
1: Το λες και στο άρθρο σου αυτό, το αναφέρεις, κάνεις μνήμα.
0: Το λέω και γιατί μην τον παρακολουθώ καιρό. Και βλέπω ότι στο
1: κοσμικό. Χάνονται όμως τα άρθρα σου εκεί. Θα πρέπει να αλλάξουμε επίπεδο.
0: Εντάξει.
1: Συνεχίζουμε.
0: Αν προτείνουν New York.
1: Αρθράρες, Βασίλη, μιλάμε τώρα. Εντάξει. Τι φλανά έχουν τώρα οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
0: Αυτό ξέρω ότι είναι πάντως αυτό που πραγματικά πιστεύω. Και προσπαθώ να το υποστηρίξω.
1: Δεν είναι μόνο το πιστεύω, είναι και το τεχνικό μέρος και η γλώσσα και η πένα και όλα, έτσι, η εφράδια και όλα αυτά. Άλλωστε φαίνεται και από το προφορικό σου λόγο.
0: Τα οφείλω σε ένα μεγάλο βαθμό, οφείλω στον πατέρα μου, που ό,τι βιβλίο του ζήταγα από παιδάκι, του έδινα ένα χαρτάκι από μαθητή του δημοτικού και μου τα έφερνε όλα. Οφείλω στους δασκάλους.
1: Την εφράδια αυτή την είχε και ο παπάς σου.
0: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος, λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος όμως αγαπούσε τα βιβλία.
1: Α.
0: Λοιπόν, και αυτό με βοήθησε, επειδή
1: τι δουλειά έκανε.
0: Ο πατέρας μου δούλευε στο λιμάνι, ήταν τεχνικός υπάλληλος σε ένα παιδί της κατοχής.
1: Μάλιστα.
0: Που θα είχε γίνει σπουδαίος μηχανολόγος, ή αν είχε αυτό ένα ευλογημένο μυαλό και ευλογημένα χέρια, αν είχε γεννηθεί σε μια άλλη εποχή.
1: Ο παππούς σου που πολέμησε, γιατί βλέπω ότι πολλές φορές κάνεις μνήμα, ας πούμε.
0: Ο παππούς ήταν λιμενεργάτης στο Κάρβουνο, σε πιο δύσκολη δουλειά στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος παππούς ήταν αγρότης.
1: Και πού πολέμησε ο ένας, τι έκανε ο άλλος.
0: Και οι δύο πολεμήσαν στην Μικράσια.
1: Στην Μικράσια, εντάξει.
0: Ο πατέρας μου δήλωσε εθελοντής να πάει στην Κορέα, γιατί τότε υπηρετούσε και δεν τον πήραν, γιατί ήταν προστάτης.
1: Έλα!
0: Γιατί ήταν ορφανός.
1: Δήλωσε να πάει εθελοντής.
0: Ναι, και του έκανα και πλάκα. Από τότε καλά, τους φταίξανε και κομμύριδες οι Κινέζοι. Λοιπόν, οι Βορειοκορεάτες.
1: Οι κίτρινοι φίλοι.
0: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω, ότι ο Ρούμπιο είναι και εκείνος ένας άνθρωπος μιας.
1: Κουβανός είναι, από την Κούβα είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, Κουβανός. Έχει γνωρίσει, ξέρει πολύ καλά στο πετσί της οικογένειάς του τι σημαίνει η κομμουνιστική δικτατορία και η μιζέρια και η φτώχεια, η ανελευθερία και ο ολοκληρωτισμός του κομμουνισμού. Είναι αυτοδημιούργητος, είναι αυτό που έλεγαν οι Γράνχοι, κατάγεται από τον εαυτό του. Δηλαδή έχει δημιουργήσει εκείνος τη φήμη του μέσα κερδίζοντας εκλογές, με τις σπουδές του, με την προσωπικότητά του. Και δεν ξέρω αν θα είναι ο επόμενος, αλλά πάντως του αξίζει σίγουρα να είναι.
1: Μου έκανε εντύπωση εντωμεταξύ το τσαγάνο το οποίο έχει, γιατί είναι αυτό που λέμε και του σαλονιού και του λιμανιού. Δηλαδή τον ακολουθούν και το σοβαρό κομμάτι των Ρεπουμπλικανών, μπορούν να εμπιστευτούν τον Ρούμπιο, αλλά και το κομμάτι, οι ψέκες που υπάρχουν, γιατί έχει πολλούς τέτοιους ο Τραμπ, έχει πολλούς τέτοιους οπαδούς. Και αυτοί. Δηλαδή μπορεί και του γεφυρώνει όλους. Είναι ταλέντο.
0: Είναι παγκόσμιο ηγέτη, δεν είναι ελιτιστής, ενώ ανήκει σε ελίτ, γιατί αυτή είναι η πραγματική ελίτ της Αμερικής, μορφωμένοι άνθρωποι με δυναμισμό.
1: Είδες το όνειρο, το αμερικανικό όνειρο, πως παίρνει σάρκα και οστά σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Του, από μια φτωχή οικογένεια μεταναστών. Ακριβώς. Και είναι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδυναμής και εκπράζει τον αμερικανικό πατριωτισμό.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι.
0: Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουν κάποιοι, είναι ότι ακριβώς η Αμερική, επειδή είναι αυτό που λένε ένα melting pot. Δηλαδή είναι ένα δοχείο μέσα στο οποίο λιώνουν διάφορα και γίνεται ένα αμάλγαμα. Έχει όμως μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Και μπορεί άλλος να είναι Ισπανόφωνος, να είναι Άγγλος, Σκοτσέζος, Εβραίος, Έλληνας. Λοιπόν, και έρχεται και αγκαλιάζει και ενστερνίζεται μια συγκεκριμένη ταυτότητα και υπερασπίζεται μια χώρα και έναν πολιτισμό ο οποίος έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό αισθάνονται τόσο οικεία μας. Όλοι οι λεγόμενοι founding fathers, οι πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, οι ιδρυτές. Αυτοί που έκαναν την επανάσταση κατά των Άγγλων και έκτισαν, βάζαν τα θεμέλια της Αμερικανικής Δημοκρατίας των ΗΠΑ, ήταν όλοι ελληνομαθείς.
1: Λέτε τα άκρα να πέρασαν δύσκολες ώρες που βρέθηκε ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα γενικά, διότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω την ομιλία που είχε κάνει στην Ευρώπη την άλλη φορά, όπου είχε πει πάνω κάτω τέτοια πράγματα. Γιατί τι γράφω χρόνια. Και το είπε στον Ευρώπη, και δεν είναι δικό μου εφεύρημα αυτό, δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική. Είπε ότι τρεις είναι οι πυλώνες της Δύσης. Η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός. Αυτά είναι οι τρεις πυλώνες. Έρχονται κάποιοι και λένε όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι, γιατί αυτά είναι φασιστικά και είναι. Μα αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και είναι πολιτισμός και τα τρία. Και είναι αξιακό πλαίσιο και τα τρία. Πάνω σε αυτά έχει οικοδομηθεί. Αυτό ήταν η Ελλάδα, αυτό ήταν, μετά ήταν αυτό που λέμε εμείς στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, η Ελληνική Αυτοκρατορία, πάνω σε αυτά στηρίχτηκε. Και σε αυτά στηρίχτηκε όλη η Ευρώπη. Και σε αυτές τις αξίες πρέπει να επιστρέψουμε για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη από την απειλή της υπονόμευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, από το μαχητικό Ισλάμ που συμμαχεί με την αριστερά και προσπαθεί να τεινάξει τον αέρα τη Γαλλία. Έχουν γίνει ταραχές και στο Βέλγιο. Αυτό που υφίσταται αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι στην ουσία μια επιχείρηση, τεράστια επιχείρηση πολέμου μέσα στην ίδια τη χώρα για να την τεινάξει στον αέρα. Λοιπόν, θέλει λοιπόν επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάνω σε αυτούς τους τρεις πυλώνες που οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Αυτό που είχε πει και κάποιος άλλος, είχε πει πάνω σε τρεις βράχους, τρία υψώματα. Στο βράχο της Ακρόπολης οικοδομήθηκε η Ευρώπη, στο λόφο του Καπιτολίου στη Ρώμη και στο Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Κύριος. Λοιπόν, αυτά είναι η πραγματική Δύση. Αυτοί είναι οι πυλώνες της Δύσης. Και είναι φιλοσοφικοί, είναι δημοκρατικοί, είναι ηθικοί οι πυλώνες. Λοιπόν, οπότε απέναντι σε αυτά τι έχουμε. Το μαρξισμό, το Κοράνι, Αυτά είναι τα οποία θα αντικαταστήσουν αυτούς τους τρεις πυλώνες πολιτισμού χιλιάδων ετών. Λοιπόν, ο Ρούμπιο αυτή την αν θέλετε, αποκατάσταση των δυτικών αξιών πρεσβεύει, το πιστεύει βαθιά και σε αυτό κατατείνει και όλη η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε κάποια πράγματα και ο Ρούμπιο είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Τραμπ. Δεν είναι επικίνδυνος, με την έννοια ότι δεν είναι ασταθής. Είναι πιο πολιτικός με πει κεφαλαίο. Είναι statesman. Είναι αυτό που λένε, αυτός ο ωραίος όρος που εγώ τον μεταφράζω έστω και αδόκιμα, πολιτιακός άνδρας. Ένας άνδρας με αίσθηση καθήκοντος και προσφοράς, ο οποίος είναι ταγμένος να κυβερνήσει, να ηγηθεί. Γιατί είναι πραγματικά υλικό παγκόσμιο ηγέτη πρώτης τάξης ο Ρούμπιο.
1: Μάλιστα. Και μιας και, Βασίλη, έκανε αναφορά ο κύριος Κρανιδιώτης στο μαρξισμό, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζει ο κόσμος ότι ο πνευματικός του ηγέτης, ο Μάρξ, ο οποίος είχε 4 παιδιά, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα, ακαμάτης, αχαήρευτος, δεν είχε επαφή με τη δουλειά, θεωρίες μόνο, αμπειλοφιλοσοφίες, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα. Ελάτε, κύριε Κρανιδιώτη, βάλτε μία πινελιά σε αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό, και ήταν και ένας τεμπέλης που τον ζούσε ο Έγκελς, ο οποίος ο Έγκελς ήταν ένας χομπίστας αριστερός από μια οικογένεια βιομηχάνων και χρηματοδοτούσε με τα χρήματα του καπιταλισμού τις πνευματικές αναζητήσεις.
1: Τώρα που τα λέμε εμείς, ξέρετε τι βρίσιμο θα μας ρίξουνε?
0: Δεν πειράζει. Το χειρότερο που θα μπορούσαν να πούνε οι Απόστολοι...
1: Πέθαναν τα παιδιά του!
0: Είναι... Α, ήταν να πούνε ότι είμαστε σαν αυτούς. Μπορούν να πούνε, εγώ το λέω, πείτε ό,τι θέλετε, αρκεί να πείτε ότι είμαστε τα μούτρα σας. Να πείτε ότι δεν αγαπάω την πατρίδα μου, ότι είμαι διεθνιστής, ότι υποστηρίζω φιλότουρκους κανίβαλους τζιχαντιστές και να βγαίνω με ένα κουρελόπανο δικό τους μέσα στην Αθήνα την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, την επέτη της σφαγής. 1.169 άνθρωποι, 3 νεκροί, σφαγμένοι, βιασμοί, 3.400 τραυματίες, 261 παχθέντες. Και βγήκαν αυτά τα ζώα. Τα ζώα, τα κτίνια, γιατί περί κτηνών πρόκειται, να διαδηλώσουν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι σαν να κάνουν γιορτή υπέρ του Auschwitz, υπέρ των Ναζί. Δεν διαφέρουν απολύτως σε τίποτα από τα νεοναζί ιδεολογικά του ξαδέρφια.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κρανιδιώτη μου, σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα, Βασίλη μου? Κατάλαβες.
2: Όσο και να βρίζουν τώρα με αυτά που ακούγονται, είναι οι αλήθειες και πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ξέρει ο κόσμος. Μπράβο. Πέθαναν τα παιδιά του Μάρξ από πείνα. Λοιπόν, ένας αχαήρευτος, ένας ακαμάτης είναι το ίδαλμα.
2: Που ακούμε, λοιπόν. Και
1: γι' αυτό, Βασίλη μου, χρειαζόμαστε την παιδεία.
2: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα την φωνάζουμε, θα την λέμε, κυρίες και κύριοι, όσο και να ενοχλούνται κάποιοι. Εμείς πάντα με στεντόρια φωνή θα υποστηρίζουμε την αλήθεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.
3: Κόσμος 938. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινές μπρισόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700ml, μόνο 12,90.
6: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330ml, μόνο 92 λεπτά.
5: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
6: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
5: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
6: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
5: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα.
9: Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Software.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση προανήγγειλε με συνέντευξή του ο Πρωθυπουργό. Ωστόσο, όπω είπε, οι ανατιμήσει είναι αναπόφευκτε και κάλεσε όλου να βάλουν πλάτη. Διπλό όχι Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές και ένα σχηματισμό. Έστειλε μήνυμα υπέρ της ανάγκης για σταθερή κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα απάντησε στην κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για τα γαλάζια γράμματα και την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Όπως είπε, προτιμώ τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα. Δημοσιονομική πειθαρχία από το Παρίσι λόγω της αύξησης των επιτοκίων δανεισμού ζητάει η Κομισιόν, την ώρα μάλιστα που στη χώρα μας συνεχίζονται οι οργισμένες διαδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας. Παράλληλα, απέναντι σε διπλή πρόκληση επιτελεί στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, από τη μία η ενεργειακή κρίση και από την άλλη η δημοσιονομική σταθερότητα. Την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξεταστούν τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Πώς αντιδρούν οι άλλες χώρες, δικαιώθηκαν οι φόβοι του Αλέξανδρου Εξάρχου για την ενεργειακή κρίση, αφού είχε προειδοποιήσει για αυτή 5 μήνες πριν. Ο κάθετος διάδρομος έχει επιφέρει αναμφίβολα ένα θετικό αποτύπωμα στη χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι ήδη λειτουργεί ως πάροχος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ανατροπή με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στους Courier. Αποσύρεται η διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παραπολιτικά 90,1. Το υψηλό κόστος των καυσίμων πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπως παρουσιάζεται στην έρευνα για την ακρίβεια στα Παραπολιτικά 90,1. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ζητούν μεταεπιτάσσιους οι βενζινοπόλες, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους οι οδηγοί. Η ακρίβεια πλήττει και τα εμπορικά καταστήματα στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης. Ορατά τα λουκέτα λένε παράγοντες της αγοράς στο σταθμό μας. Ανήσυχοι οι γονείς των μαθητών στην Κράβα, φοβόμαστε μη γίνουμε βιολάντα, αναφέρουν στο σταθμό μας. Κλειστά από σήμερα τα σχολεία, με τηλεκπαίδευση 4.000 μαθητές, την ώρα που ξεκινούν νέοι έλεγχοι για την οσμή του αερίου. Δεν θα ανοίξουν αν δεν υπάρχει πόρισμα, ανέφερε στα Παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας. Έντονη αντιπαράθεση της Άννας Παπαδοπούλου και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, καθώς η αναπληρώτη εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη για το έντονο επεισόδιο που είχε με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε εκπομπή. Τον καλύπτει ο Κώστας Τσουκαλάς με δηλώσεις του στο σταθμό μας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο μια 30χρονη γυναίκα. Άννα Βύση Νίκος Καρβέλας από την φαντασμαγορική συναυλία το ΆΚΑ στην Ολική Ρήξη. Όλο το παρασκήνιο μιας κόντρας για τα οικονομικά και τα πνευματικά δικαιώματα. Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για πραγματικές τιμές ακινήτων αλλά και ενίκεια. Στόχος η μελλοντική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ο Παναθηναϊκός πάτησε με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ και έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός και Ανατολού Εφές διασταυρώνονται τα ξύφη τους στη Σανέλ Αρίνα για την 4η αγωνιστική της Euroleague Τζάμπολ στις 9 και 4. Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και στα ορεινά ή επιρωτικά, θερμοκρασίες 29 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι 5 μποφόρ στα πελάγια. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τις σημαντικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και φυσικά αφορούν και το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και όλα τα μέτρα που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, όλα τα όπλα από την φαρέτρα. Με δηλώσεις του λοιπόν, με συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Sky, είπε πολλά πράγματα και βεβαίως αναφέρθηκε και στις ανατιμήσεις που, όπως είπε, θα είναι δυστυχώς αναπόφευκτες. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το πλαίσιο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε λοιπόν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα το πρωί στο Sky και στον Άρη Ποτοσάνδρα, τον συνάδελφο. Θυμίσουμε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε έρη 4-5 μέρες για ακρίβεια πριν από το κρίσιμο Eurogroup, την Πέμπτη την επόμενη. Είναι ο Σύνοδος Κορυφής, χθες ήταν ο Eurogroup. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βάλει το θέμα της διαφυγής ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και η Τζόρτζια Μελόνι. Και την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη, είναι που ανακοινώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, τόσο η οριζόντια όσο και η στοχευμένη, για την οποία βάλει τα νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα αναγνώρισε τις δυσκολίες που περιμένουν τα νοικοκυριά το χειμώνα, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια, δηλαδή ώστε αν, από σήμερα που είναι περίπου στο 1,90-1,95 τιμή, αν κλειδώσει εκεί, μιλάμε για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, να μπορέσει να πέσει ακόμα και στο 1,50, λέει το δικό μας ρεπορτάζ, για τους καταναλωτές οριζόντια, και μετά το 1,50, αν τελικά φτάσει μέχρι εκεί, να υπάρξει έξτρα επιδότηση, κυρίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά και φυσικά για τις τωρινές περιοχές. Πρώτη προτεραιότητα που προσπαθούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί, όπως προανήγγειλε, το επίδομα θέρμανσης.
0: Το δικό σου ρεπορτάζ λέει 1,50, Κώστα, σωστά είπες.
1: Λέει, όχι το επίδομα, για το οριζόντιο. Δηλαδή,
0: το οριζόντιο,
1: αν για παράδειγμα είναι στο 1,90 περίπου, 1,90 κάτι που είναι σήμερα, με μια παρέμβαση και από το δηλητήριο και από το κράτος να υπάρξει μια επιδότηση της τάξης των 40 λεπτών ώστε να φτάσει το 1,5 ευρώ.
0: Και το επίδομα να αυξηθεί. Να αυξηθεί και το επίδομα.
1: Να αυξηθεί, ακόμα και κατά 20% αυξηθεί το επίδομα, είναι ο υπολογισμός που γίνεται, χωρίς να το πούμε και αυτό όμως, χωρίς να αλλάξουν να αλλάξει η περίμετρος. Δηλαδή τα ισοδηματικά κριτήρια που
0: είχε. Και τα γεωγραφικά.
1: Ναι, 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 ευρώ για τον άγαμο κλπ. Αυτά να ισχύσουν όπως ήσαν και πέρυσι. Αλλά να είναι πιο μεγάλη η επιδότηση. Δεν απέκλεισε λοιπόν πρόσθετα μέτρα. Είπαμε να κάνω τα μπούζ, να κάνω όλα. Δεν μπορώ. Είπε ότι οι οριζόντιες μειώσεις ειδικών φόρων ωφελούν όσους έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Έβαλε κάποια όρια, να το πούμε έτσι. Έβαλε ένα πύχη στις απαιτήσεις για κρατική στήριξη. Είπε ότι αν πιστεύω θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κάνετε λάθος. Και είπε ότι καταφέραμε, κρατήσαμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όμως ξέφερα στο φόβο, φοβάμαι, είπε, ότι θα έχουμε αναπόφευκτα κάποιες ανατιμήσεις. Ζήτησε και από τις επιχειρήσεις να λάβουν μέρος του κόστου της κρίσης. Είπε, θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, αυτό θα το κάνουμε μια έμεση αναφορά για μια πιθανή σκέψη ακόμα και για πλαφόν στο πίσω μέρος του μυαλού του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου της κυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Yes. Προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου να δούμε τι συνέβη χθες στο Eurogroup και βεβαίως τι έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα που είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Δεν βγήκε λευκός καπνός χθες στο Eurogroup και κατέληξε χωρίς συμφωνία για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να αναζητούν τρόπο στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά να διαφωνούν για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν χωρίς να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα και η Ιταλία έρη βρίσκονται στην πλευρά των χωρών που επιδιώκουν μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η Αθήνα ζητά ευελιξία για λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, ενώ η Ρώμη επιδιώκει να αξιοποιήσει τα αυξημένα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τον πληθωρισμό, ώστε να αντισταθμίσει μέρος της επιβάρυνσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Πώς ήταν, Μάρη, αυτές τα αιτήματα, το ελληνικό αίτημα, το αίτημα της Ιταλίας, πώς το είδαν οι άλλες χώρες?
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν εμφανίζει επιφυλακτική απέναντι στις νέες εξαιρέσεις από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το επιχείρημα των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να επιλέγουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα, χωρίς να ανοίγουν τον δρόμο για ανεξέλεγκτη αύξηση των δημοσίων δαπανών και του δανεισμού. Τώρα, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματος του Επιτρόπου Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης ξεκαθάρισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λαμβάνονται ήδη υπόψη στην αξιολόγηση δημοσιονομικής πορείας των κρατών μελών. Και προειδοποίησε ότι η συνεχή δημιουργία νέων εξαιρέσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πειθαρχίας, ΕΡΗ.
0: Ναι.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Περακάκης, ο οποίος περιέγραψε τη δύσκολη ισορροπία που καλούνται να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, ζήτησε προστασία των πολιτών από την ακρίβεια, στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, ισχυρότερα ηλεκτρικά δίκτυα και διασυνδέσεις. Τώρα, στη συζήτηση, όπως με ρώτησε, υπήρχαν αντιδράσεις.
0: Ναι.
3: Η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις, φοβούμενες ότι μια χαλάρωση των κανόνων θα υπονομεύσει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αντίθετα, η Ισπανία εμφανίζεται πιο ανοιχτή στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, Έρη. Άρα είναι διχασμένη ακόμα η Ευρώπη.
0: Τώρα θέλω να μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ γύρω από τη Γαλλία, διότι φαίνεται ότι η Κομισιόν ζητά μετεπιτάσεως από τη Γαλλία μια δημοσιονομική πειθαρχία, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα επιτόκια δανεισμού. Η χώρα, βέβαια, η οποία Γαλλία ταλανίζεται και από τις οργισμένες διαδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας.
3: Το μήνυμα Έρη προς τη γαλλική κυβέρνηση είναι για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού και συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τη δημοσιονομική εξυγίαση, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω ανόδου του κόστους δανεισμού σε μια περίοδο όπου οι υψηλές ενεργειακές τιμές τροφοδοτούν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Η Γαλλία, πρέπει να πούμε, όλη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών. Οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έχουν πλησιάσει το 5%, επίπεδα που είχαν ανακαταρθούν από το 2002, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες εντείνουν τις πιέσεις. Μάλιστα, οι επενδυτές ανησυχούν για το υψηλό δημοσιονομικό χρέος και το έλλειμμα, εξού και οι κυροδονισμοί στους γαλλικούς τίτλους. Ωστόσο, ο ΕΡΙ, πρέπει να πούμε ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στο Παρίσι, ναι, αλλά επηρεάζουν και άλλες αγορές Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και την Ιταλία. Επίσης, δεν αφήνω να επηρεάσει και την Ελλάδα. Ναι. Παρότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας παραμένει χαμηλότερο από εκείνη της Γαλλίας και της Ιταλίας, μια παρατατεμένη άνοδος των αποδόσεων στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να αυξήσει και το κόστος δανεισμού με το οποίο δανείζεται το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε. Περιμένουμε, ναι, λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα από τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα βγει, αν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα και πώς θα δουν και τις ελληνικές και τις ιταλικές προτάσεις. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Μαρία. Και βεβαίως είναι μια πραγματικότητα ότι ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου εδώ και 5 μήνες είχε προειδοποιήσει για αυτή την ενεργειακή κρίση και για αυτό που επρόκειτο να έρθει, αλλά ουδής άκουγε από την Κομισιόν και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέει, Θέρη. Ήδη από τον Απρίλιο, σε αρκετά λίγο από τον χρόνο, θα έλεγα, από το Φόρουμ του Οικονομικού Δήματος, του Οικονομικού Φόρουμ των Γαλλικών, είχε πει ο κ. Εξάρχου ότι η Κομισιόν, τον τρόπο που πορεύεται, θα έλεγα σαν επινοβατή, πηγαίνουμε προς ένα χειμώνα με πολύ ψηλές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, οι οποίες τροφοδοτούν ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις, όπως θα ακούσαμε να λέει πιο πάνω, μισογεμάτες αποθήκες και σοβαρή πιθανότητα για ελλείψεις. Και θα έπρεπε να έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα, να έχει κινηθεί να εξασφαλίσει εγκαίρως ποσότητες φυσικού αερίου που χρειάζεται μέσω μακροπρόθεσμων συμβολέων, ώστε να μην γίνει αυτό. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Μέχρι τώρα έλεγαν στην Κομισιόν ότι όλα είναι καλά. Μπορεί να έχουμε θέμα υψηλών τιμών, αλλά υπάρχει και εφοδιασμό, είναι εξασφαλισμένοι. Ούτε αυτό φαίνεται να ισχύει. Πηγαίνουμε πράγματι σε ένα χειμώνα πάρα πολύ βαρύ. Το παραδέχτηκε και με 5 μήνες καθυστέρηση ότι ο κύριος Εξάρχου μάλλον είχε δίκιο. Ναι. Η πρόεδρος Κομισιόν, η κυρία Φάντερ Λάιεν, η οποία παραδέχτηκε ότι πάμε σε ένα χειμώνα πολύ δύσκολο, ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί αυτό το αυξημένο κόστος, το οποίο ήδη έχει φτάσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη της κρίσης του Ιράν και ο λογαριασμός συνεχίζει να αυξάνεται.
0: Και από ό,τι φαίνεται, Λαλέλα, δεν έχουν και γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή, συζητήσεις επί συζητήσεων και η μία συνεδρίαση ακολουθεί την άλλη. Και περιμένουμε τώρα, μετά από τόσο καιρό και τόσο διάστημα, να δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής και αν θα πάρθουν κάποια επιπλέον μέτρα οριζόντια για όλη την Ευρώπη ή κατά περίπτωση για κάθε χώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις έχουμε γύρω από τον κάθετο διάδρομο. Διότι ο Πρωθυπουργός, στην συνέντευξη που έδωσε σήμερα, αναφέρθηκε και στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, είπε ότι είναι ένα θετικό αποτύπωμα στη χώρα μας και μάλιστα ότι λειτουργεί ήδη.
4: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που έδωσε και να συζητάει τον κάθετο διάδρομο, το οποίο έχει τη σημασία του ότι ήρθε στον απόσπαστο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε σε αυτόν ως πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Τι είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης? Είπε ότι ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Και μάλιστα τον συνέδεσε με τη συνολικότερη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ελληνικών αγωγών και των θερματικών LNG, ώστε το φυσικό αέριο που εισέρχεται στη χώρα να μπορεί να διοχετεύεται προς τους βόρειους γείτονες της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει αυτές τις ενεργειακές υποδομές. Και υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα επιλέγει στην παρούσα φάση να αξιοποιήσει αμερικανικό φυσικό αέριο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες που βασίζονται στη χρήση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών. Κατά τον ίδιο, αυτή η εξέλιξη ενισχύει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος, καθώς η χώρα μας καθίσεται σήμερα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έκανε μάλιστα έρη και αυτό έχει πολύ σημασία, ιδιαίτερη αναφορά στην αμερικανική επιλογή να επιλέξει και πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ενεργειακό σχέδιο μέσω της Ελλάδος. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Αμερική και η κυβέρνηση, αλλά και οι εταιρείες, επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Αυτή τη στιγμή να νοηθεί πως το έργο αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Τουρκία ή ενδεχομένως στην Αλβανία. Επελέγει όμως η Ελλάδα και αυτό έχει ένα αμφισβήτητα πολύ θετικό αποτύπωμα για τη χώρα, Έρη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κάθετο διάδρομο.
2: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά, είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό.
0: Τώρα ο Πρωθυπουργός βέβαια μίλησε και για άλλα θέματα, όπως για τις εκλογές, για τον ανασχηματισμό, έριξε μπλόκο και στα δύο και βεβαίως είπε ξεκάθαρα ότι η ανάγκη για εξοπλιστικά προγράμματα υπάρχει, υπήρχε και βεβαίως αναφέρθηκε και απάντησε μάλιστα και στον Νίκο Ανδρουλάκη που τον έχει κατηγορήσει για γαλάζια γράμματα αναφερόμενος στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι μαζί μας να μας δώσει όλο το πλέγμα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ναι, εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο το οποίο ανέφερες, είπε προτιμώ όλοι τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα.
0: Ναι, χαρακτηριστική.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται και στράσινη μερνή. Συνέδεξε και είπε και προηγούμενες επιστολές πώς είχαν πιάσει τόπο, το πούμε έτσι, δικές προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και άλλες αιχμές. Νομίζω κάποιες αιχμές και προς τον Αντώνη Σαμαρά, προς τον Κώστα Καραμαλή, προς διαφόρους που κριτικάρουν εκ των δεξιών τη Νέα Δημοκρατία ή προς όσους λένε ότι χάρουμε την ψυχή μας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Το έγραψε, είπε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Από εκεί μετά απέκλεισε τον ανασχηματισμό, εκλογές, απέκλεισε επίσης πρόνοιση με τον χρόνο την άνοιξη, είπε ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Άφησε και άλλη αιχμή πάλι για την κριτική που δέχεται εκ δεξιών και λέει μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας κρίσουν κριτική περίπου εύχονται να εδάχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Έστειλε και ένα μήνυμα στους υπουργούς του πέρα, δηλαδή εκτός και εντός των τυχών μήνυμα, λέγοντας ότι δεν θα δεχόταν ποτέ να κατέβουν μολύβια και η χώρα να εισέλθει σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Μίλησε για την εμπάθυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αφορμή της για την υπόθεση.
0: Και την επίσκεψη.
1: Συγγνώμη, Ρούμπιο. Είπε ότι οι στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή, διαχώρησε, ας το πούμε έτσι, το λαό, την κοινωνία του Ισραήλ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ενώ μίλησε και για πολύ ισχυρούς δεσμούς που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή. Και με το, για τον Αλέξη Τσίπρα είχε και εκεί μια πολύ συγκεκριμένη αιχμή, ονομαστική πλέον. Είπε ότι μου κάνει πολύ εντύπωση ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός για 4,5 χρόνια, δεν γνωρίζει τα βασικά. Μίλησε και για το F-35 και για το Σαρδάμ που έκανε, όπως το είπε, με το καλώδιο και με άλλα θέματα τα οποία είπε ότι. Και κλείνοντας, μάλλον είπε, αν θυμάστε εσείς, καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να ρητήσει στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσει το F-35 στην Τουρκία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Αμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας.
0: Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση.
2: Η έρευνα που έγινε στην Κασό αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Συμβαίνει τώρα. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός για τον μήνα Σεπτέμβριο. Μάριε, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Νέα επιδείνωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με την ακρίβεια να συνεχίζει να ροκανίνει το εισόδημα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο ανέβηκε στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο και 3,4% τον Ιούλιο. Μάλιστα, σε ένα μόλις μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%, εντείνοντας την επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Μιλάμε για τεράστια αύξηση, Μάριε.
3: Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Πολύ μεγάλη αύξηση. Και αυτό προφανώς είναι λόγω της τιμής των καυσίμων κυρίως. Έτσι,
3: ναι,
0: κάπως
3: ναι.
0: Έτσι εδράζεται. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια αύξηση.
3: Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση κατά 53,2% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%. Πρόκειται για αυξήσεις που, αν μη τι άλλο, επιβαρύνουν άμεσα όσους μετακινούνται καθημερινά, αλλά και τον οικογενειά που ετοιμάζονται να μπουν στην χειμερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως, Έρη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ακριβότερα ήταν και η στέγαση, με τις τιμές συγκεκριμένη κατηγορία να αυξάνονται κατά 15% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Επίσης, άνοδο κατέγραψαν και οι μεταφορές κατά 11,3%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις καθημερινές δαπάνες των οικοκυριών, Έρη.
0: Τώρα, Μάρια, έχεις ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχει τη σημασία του. Μιλάμε για μια διάταξη νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι στη διαβούλευση. Ένα ρεπορτάζ το οποίο διακινήθηκε βεβαίως χθες και αφορά στις πληρωμές, αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά στις πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές με μετρητά. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγα λεπτά είναι ότι οι πληρωμές θα μπορούν να γίνονται σε courier μόνο με ηλεκτρονικά πια και όχι με μετρητά. Όμως εσύ, το δικό σου ρεπορτάζ λέει κάτι τελείως διαφορετικό.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι η συγκεκριμένη διάταξη μπαίνει στον πάγο. Η διάταξη δηλαδή που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μπαίνει στον πάγο. Αποσύρεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση από τις πρώτες ώρες της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, αρμόδιες πηγές μας διαβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη άταξη δεν πρόκειται να υπάρχει στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, κάνοντας λόγο για πλήρη απονεύρωση του μέτρου. Η ρύθμιση όπως έχει μέχρι σήμερα στο σχέδιο νόμου προβλέπει ότι όταν η αποστολή και η παράδοση ενός προϊόντος σε ιδιώτη πραγματοποιούνται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και η πληρωμή γίνεται κατά την παράδοση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με κάρτα, ανεξάρτητα από το ύψος της συναλλαγής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια αγορά 5, 20, 200 ευρώ που παραδίδεται με courier θα έπρεπε να πληρωθεί ηλεκτρονικά, ενώ η ίδια ακριβώς αγορά, εφόσον ο καταναλωτής πηγαίνει στο φυσικό κατάστημα, θα μπορούσε να εξοπλιστεί κανονικά με μετρητά.
0: Άρα λοιπόν, επειδή προσκρούει στον νόμο λοιπόν, αφού μπορώ να πληρώσω με μετρητά σε ένα κατάστημα, γιατί να μην μπορώ να πληρώσω με μετρητά σε ένα διανομέα. Κάπως έτσι λοιπόν.
3: Αυτή η διαφοροποίηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να θέτει ευθέως ζήτημα διαφορετικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης ενός προϊόντων. Δηλαδή, το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ότι η ίδια συναλλαγή θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, όχι με βάση την αξία της, αλλά με βάση το πώς φτάνει το προϊόν στον πελάτη. Ναι. Δηλαδή, μια επιχείρηση θα μπορεί να εισπράξει 400 ευρώ σε μετρητά στο ταμείο του καταστήματος, αλλά θα υποχρεώνεται να ζητήσει ηλεκτρονική πληρωμή εάν το ίδιο το προϊόν σταλεί στον ίδιο πελάτη με κούρια.
0: Ακριβώς.
3: Μιλάμε έτσι.
0: Ναι.
3: Έτσι ακριβώς έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό σου αυτό ρεπορτάζ. Περισσότερα φυσικά και αύριο στην εφημερίδα μας. Πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και εκεί. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το δελτίο μας με τον Βαγγέλη Μανδαβέλη, με την μεγάλη έρευνα που κάνουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια από την αρχή της εβδομάδας. Μιλούμε με παράγοντες της αγοράς, με καταναλωτές και με όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από την αγοραστική δύναμη του κόσμου. Φαίνεται να είναι συνεχώς να βαίνει μειούμενη. Ο Βαγγέλης Μανδαβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Όχι μόνο βαίνει μειούμενη. Τα προϊόντα αυξάνουν. Το παραδέχθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο οποίος είπε ότι αναφέρουμε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Έρχονται οι ανατιμήσεις, είναι δόση από τις ορισμένες περιπτώσεις, δεν τις έχει δει ακόμη στο ράφι ο καταναλωτής, αλλά έρχονται. Κοίταξε, είδες, σήμερα ανέβηκε πάλι πάρα πολύ το πετρέλαιο Brent. Τα δηληστήρια της χώρας, μετά από μια μικρή περίοδο που μείωναν τις τιμές στα καύσιμα, δεν είναι και πετρέλαιο κίνηση, σήμερα άρχισε πάλι να ανεβαίνει.
0: Ναι.
5: Είμαστε στα 2,30 είναι η πραγματική τιμή, 2,20 είναι στη βενζίνη, 2,30 είναι η πραγματική αν βάλουμε και την επιδότηση και στα 2,33 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Η κίνηση είναι προς τα πάνω. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ δύσκολες ημέρες. Δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή ξεκινάει στα 1,85-1,90. Θα δώσουν πόσο θα δώσουν επιδότηση. Εκείνη το ζητούμενο.
0: Ναι.
5: Το ιεράρχησε ξανά ο πρωθυπουργός ψηλά το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Λοιπόν,
5: επειδή
0: έχουμε ένα πρόβλημα 1,95. Με την γραμμή, Βαγγέλη, βάλε μια άνω τελεία. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Νομού Ροδόπης στον Αλέξανδρο Κρόσα, ο κύριος Χρήστος Ταπατζάς, τι είπε για τη βενζίνη και αμέσως μετά να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, διότι έχουμε μιλήσει και με παράγοντες της αγοράς στο εμπόριο.
6: Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας πολύ κακός. Σίγουρα ζορίζεται ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε. Εκεί πέρα θα έπρεπε για άλλη μια φορά να σκύψει η πολιτεία και να δει λιγάκι πολύ πιο σοβαρά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάθε είδους επιδότηση, κάθε είδους να το πω έκπτωση είναι καλοδεχούμενη, έτσι και από εμάς και από τον κόσμο. Αλλά σας λέω τώρα, επιδοτούμενο καύσιμο και να κάνει 2,20 η βενζίνη είναι πανάκριβο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει κόψει τις απαραίτητες. Έχει κάνει μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις, έχει κόψει τις βόλτες. Δεν μπορούμε να πούμε το πώς θα πάνε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι βασιζόμαστε στα λόγια και στις δεσμεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το ότι θα ξεκινήσει το καύσιμο κάτω από τα 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση συγκεκριμένα. Αλλά εγώ αυτό λέω ότι και το 1,75 είναι ακριβό.
0: Λοιπόν, αυτά για το από τον χώρο των καυσίμων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο χώρο του εμπορίου. Εκεί τα πράγματα πιέζονται πάρα πολύ και φυσικά όταν κάποιος αδυνατεί να βγάλει το μήνα, πώς είναι δυνατόν να στρέφεται προς αγορές άλλων προϊόντων πέραν των αναγκαίων και των βασικών. Δηλαδή, μιλάμε πάντα για την ένδυση και την υπόδηση που φαίνεται, Βαγγέλη, να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Ναι, σας ακούω. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα ο μέσος μισθός 1.500 ευρώ για ένα ζευγάρι, ας πούμε, ακόμη και 3.000 ευρώ να παίρνουν και να πληρώνουν γύρω στο χιλιάρικο ένα ενίκιο ή 800 ευρώ ένα ενίκιο. Πώς θα βγουν αυτό? Ο κ. Ανδωρικάκος έλεγε ότι το σούπερ μάρκετ είναι 600 ευρώ το μήνα και θέλεις και θα εξοικονομήσεις 40 με την πρόταση μείωση τιμής. Δηλαδή, βάλεις 800 και 1.000.
0: Βαγγέλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Έχω μια έκτακτη είδηση.
7: Συμβαίνει τώρα.
0: Πάμε στο Γιώργο Σόμπολο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι έχει συμβεί? Γιώργο, μας ακούς?
8: Ναι, τώρα σας ακούω. Έχουμε ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, στο Γιούστο Δόρος. Είναι κατά η έκρηξη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Συνέβη την ώρα που γινόντουσαν εργασίες εξωτερικά των εγκαταστάσεων κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ υπήρχε συνεργείο που πραγματοποιούσε τις εργασίες αυτές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν για τουλάχιστον 3 τραυματίες οι οποίοι διακομίζονται αυτή την ώρα που μιλάμε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι άγνωστη έως τώρα.
0: Ναι.
8: Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, θα φτάσει και η πυροσβεστική από στιγμή σε στιγμή. Υπάρχει φυσικά ενεργοποίηση αμέσως στο πρωτόκολλο ασφαλείας των εγκαταστάσεων, καθώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι σε χώρο ιδιαίτερα επικίνδυνο.
0: Βέβαια.
8: Είναι οι πρώτες πληροφορίες αυτές που σας μεταφέρω, είναι σε πλήρη εξέλιξη η υπόθεση. Περισσότερα θα γνωρίζουμε σε λίγη ώρα για την κατάσταση και των τραυματιών, αλλά και τις συνθήκες από τις οποίες...
0: Έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, ναι. Βέβαια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο φυσικά και διακόπτουμε και πάλι. Συνεχίζουμε τώρα την κανονική ροή του δελτίου μας. Βαγγέλη, βρισκόμασταν στο σημείο που λέγαμε για τους εμπόρους. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κουγιουμτζής εδώ στα παραπολιτικά, ο πρόεδρος των εμπόρων της Αθήνας, ο οποίος μάλιστα είπε ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε και λουκέτα.
9: Η ένδυση και η υπόδυση είναι δεδομένο αυτό. Επισκευές ρούχων, παπουτσιών, το βλέπουμε αυτό. Έτσι. Βλέπουμε ότι ο καταναλωτής δεν θα ψωνίσει ένα δεύτερο παντελόνι, πουκάμισο κλπ. Θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να μπορέσει να πληρώσει οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχει, ούτως ώστε να, τελευταία να σκεφτεί να πάει και στην αγορά. Τα συνοικιακά καταστήματα δυστυχώς έτσι δεν έχουν αυτή την αντιστοίχηση.
0: Δηλαδή στα συνοικιακά καταστήματα μετά τις 20 του μήνα υπάρχει περίπτωση να μην μπει πελάτης.
9: Ακριβώς. Και ακούμε ακόμα χειρότερα πράγματα, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Συσσωρεύουν ουσιαστικά χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, και κάποια στιγμή είναι δεδομένο αναγκαστικά ότι θα κατεβάσουν τα ρολά, θα μπει λουκέτο οριστικό.
0: Τώρα, Βαγγέλη, είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα των αλιέων. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κάποιους αλιείς εκεί στη Χαλκιδική και βεβαίως σήμερα είχαμε και νέες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Σπύρου Πρωτοψάλτη. Λένε ότι θα τους στηρίξουν περισσότερο.
10: Ναι. Διπλασιάζει ουσιαστικά το επίδομα καυσίμου. Ήταν στα 16 λεπτά το Μάιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο, το πάει στο 32, ήταν στα 12 λεπτά τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και το πάει στα 24 λεπτά. Διπλασιάζει το επίδομα. Νομίζω ότι πώς να σου πω, δίνει το χάπι το που θα βοηθήσει τους αλληλείς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω όμως άμα θα λύσει συνολικά τα προβλήματά τους. Τα προβλήματά τους είναι πολλά περισσότερα, δεν είναι μόνο το κάψιμο. Είναι ένα μεγάλο κόστος το κάψιμο που πάνε με δίζελ. Και το κόστος έχει εκτοξευθεί. Είναι μια σημαντική βοήθεια όσο μπορεί κάνει. Βέβαια, τώρα αυτό δεν είναι και πολύ καλό, με την έννοια ότι δηλαδή όποιος απεργεί κάτι παίρνει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε και πώς θα το δεχτούν και οι αλλοίες, έτσι, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μια εβδομάδα σε κινητοποίησεις. Θα δούμε λοιπόν πώς υποδέχθηκαν.
10: Αυτό που είπε ο Γιώργος Σόμπολος είναι πολύ σημαντικό, εάν έχει πληγεί η παραγωγική ικανότητα της Motor Oil. Αν έχει πληγεί η ικανότητα της Motor Oil, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η έκρηξη της έκρηξης, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην τροφοδοσία πετρελαίου.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει πριν από λίγα λεπτά. Ας δούμε πρώτα να είναι καλά οι άνθρωποι και όλα θα γίνουν, όλα γίνονται. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση για το θέμα των ψαράδων.
11: Συναντηθήκαμε μαζί τους Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο το απόγευμα και μέσα σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε, τα ποσά 32 και 3 μήνες από 24. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλοίων που ήταν τα 50 λεπτά. Ξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλοίς, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στήριξης των αλλοιών. Οπότε θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα επιπλέον μέτρα για τους αλλοίς.
0: Τώρα βεβαίως πιέζονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά, ιδιαιτέρως οι πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό δήλωσε η κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
12: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι εμείς αγαπάμε τη Δύση, αλλά βρισκόμαστε στη Δύση της ελληνικής οικογένειας. Και βέβαια δεν είμαστε τόσο πολύ είδος προς εξαφάνισης, αγαπητοί μου. Είμαστε ένα 10% του ελληνικού πληθυσμού. Και δεν το λέω ρομαντικά, το λέω από την καταγραφή των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν τα ευεργετήματα της κείμενης νομοθεσίας και είμαστε 208.000 οικογένειες. Καταρχήν αντιμετωπίζουμε την οικογένεια με την ένδειξη της πρόνοιας. Και αυτό είναι λάθος. Οι οικογενειακές πολιτικές δεν είναι πρόνοια. Ούτε τα παιδιά του Ωνάση μεγαλώνουμε, ούτε είμαστε οικογένεια χωραφά. Στους κόφτες, σε όλα τα, τώρα θα πω την κακή λέξη, προνοιακά επιδόματα που θα έπρεπε να είναι οικογενειακά.
7: Συμβαίνει τώρα.
0: Πάμε στην Άννα Ημαή από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε νεότερα για την έκρηξη στη Motor Oil. Άννα, τι νεότερο υπάρχει?
13: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Έχουμε νεότερα από τη μεγάλη έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες εργαζομένους, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι διασωληνωμένοι και οι δύο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ένας είναι πιο σοβαρά και έχει πάθει δύο ανακοπές όσο μεταφερόταν τέλος πάντων στο νοσοκομείο.
0: Δύσκολη κατάσταση.
13: Ναι, και συνεχώς. Μαθαίνουμε, έρχονται νέες πληροφορίες, οπότε θα.
0: Ναι, ό,τι νεότερο φυσικά, διακόπτουμε την κανονική ροή και ενημερώνουμε τον κόσμο. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι διαδηλώσεις στη Γαλλία, αλλά πριν από λίγα λεπτά και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. Αυτή την ώρα που μιλάμε και βεβαίως μια κατάσταση έκριθμη στη Γαλλία, έτσι, με πάρα πολλές διεκδικήσεις, μαθητικές διεκδικήσεις, με τα παιδιά να μιλάνε και να λένε για συγχωνεύσεις τμήματων, τμήματα με 35 μαθητές και τους καθηγητές να λένε ότι κυνηγούν αρουραίους και κατσαρίδες μαζί με τους μαθητές. Απίστευτα πράγματα.
14: Ακριβώς, Έρη, όλες αυτές οι εικόνες υπάρχουν εδώ και μήνες στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και για να είμαστε και πιο ακριβείς, εδώ και χρόνια, καθώς υποχρηματοδοτείται εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας βέβαια και της οξείας οικονομικής κρίσης που χτύπησε γενικότερα βέβαια την Ευρώπη. Όπως είπε σωστά, πλέον η φωτιά ουσιαστικά των διαδηλώσεων, των κινητοποίησεων έχει περάσει οριστικά και στο Βέλγιο. Έχουμε τις τελευταίες τρεις ημέρες καταγεγραμμένες κινητοποιήσεις. Το επίκεντρο είναι η Λιέγη, όπου εκεί υπήρξε μάλιστα και χθες ανακοίνωση για απαγόρευση συναθρήσεων άν των τριών ατόμων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η τοπική αρχή. Χθες βέβαια ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, ενώ και η εικόνα που υπάρχει από τις ανταποκρίσεις από τη Γαλλία είναι ότι σήμερα, σχετικά με χθες και σχετικά με τις τελευταίες ημέρες, ήταν πιο μειωμένη η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, οι βανδαλισμοί συνεχίζουν και εντείνονται. Όπως είπες πολύ σωστά, αναφορικά με τα αίτια, έχουμε τα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις υποδομές. Έχουμε τεράστια κενά στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κάτι το οποίο οδηγεί την κυβέρνηση να ανακοινώσει και ειδικότερα τον Υπουργό Παιδείας Ζεφρέ ότι 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετούνται από σήμερα στα λύκεια. Ναι. Όπου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Και λέμε τα λύκεια γιατί αυτά είναι το επίκεντρο ουσιαστικά των κινητοποιήσεων και ειδικότερα στα προάστια του Παρισιού, τα οποία είναι τα πιο περιθωριοποιημένα. Από εκεί ξεκινάνε όλες αυτές οι κινητοποιήσεις, Έρη. Ενώ να πούμε ότι έχουμε τα μαθητικά συνδικάτα ήδη να έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για την 3η 13 Οκτωβρίου.

0: Τελικά, χθες, με απόφαση του Δήμου της Αθήνας, έκλεισε το σχολικό συγκρότημα. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησαν οι γονείς, ο Μάκης Μπίκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εκεί της περιοχής, και ανέφερε ότι έγινε ένας μεγάλος αγώνας από τους γονείς, από τους μαθητές και τους καθηγητές. 4.000 παιδιά βρίσκονται στην Γράβα. Πάνω από 300 καθηγητές, σύν το βοηθητικό προσωπικό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μάκης Μπίκας, και αμέσως μετά Δημήτρης Γιαννακόπουλος με όλο το ρεπορτάζ.
1: Πέρα από τα αποαντίστοιχα από το Δήμο της Αθήνας και το Δήμο Καλάτσιου, που παραδέχτηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος Καλάτσιου ότι εν τέλει υπήρχε διαρροή από το πρώτο ΕΠΑΛ, σήμερα ανέφεραν ότι θα ξεκινήσει ο τεχνικός έλεγχος, σήμερα, από την εταιρεία για να τσεκάρει πρακτικά το εσωτερικό δίκτυο, το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει ζήτημα στη διαρροή. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι η παραδοχή του προβλήματος και από την κυβέρνηση και από τους Δήμους για εμάς δεν μας αρκεί. Αν με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Δούκας, θες, δεν ανοίξουν με τις προϋποθέσεις που βάζουν και εμείς θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Έτοιμοι λοιπόν να κλιμακώσουν οι γονείς, αν δεν υπάρξει έγγραφη εγγύηση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο σχολείο. Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το συνεργείο που δουλεύει από το πρωί θα δουλέψει όλο το Σαββατοκύριακο, ώστε να καταστεί δυνατό να επαναλειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, γιατί σήμερα λειτουργεί με τηλεργασία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, 4.000 παιδιά, όπως είπες εσύ.
0: Ναι,
2: βέβαια. Οι γονείς αναφέρουν ότι αν δεν λάβουν διαβεβαιώσεις έγγραφες από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα και της εταιρείας, βέβαια, της αναδόχου με το αέριο, δεν πρόκειται να αφήσουν τα παιδιά τη Δευτέρα να μπουν στις τάξεις. Δεν πρόκειται να γίνει όπως γίνεται στην Κυψέλη, όπου κανένας δεν έχει λάβει έγγραφη διαβεβαίωση ότι μπορεί να μείνει σπίτι του το βράδυ.
0: Και μάλιστα, Δημήτρη, είναι για πολλές μέρες αυτό το περιστατικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο από την περασμένη Παρασκευή, όπως αρχικά είχε διαδοθεί. Όπως επισημαίνουν οι γονείς, αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαν δει, το είχαν επισημάνει την ΟΣΜΗ εδώ από τα μέσα του Σεπτέμβρη.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Από τότε που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, μύριζαν ορισμένες αίθουσες μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Μύριζε και ένας αποθηκευτικός χώρος στην πίσω πλευρά του σχολικού συγκροτήματος προς το γήπεδο. Είχαν επισημανθεί αυτά τόσο από τις φροντιστές του κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο είναι τεράστιο, όσο και από μαθητές και από γονείς.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε κανονικά ροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Διακόπηκε αυτή η ροή χτες προχτές, νομίζω την Πέμπτη ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ούτως ώστε να μπορούν τα συνεργεία να μπουν μέσα,
0: ναι,
2: και να διερευνήσουν αν και σε ποια έκταση υπάρχει αυτή η διαρροή στις σωληνώσεις. Σε κάθε περίπτωση,
0: ναι,
2: αυτό θέλω να πω ότι, όπως αποφασίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες, εάν δεν είναι ασφαλές το συγκρότημα, δεν μπαίνει κανένα παιδί τη Δευτέρα μέσα. Ωστόσο, θα γίνουν εργασίες, θα γίνουν έλεγχοι όλο το Σαββατοκύριακο που γίνονται τώρα, για να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή και σε ποιο βαθμό η συμμετοχή των μαθητών στα κανονικά στα μαθήματα ή το να εξακολουθήσουν να κάνουν τηλεεργασία.
0: Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Χάρης Δούκας. Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Χάρης Δούκας για το θέμα αυτό, και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ σου για το τι έχουμε εξέλιξη έχουμε στην Κυψέλη.
3: Έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι. Οι έλεγχοι δεν έδειξαν ότι υπάρχει διαρροή. Είπαμε το εξής, ότι σήμερα να μην λειτουργήσει, και στην πραγματικότητα μέχρι την Κυριακή κάνουμε ένα κάλεσμα και στο τεχνικό επιμελητήριο. Μίλησα και εγώ και με τον πρόεδρο, τον Γιώργο Στασινό. Έχω μιλήσει και με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, να στείλει και εκείνη συνεργεία. Είναι και οι δύο εξειδικευμένες εταιρείες και να έχουμε ένα πόρισμα την Κυριακή που να μας διασφαλίζει το εξής. Έχουμε κλείσει τις βάνες όλες. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το αέριο. Ότι με κλειστές τις βάνες, με κλειστό το σύστημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άρα μέχρι την Κυριακή είναι εκεί τα συνεργεία και κάνουν ξανά ενδελεχείς ελέγχους. Το σχολείο δεν λειτουργεί σήμερα.
4: Συνθήκες αυτές ανοίγει το σχολείο τη Δευτέρα.
3: Εγώ θέλω ένα χαρτί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και μία της χειλής κίνδυνος και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά.
0: Πάμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε τι

0: Μπαίνει με τους κατοίκους εκεί στην Κυψέλη που έχουν πολλά προβλήματα κτηριακά εκεί με το μετρό, με τη γραμμή του μετρό, και βεβαίως έχουμε μια πρώτη δικαστική δικαίωση για αυτούς.
1: Έτσι ακριβώς είναι, έγινε ανοιχτά τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων τον Δεκέμβριο, από ό,τι μας έλεγε ο κ. Καμπαγιάννης, και ως τότε, δηλαδή τις επόμενες μέρες, η ανάδοχος του μετρό θα πρέπει να δώσει στους κατοίκους αντίγραφα όλων των εγγράφων και μελετών που ζητούσαν επί μήνες για να δούνε τη στατικότητα των κτηρίων, την κατάσταση της τοιχοποιίας και γενικώς την κατάσταση του φέροντος οργανισμού εκάστου των 14 περίπου κτηρίων. Είναι μια εξέλιξη, είναι μια δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούν επιτέλους να λάβουν αυτές τις εκθέσεις που τόσους μήνες περιμένουν. Και να σημειώσω, Έρη, ότι αυτές οι εξελίξεις είναι κατόπιν της εισαγγελικής παρέμβασης. Δεν υπήρξε κάποιος από την πολιτεία, από την πλευρά της πολιτείας που κινήθηκε αυτοβούλος επειδή οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά επειδή παρενέβη η εισαγγελία και αναγκάστηκαν τα πράγματα και οδηγήθηκαν εδώ. Όπως είπε ο κύριος Καμπαγιάννης χθες, όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν οι κάτοικοι θα τα λάβουν, τέλος πάντων, ή τουλάχιστον αυτό λέει η απόφαση, η χθεσινή δικαστική απόφαση, και μάλιστα πρόκειται οι εταιρείες θα πρέπει μάλιστα να συμμορφωθούν πλήρως και άμεσα, ώστε όταν θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, αυτά τα πράγματα να έχουν λυθεί και να πάμε σε κανονική διαδικασία για να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει σταματήσει το μετρό. Ο υπουργός διαψεύδει δημοσίευμα που λέει ότι το μετρό, ο Μετροπόντικας, δεν θα επαναλειτουργήσει πριν τις εκλογές. Ωστόσο, σήμερα όλα τα εργοτάξια του μετρό στη 4 γραμμή είναι κλειστά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των πληγέντων κατοίκων της Κυψέλης, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
2: Είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο που έχουν επιλέξει κάποιοι να απαξιώσουν το πρόβλημα των κατοίκων, να πούνε έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα, τη στιγμή που πλέον μετά από 7 μήνες επιβεβαιώνονται πλήρως όλοι οι ισχυρισμοί των κατοίκων μέσα από τις εκθέσεις, τις προσωρινές, τις ενδιάμεσες των πραγματογνώμων του ΤΕΕ που μιλάνε για σοβαρή απομείωση της αντίστασης του σκυροδέματος και της τοιχοποίησης των συγκεκριμένων κτηρίων, για ζημιές στη θέρουσα ικανότητα των πολυκατοικιών, για ανάγκη στατικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων. Με το μόνο φως το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο τούνελ και ήταν μια θετική εξέλιξη, ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του μονομελούς πρωτοδικείου της Αθήνας να χορηγήσει προσωρινή διαταγή στους κατοίκους και να επιτάξει τις εταιρείες να δώσουν όλα τα έγγραφα που ζητάνε οι κάτοικοι από την αρχή για να καταλάβουν τι συνέβη, το μέγεθος των ζημιών και ποιες εγγυήσεις υπάρχουν για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.
0: Άμα να αλλάξουμε θέμα, είχαμε μια άγρια κόντρα σε τηλεοπτική εκπομπή, σε τοπικό κανάλι, ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Η αντιπαράθεση αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έγιναν στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού ART, και αμέσως μετά ο καλός συνάδελφος Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας εξηγήσει ποια είναι η συνέχεια.
3: Ελάτε, ο κύριος Τσίπρας κρύθηκε, είναι παλιό, πιο παλιό από το παλιό.
4: Σας παρακολουθεί η
3: προοδευτική παράταξη. Κρίνεται,
4: αποφασίστε ποιον έχετε αντίπαλο. Η τοποθέτησή σας είναι η μισή για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου, το γεγονός. Το γεγονός ότι την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει.
3: Μην φέρνετε στελέχη σε μένα προσωπικά, μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον Πατέρα, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητές. Δεν του φέρω τέτοιου συνομιλητές.
4: Καλά, τι λέγεται Ελλάς. Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική αριστερή παράταξη. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά θα
5: το πείτε.
4: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα
3: πάρετε. Το Πασόκ, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Αυτά έγιναν λοιπόν στο τηλεοπτικό αέρα, μετά όμως τα παρασκήνια η κόντρα αυτή συνεχίστηκε, Μάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ηχητικό απόσπασμα ήταν δεικτικό του τι επικράτησε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Και στην πορεία η Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με αφορμή το συμβάν. Γιατί όμως, τι συνέβη? ανέφερε ότι, ότι κινήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος στα παρασκήνια απειλητικά προς το μέρος της, ενώ την αποκάλεσε εκτός αέρα σκουπίδι. Ναι. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντόπουλος, αναγνώρισε ως λάθος την ένταση, δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη, απορρίπτοντας ωστόσο την εκδοχή της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της Ελλάς και έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ, καθότι η αναπληρώτρια γραμματέας ισότητος εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη της στην Άννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι η εξύβριση, απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Και σύν αυτό, ναι, η Κατερίνα Μπατζελή έστρεψε τα βέλη της και κατά το Μιχάλη Κατρίνη, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε σήμερα στον αέρα του, στον τηλεοπτικό σταθμό του Sky, ναι, με τον Μιχάλη Κατρίνη, όπου δήλωσε απογοητευμένη η κυρία Μπατζελή από τη στάση του στη σημερινή τηλεοπτική συζήτηση, λέγοντας ότι η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Και διαφορετική προσέγγιση όμως κράτησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά 90,1, όπου είπε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα οξύ διάλογο, στον οποίο και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν έτσι βαρύς χαρακτηρισμούς, χωρίς ο ίδιος όμως να διαπιστώνει κάτι περισσότερο.
0: Κράτησε αποστάσεις δηλαδή.
6: Κράτησε αποστάσεις και χαρακτήρισε τις εξηγήσεις Κωνσταντόπουλου, αυτό έχει σημασία, ναι, ως επαρκής, καθότι οτιδήποτε άλλο είναι στα πλαίσια ιδιωτικής διαφοράς. Επομένως, βλέπουμε ότι επικρατεί ένας μικροχαμός πάλι στο ΠΑΣΟΚ, με δύο στελέχη να παίρνουν αποστάσεις από τις δηλώσεις του πρώην βουλευτή και τον εκπρόσωπο τύπου να κρατάει και αυτό σε. Να αναφέρει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
5: Εγώ είδα έναν διάλογο δύο ανθρώπων στο βίντεο, όπου και οι δύο χρησιμοποίησαν βαρύς χαρακτηρισμούς. Mm-hmm. Δεν είδα μόνο έναν. Mm-hmm. Και πράγματι, mm-hmm, χαρακτηρισμούς τους οποίους εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει, να τους αποφεύγουμε στο δημόσιο διάλογο.
7: Mm-hmm.
5: Τώρα, δεν θεωρώ ότι, παίρνει μια πιο μεγάλη διάσταση. Νομίζω ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος έδωσε τις εξηγήσεις του και είπε ότι αυτή ήταν μια στιγμή όπου υπήρχε ένας έντονος διάλογος. Νομίζω ότι τώρα το να πάμε να δώσουμε μια πολιτική διάσταση. Εγώ στον διάλογο που είδα, ναι, στο βίντεο, βλέπω έναν πολύ οξύ διάλογο. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο χειρότερο. Ναι. Άξονα καταγγελία που έχει γίνει από την κυρία Παδοπούλου, η οποία, ναι, όταν λέει ότι θα πάω στη δικαιοσύνη, είναι σαν να λέει ότι και εκείνη περιορίζει το ζήτημα αυτό σε μια προσωπική ιδιωτική διαφορά.
8: Κόσμος 938.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Shop.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρινό ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι soft, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλέ για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
15: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Ρόδο, καθώς η επαναλειτουργία του αναμένεται να επαναφέρει ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την προσδοκία του για την επιστροφή του θεάτρου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται τακτικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη Βουλή στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νησιωτών, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών άβλων. Για τους αλλοίς, ανέφερε ότι έχει ήδη διπλασιαστεί η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου και ότι εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την ενίσχυσή τους μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησής της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του παρουσίασε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών αλλιεών. Η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ρόδου και η καλύτερη οργάνωση των λιμενικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 7, που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δημοτικών εκτάσεων εντός της ζώνης Λιμένα Ρόδου, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, διευκολύνοντας τον ενιαίο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των υποδομών. Ο κ. Παπά, μιλώντας στον κόσμο, στάθηκε στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των οργανισμών λιμένων, επισημένοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία των νησιών. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Υφυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή αναφορές για την εθνική ταυτότητα και τον πατριωτισμό. Η εθνική συνείδηση δεν εκδίδεται από καμία υπηρεσία, ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτικές εκφράσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των λιμανιών για την καθημερινότητα των νησιωτών και την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Στο διπλασιασμό της επιδότησης, το αλλιευτικό πετρέλαιο προχωράει η κυβέρνηση με την ενίσχυση να φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και τα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Όπως δήλωσε στο κόσμο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, έχουν προταθεί μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης και τη χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών. Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, με στόχο τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος. Όπως σημείωσε, μέχρι την ολοποίηση της δέσμευσης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής με τη δημιουργία νέων τμήματων και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων βάσει των πραγματικών αναγκών. Το επίσημο πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου, που αφορά την περίοδο 2019-2024, παρέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους, Μιχάλης Κόλλιας. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Κόλλιας έκανε λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει προσωπικός καταλογισμός σε βάρος του ίδιου, των συνεργατών του ή υπαλλήλων του Δήμου. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, διατύπωσαν δημόσιες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι θεσμικοί έλεγχοι, ζητώντας λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης για τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δημαρχιακό Θόκο στο νησί της Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη δημοτική διοίκηση. Την ανάγκη για ουσιαστική και σταθερή στήριξη της επαγγελματικής αλίας στην Κάλυμνο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, αναδεικνύει ο Δήμος Καλυμνίων μέσα από ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων απέναντι στην παράνομη και αθέμητη αλλιευτική δραστηριότητα, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της παρουσίας ξενικών ειδών στις θάλασσες, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ζήμια στην αγροτική παραγωγή της Καρπάθου από την πρόσφατη κακοκαιρία καταγράφονται από το Δήμο, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην αναγγελία του στον ΕΛΓΑ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες, ενώ η αναγγελία υποβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί που επηρεάστηκαν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στον ΕΛΓΑ μέσα σε 15 ημέρες από την αναγγελία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
4: Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά στις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Άμυνας Νικοδένδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο τόνισε το γεγονός ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, έχει και βαθιά ιστορική σημασία. Η χθεσινή ημέρα ανέδειξε για ακόμα μια φορά τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, ως ουσιαστικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ως μία δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο κ. Ρούμπιο προείδρευσαν του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο πλαίσιο του διαλόγου, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας. Οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας του Γραφείου Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Striker στην Ελλάδα. Επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφαλείας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές. Υπογράμμισαν τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία του Νοεμβρίου 2025, του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και της έρευνας υδρογων ανθράκων. Υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία. Υπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων. Συμμετέχοντας στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Med9 στο Split της Κροατίας, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι οποίες εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, διατηρώντας πάντοτε τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα. Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία της λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλίων για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλό εξαμήνου καταγράφηκε στον εξοδικαστικό μηχανισμό το Σεπτέμβριο, τόσο ως προς το πλήθος των ρυθμίσεων, όσο και ως προς το συνολικό ύψος των αρχικών οφειλών που αφορούν. Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 2.237, εκ των οποίων οι 496 πραγματοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών. Όσον αφορά στις αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν, ανήλθαν σε 640 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά έως και το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 21,21 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων το Σεπτέμβριο κατέγραψαν επίσης υψηλό εξαμήνου, φτάνοντας στις 7.493. Παρέμβαση ύψους έως 95 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απότερος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των ελληνικών βιομηχανιών, προκειμένου το κόστος από το ρεύμα να μην μετακυλείται στον καταναλωτή και να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η νέα παρέμβαση έρχεται να προσθεθεί στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση αξιοποιεί τα περιθώρια που δημιουργεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο με δημοσιονομική υπευθυνότητα και στοχευμένη στήριξη. Στόχος είναι να κρατήσουμε ισχυρή την παραγωγική βάση της χώρας και να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για νέες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2026, δεδομένου ότι στον τομέα της αλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής. Η επιδότηση αυξάνεται σε 32 λεπτά ανά λίτρο από 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά ανά λίτρο από 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 μέσω ενίσχυσης de minimis. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των αλίων λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με τη νέα αυτή παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν σημαντικό κόστος παραγωγής στη γεωργία. Καθώς όμως η κατάσταση είναι ευμετάβλητη, διερευνάται από την κυβέρνηση η ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την περαιτέρω ενίσχυση των αλιών τους επόμενους μήνες και αναμένεται να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Πόροι συνολικού ύψους 97,8 εκατομμυρίων ευρώ κατανεμήθηκαν για τη στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού, των συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Στόχος είναι η ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και η ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Σε κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό τέθηκε από χθες ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της ιστορικής γραμμής. Ο σειρμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων εργοστασιακών, τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών, καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους και επιστοποιήσεις πριν ενταχθεί στην καθημερινή επιβατική λειτουργία. Πρόκειται για τον πρώτο από τους 14 σειρμούς, 8ης παραλαβής, που ανακατασκευάζονται πλήρως στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Ο δεύτερος σειρμός βρίσκεται ήδη στη φάση των στατικών δοκιμών στο Βόλο, όπου υλοποιείται το έργο και αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα 4 σειρμοί. Βάσει της σύμβασης, το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός του 2027. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός απευθύνει χαιρετισμό στα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
5: Κύριε Εκπρόσωπε, καλησπέρα. Να ξεκινήσω από την επίθεση που έκανε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αναφέρθηκε στα F-35 και είπε χαρακτηριστικά σπαταλώ λίγο το χρόνο, αλλά είναι, είναι σημαντικό. Το 2016 ο Biden μου είχε ζητήσει για, για πενταετία τη Σούδα και αρνήθηκα γιατί δεν είχε δώσει τα ανταλλάγματα που ζητούσα. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε το 19-20 επαόριστον τη Σούδα και τι πήρε, F-35 και F-16 στην Τουρκία. Σε διευκρινιστική του δημοσιογράφου ότι δεν ισχύει ότι η Τουρκία ότι είναι εκτός προγράμματος, ο Τσίπρας επέμεινε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τα F-35 στην Τουρκία και η αναβάθμιση των F-16 είναι σε εξέλιξη. Το 16-18 είπε χαρακτηριστικά ήταν απαγορευμένη η συζήτηση στις ΗΠΑ για F-35 στην Τουρκία, ενώ τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση και η συμπαραγωγή των F-16 είναι σε εξέλιξη. Ενώ στην παρατήρηση του συναδέλφου μας ότι ακόμα και αν μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα, τα F-35 θα τα πάρει το ταχύτερο το 2032-2033, ο κ. Τσίπρας απάντησε γιατί εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα.
4: Ναι, θα τα πάρουμε νωρίτερα είναι η απάντηση. Και είναι απορίας άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας κεφαλαιόδους σημασίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί, και αυτό βέβαια λάθος είναι και θα σας εξηγήσω το λόγο, να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από τη μία και μοναδική. Η Ελλάδα όταν ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Στον αδύρα. Και τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωράει κανονικά. Έχει ολοκληρωθεί ήδη η πρώτη φάση αναβάθμισης των F-16 και είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35. Και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται το Νοέμβριο του 2029 και από τις αρχές του 2029 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των δικών μας πιλότων σε δικό μας αεροσκάφος στην Αμερική. 24 Σεπτέμβριο του 2024 είχε υπογραφεί και σχετική προμήθεια των F-35. Άρα μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας, τα οποία μάλιστα είναι, όλα αυτά είναι επιτυχίες που θα κεφαλαιοποιηθούν και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια από αυτά τα οποία θα είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι μια παρακαταθήκη όλα αυτά, επαναλαμβάνω. Και το πιο λυπηρό, γιατί η δικιά μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε με βάση τις συμφωνίες μας, τις σχέσεις μας, την διπλωματία, την άμυνα, όλη τη στρατηγική μας στους κρίσιμους αυτούς τομείς με βάση το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Αλλά είναι πολύ λυπηρό αν βάλει κανείς δίπλα αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, αυτά τα οποία είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Και όσα είπε χθες, αλλά και όσα είπε στην σημερινή του συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή. Κύριος Τσίπρας παρουσίασε τα πράγματα για την Τουρκία καλύτερα ως προς τα εξοπλιστικά προγράμματα από όσα απάντησε ο καθήλυν αρμόδιος εν ευρία εννοία, γιατί ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, έχει και ευρύτερο ρόλο δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο κύριος Ρούμπιο μίλησε για το Κογκρέσο, το ρόλο που έχει το Κογκρέσο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί στη συζήτηση αυτή και είπε ότι απέχουμε χρονικά, μπορώ να βρω και την ακριβή φράση, από κάτι τέτοιο ως προς τα F-35 και την Τουρκία. Δεν θεωρώ λογικό ένας πολιτικός που ήταν πρώην πρωθυπουργός και θέλει να είναι ξανά πρωθυπουργός, που και εκείνος υπηρέτησε την εθνική στρατηγική, να παρουσιάζει τα πράγματα για τη γείτονα χώρα καλύτερα από τον τρόπο που τα παρουσιάζει όχι ένας Έλληνας υπουργός, αλλά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η φράση είναι, με συγχωρείτε, Υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο, τον είπε. Υπάρχει επίσης μια διάταξη στο νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και μίλησε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή απέχει, να το βρήκα, πολλά χρόνια από σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι κρατάμε αυτά, και το κυριότερο, γιατί η δική μας πολιτική δεν πρέπει να εξαρτάται από τους άλλους, από άλλες χώρες, από άλλες συμφωνίες. Όλα αυτά αποτελούν εθνικές επιτυχίες και συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο.
5: Επειδή και η δεύτερη ερώτηση είναι γεωπολιτικά και Τσίπρας, πρέπει να την κολλήσω. Τελικά από την Κάσο, το καλώδιο που περνάει είναι καλώδιο για τηλεπικοινωνία, δεν... Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το απόγευμα στο Βήμα.
4: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος της Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει, την έχουν κόψει. Έχει γίνει κάποιο τέλος πάντων μοντάζ. Σημασία έχει ότι αν ακούσει κανείς τη σημερινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα, προσδιορίζει σωστά το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Άρα, νομίζω κρατάμε τη σημερινή του συνέντευξη και τη σημερινή του διατύπωση, όπου αντιλαμβάνεται το έργο αυτό στη σωστή του διάσταση. Και επαναλαμβάνω, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια ιστορία που πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, είναι ένα τεράστιας αξίας, τεράστιας σημασίας έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης πλέον ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, γιατί έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρώπης. Λέτε. Μικρόφωνο.
6: Σχετικό με αυτό που είπατε μόλις τώρα είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, στελέχη της αντιπολίτευσης όπως ο κύριος Τσίπρας, τον χαρακτήρισε ως Πόντιο Πιλάτο όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι η στάση των ΗΠΑ και οι τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο δικαιώνουν τις ελληνικές θέσεις, και πώς σχολιάζετε την κριτική της αντιπολίτευσης γενικότερα για τη στρατηγική συνεργασία με την Ουάσιγκτον?
4: Παραπέμπω στην απάντηση που έδωσε στην συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Κάποιοι βιάστηκαν για άλλη μια φορά προκειμένου να βγάλουν μια ανακοίνωση, και αναφέρομαι στα κόμματα, όχι στους πολίτες που ασκούν κριτική, να βγάλουν συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί μια επίσκεψη, πριν δοθεί η συνέντευξη που δόθηκε. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, και επιπλέον όσων έχουν υποθεί μέχρι σήμερα και όσων ενεργειών έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την κυπριακή κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συνδρομή της γαλλικής εταιρείας, έχουμε πλέον και όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αποτελούν τις καλύτερες απαντήσεις σε όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ελάτε.
7: Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Υπάρχουν ορισμένες αιτιάσεις με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Η μία αιτίαση, την είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι ουσιαστικά η επίσκεψη μας κόστησε κάποια εξοπλιστικά δις, συγκεκριμένα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ορισμένοι σας κατηγορούν ότι παραχωρήσετε την πνίκα για μια προεκλογική ομιλία με στοιχεία μάγκα του κινήματος του Τραμπ. Σε αυτές τις δύο αιτιάσεις, ποια είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης? Ευχαριστώ.
4: Ξεκινώ από το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας. Τα 4 δις είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, δεν αφορά τα επόμενα χρόνια μόνο, είναι ένα πρόγραμμα 20 ετών. Τα είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης στη σημερινή του συνέντευξη στους συντάκτες. Και προφανώς αυτά επιμερίζονται αναλόγως και ενισχύουν υφιστάμενους εξοπλισμούς. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, συμφέρουσα για τη χώρα μας. Τώρα ως προς το δεύτερο σκέλος, εγώ θα κρατήσω τη χθεσινή ημέρα ως μια σημαντική ημέρα για τη χώρα. Τα όσα είπε σε αυτό το εμβληματικό σημείο ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση για το ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, για μια Ελλάδα η οποία υπερήφανα μεγαλώνει σεβόμενη πάντοτε το διεθνές δίκαιο, και βέβαια για την ιστορία του τόπου μας, για τους προγόνους μας. Και δεν θέλω να χαλάσουμε αυτή την εικόνα, που δεν είναι μόνο εικόνα, είναι και ουσία, είναι και οι συμβολισμοί, είναι και τα μηνύματα, βάζοντας την δίπλα με την μιζέρια ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου που δεν προσθέτει τίποτα, ποτέ, ουσιαστικό σε αυτά τα οποία θέλει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας, ανεξάρτητα τι ψηφίζει, τι πιστεύει, που είναι μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Ελάτε. Το μικρόφωνο νομίζω δεν άνοιξε.
8: Συγγνώμη. Με ακούτε τώρα. Η αναφορά όμως του κυρίου Ρούμπιο σε λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες δεν αποτελεί μερική αποδοχή από αμερικανικής πλευράς της τουρκικής απέτησης να έχει λόγο στο καλώδιο. Και η αναφορά του σε ιδιωτική πρωτοβουλία και διπλωματία δείχνει την πρόθεση για κάποιες κρυφές συνομιλίες.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι η απάντηση που έδωσε σήμερα έρει κάθε τέτοια αμφιβολία. Επιβεβαιώνονται όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, όλα όσα έχουμε απαντήσει για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Δεν αλλάζει κάτι στην πράξη και μάλιστα έχουμε και μια διατύπωση καθαρή υπέρ των δικών μας διατυπώσεων και θέσεων για ένα έργο για το οποίο ουδέποτε ετέθη ζήτημα αδείας σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων, το οποίο συζητείται από όσους κινδυνολογούν, ούτε πρόκειται να τεθεί και θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει το μεταλλείο της Ελντοράντο ως μεγάλη επενδυτική επιτυχία. Βέβαια, η Ελντοράντο έλαβε δημόσιο χρήμα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης με επιτόκια χαμηλότερα της αγοράς, που ένας μικροεπιχειρηματίας δεν θα μπορούσε να το δει αυτό το επιτόκιο ούτε στα όνειρά του. Επιπλέον, έλαβε άλλα 56 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, έναν πολυετή χρηματοπιστωτικό, πολυμερή χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δημόσιους μετόχους. Για να κάνουμε μια σύγκριση, η ετήσια τακτική χρηματοδότηση όλων των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας για το 2026 ήταν μόλις 133 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μια ιδιωτική πολυεθνική που θα έφερνε επενδύσεις εξασφάλισε περισσότερο δημόσιο χρήμα από ό,τι τα πανεπιστήμια. Παράλληλα, οι εξαγωγές εκτός ΕΕ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και η εταιρεία δικαιούται επιστροφές ΦΠΑ. Μάλιστα, το 2016, κατά τις δηλώσεις της ίδιας, το ελληνικό δημόσιο της όφιλε 51 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές ΦΠΑ. Με ποιο κριτήριο δίνεται τόσο δημόσιο χρήμα σε μια ιδιωτική πολυεθνική που υποτίθεται ότι θα έφερνε μεγάλες επενδύσεις, ειδικά εσείς που πιστεύετε στο αόρατο χέρι της αγοράς, γιατί χρειάζεται τόσο πολύ το αόρατο χέρι του κράτους για να χρηματοδοτήσει αυτή την επένδυση?
4: Επειδή βάζουμε κλασικά μέσα μήλα, πορτοκάλια, καρπούζια και τα ζυγίζουμε και τα συγκρίνουμε, να σας ενημερώσω ότι είμαστε η κυβέρνηση που έχει αυξήσει μεσοσταθμικά κατά 50% την χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων. Άρα, συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στα δημόσια πανεπιστήμια και θεωρώ ότι η σύγκριση της χρηματοδότησης με τα δημόσια πανεπιστήμια είναι ατυχής και είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους ζητήματα. Τώρα πάω στο θέμα της Ελντοράντο. Δεν φύτρωσαν οι 600.000 θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με την πολιτική μας τα τελευταία 7 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση για έναν άνθρωπο από το να μην έχει δουλειά. Ένας από τους λόγους που δόθηκε η δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να βρουν δουλειά, με μεγάλο προφανώς στοίχημα να υπάρξουν ακόμα καλύτεροι μισθοί και ακόμα καλύτερες δουλειές, είναι γιατί η κυβέρνηση αυτή, μέσα από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε, ενίσχυσε τις επενδύσεις και στήριξε κάθε προσπάθεια για δημιουργία καλύτερα αμοιβόμενων και περισσότερων θέσεων εργασίας. Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές, καλύτερες δουλειές. Έτσι έχουμε και περισσότερα έσοδα στο κράτος, ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Είναι δύσκολο να το καταλάβουν όλοι αυτό στο πολιτικό σύστημα, αλλά είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας. Και η διαδικασία είτε ενός έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, είτε ενός του σκέλους των δανείων των επιχειρήσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης, διέπεται από κανόνες που δεν τους έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι ισχύει για την εν λόγω εταιρεία, οι κανόνες δανειοδότησης, οι κανόνες χρηματοδότησης ενός έργου, όλα αυτά δεν διέπονται από διαφορετικό κριτήριο, από κάποιο διαφορετικό κανόνα, τέλος πάντων, στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και να σας πω ότι αξίζει να αναζητήσετε και τον δανεισμό και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσπαθούμε μετά τις ανακοινώσεις ΔΕΘ να αυξήσουμε όλο και παραπάνω, που ήταν βέβαια πρωτίστως μέσω του ΕΣΠΑ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά υπήρξαν και πολύ σημαντικά ποσά που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια και για τη δανειοδότηση συνολικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα δεν έγινε κάτι διαφορετικό, είναι μια εμβληματική επένδυση. Ήταν σε αδιέξοδο οι άνθρωποι της περιοχής και οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Ξεχωρίσαμε προεκλογικά, πριν τις εκλογές του 2019, προσωπικά πρωθυπουργός και τη συγκεκριμένη επένδυση, και σήμερα, όχι μόνο σήμερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και μπορούμε να μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία. Άρα, ο τρόπος που το διαβάζετε αυτό είναι ο εντελώς αντίθετος με αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα.
9: Είπατε για μήλα και πορτοκάλια, βέβαια ήταν κοινός ο προνομαστής, είναι το δημόσιο χρήμα. Να θυμίσουμε και κάτι ακόμα. Τα μεταλλεία είχαν πωληθεί στην Ελληνικός Χρυσός έναντι μόλις 11 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα ήταν τόσο σκανδαλωδώς λίγα, που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε ότι η συμφωνία περιλάμβανε ουσιαστικά παράνομη κρατική ενίσχυση. Για τη ΛΑΡΚΟ, επικαλείστε διαρκώς τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για παράνομες κρατικές ενισχύσεις εντός εισαγωγικών. Με ποιο κριτήριο αντιμετωπίζετε τόσο διαφορετικά την Ελληνικός Χρυσός από τη ΛΑΡΚΟ?
4: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πρώτον, δεύτερον, μεταφέρεται γεγονότα στο χρόνο για να δημιουργήσετε ένα αφήγημα. Η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε μία βόμβα, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε οδηγήσει ανθρώπους στο δρόμο, και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να στηρίξει την εργασία, να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς και να δώσει τη δυνατότητα και σε εκείνους αλλά και σε όποιον άλλον μπορούσε να βρει να αναζητήσουν μια καλύτερη δουλειά μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν και τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν όχι ως διαμαγείας αλλά μετά από πρωτοβουλίες ξένων ηγετών, με πρώτο όμως, όχι μόνο ξένων ηγετών, με πρώτο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα όταν μιλάμε για χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλάμε για ένα τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο που η Ελλάδα πήρε τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη μετά από ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, που ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες χρηματοδότησης στο να δημιουργηθούν τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Άρα, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο θέλουμε κι εμείς ενισταμένοι είναι να στηρίξουμε κάθε υγιή επένδυση στο πλαίσιο του νόμου για να διασωθούν ή ακόμα καλύτερα να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Και ως προς τον κοινό παρανομαστή, αυτό το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε είναι όταν αναλαμβάνει μια κυβέρνηση τι δίνει σε ένα τομέα, στην υγεία, στην παιδεία και πού έχει πάει η χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί διαφορετικά οι συγκρίσεις είναι άδικες, όχι για την κυβέρνηση, αλλά άδικες για τον τρόπο που γίνεται ο δημόσιος.
1: Κόσμος 938.
10: Ε, παιδιά,
11: που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΝ. ΣΥΝ. Το σκούτερ σήμερα.
17: Sim και η μέρα σου αλλάζει.
18: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
19: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Κύριε εκπρόσωπε, ο μέχρι πρόσφατα σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Σωτήρης Έρμπος, είπε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τα φουστάνια και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να πει στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στο έργο με ή χωρίς τη ΣΥΠΑ. Μάλιστα, τόνισε πως στην Κάσο είχαμε υποχώρηση άνευ λογικής, δημιουργώντας αρνητικό προηγούμενο στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπενθυμίζω για την τελευταία φράση ότι την ίδια κριτική έκανε και ο Άγγελος Ρήγος. Τι έχετε να πείτε?
4: Και έχουμε απαντήσει καθαρά. Δεν χρειάζεται να πούμε πάλι τα ίδια. Καμία αποχώρηση δεν υπήρξε. Αναφέρομαι σε μία από τις πολλές φορές που έχω απαντήσει για το θέμα αυτό. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τη δήλωση αυτή. Δεν έχει την οποιαδήποτε ιδιότητα και δεν νομίζω ότι αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Ελάτε. Πιο κοντά, αν μπορείτε, στο μικρόφωνο.
22: Στο ίδιο θέμα, υπάρχουν πληροφορίες πως η έκδοση της Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών βυθού στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης θεωρείται θέμα ημερών. Να αναμένουμε κάποια εξέλιξη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσαμε να πούμε?
4: Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από όσα είπε σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ό,τι παραπάνω θα ανακοινωθεί. Μένουμε σε όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ελάτε.
6: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόσφατα τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα μικρά νησιά και για την επιδότηση των αλευτικών καυσίμων. Η κυβέρνηση συμφωνεί με την ανάγκη ουσιαστική στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών του πρωτογενού τομέα απέναντι στο αυξημένο κόστος? Και πώς σχολιάζεται στην πραγματικότητα τη δημοσιονομική κοστολόγηση και τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε τις συγκεκριμένες προτάσεις η αξιωματική αντιπολίτευση?
4: Δύο τροπολογίες. Η μία τροπολογία του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας που έχουν πληθυσμό ως 3.100 κατοίκους δεν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι ένας ενωσιακός φόρος και οι περιοχές στις οποίες μπορεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ορίζονται περιοριστικά και δεσμευτικά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και για να είμαστε ακριβείς, για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι το άρθρο 104 της Οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία του 2022/542, προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε συγκεκριμένους νομούς και νησιά του Αιγαίου και απαριθμούνται στην Οδηγία, όχι όμως σε όλα τα νησιά, ούτε σε όλα τα νησιά μέχρι ένα συγκεκριμένο πληθυσμιακό όριο. Εμείς λοιπόν, με δική μας πρωτοβουλία, έχει γίνει χρήση ήδη της δυνατότητας που παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία, μειώνοντας κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στην υπηρετική Ελλάδα, στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της περιφερειακής ενότητας Εύρου, συγκεκριμένα στη Σαμοθράκη, και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Ενώ αντίστοιχη μείωση προβλέπεται επίσης υπό την προϋπόθεση της λειτουργίας δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη Λέσβο, στην ΚΟ, στη Σάμο και στη Χίο. Αυτά έχουν γίνει γιατί μπορούσαν να γίνουν και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι μια παρεπόμενη πρόταση που κάνανε, είναι ατεκμηρίωτη η πρόταση για μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ στα νησιά της ελληνικής επικράτειας με πληθυσμό έως 130.000 κατοίκους. Τα δημόσια έσοδα που κατευθύνονται σε αυτό το μηχανισμό θα πρέπει να αφαιρεθούν από αλλού. Από πού όμως δεν αναφέρεται στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα η δεύτερη τροπολογία είναι ακοστολόγητη τροπολογία, δηλαδή δεν έχει γίνει κάποια ακοστολόγηση. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο διπλασιασμός της στήριξης, στη λογική στήριξης των ανθρώπων του πρωτοκαινούς τομέα, στήριξη ενός τους αλληλείς. Να υπενθυμίσουμε στο ΠΑΣΟΚ ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 73, παράγραφος 3, καμία τροπολογία δεν εισάγεται για συζήτηση αν προέρχεται από τη Βουλή, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του δημοσίου, δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας του για να δοθεί μισθός ή σύνταξη γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο. Νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αυξημένης επιδότησης υφίσταται ήδη και έχει πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει συζήτηση για ανάληψη όσο δεν περισσότερων πρωτοβουλίων, αλλά το ξαναλέω, πάντοτε υπό τον όρο της κοστολόγησης. Ελάτε.
7: Κύριε Πρόσωπε, η ελληνική δημοκρατία είναι κράτος δικαίου και ελευθερίας. Το δικαίωμα του συνέρχεστε είναι αναφέρετο στον πολιτισμό μας. Εχθές υπήρξαν άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ ανήμερα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, 3 χρόνια μετά, για να υποστηρίξουν τη σφαγή Ισραηλινών από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Υπάρχει, πώς το σχολιάζετε, έπρεπε να επιτραπεί αυτή η εκδήλωση? Είναι θέμα της αστυνομίας, είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη? Προσωπικά έχετε κάποιο σχόλιο, είστε και νομικός? Δηλαδή μια τέτοια θλιβερή επέτειο, ορισμένοι επικροτούν τους βιαστές και τους δολοφόνους τρομοκράτες. Μήπως είναι προβληματικό για μια δημοκρατία δυτικού τύπου?
4: Ήταν φρικαλέ αυτή η πρωτοβουλία, λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα. Φρικαλέα. Δηλαδή μια τέτοια ημέρα κάποιοι να διαδηλώνουν έξω την πρεσβεία του Ισραήλ. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους κάποιοι άνθρωποι και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να τους σχολιάσω. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά προς αποφυγή παρανοήσεων, παρεξηγήσεων και της γνωστής κοπτοραπτικής όλων αυτών των αλακάρτ ευαίσθητων, ότι όχι μόνο για εμάς, για την κυβέρνηση, αλλά για όλους εμάς με την ανθρώπινη μας υπόσταση, κάθε νεκρός, κάθε όμηρος, κάθε άμαχος έχει την ίδια αξία. Για κάποιους άλλους δεν έχει. Για αυτούς που επιλέγουν αυτήν την ημέρα της θηριωδίας, την 7η Οκτωβρίου, να κάνουν κάτι τόσο προκλητικό. Δεν θα τους δείτε ποτέ να διαδηλώνουν για την Ουκρανία, δεν θα τους έχετε ακούσει ποτέ να μιλάνε για την παράνομη εισβολή και κατοχή 52 ετών στην Κύπρο. Προφανώς απαιτείται σεβασμό σε κάθε νεκρό, σε κάθε άμαχο, είτε είναι στην Παλαιστίνη, αλλά όχι μόνο εκεί, παντού. Οι άνθρωποι αυτοί όμως έχουν ως κίνητρο μόνο το μίσος, τις ιδεολειψίες τους και κάνουν ό,τι πιο θλιβερό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ως προς το νομικό σκέλος, ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να δίνουν ή όχι άδεια για μια διαδήλωση με βάση αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτό έχει να κάνει με το τι έχει στο μυαλό του κάποιος. Έτσι. Προφανώς ο νόμος είναι σαφής, δεν περιορίζεται το συνέρχεστε σε καμία περίπτωση. Έχουν μπει κάποιοι περιορισμοί τα τελευταία χρόνια ως προς το ποια είναι η έκταση μιας διαδήλωσης, σταθμίζοντας πάντοτε και την διέλευση, όπως τέλος πάντων τα λέει ο νόμος τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορεί να κάνει αξιολόγηση η ελληνική αστυνομία, που έχει τη σχετική αρμοδιότητα, ως προς τα κίνητρα, όσο και αν προκαλεί φρίκη το γεγονός ότι επιλέγεις να κάνεις κάτι τέτοιο, που έχεις δικαίωμα να το κάνεις σε οποιαδήποτε άλλη μέρα, την ημέρα της θηριωδίας αυτής. Ελάτε.
0: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Δεν έχει ζητηθεί επισήμως, αλλά συζητείται ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν την συνδρομή της Ελλάδας στην διευκόλυνση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω αν αυτό συζητήθηκε και με την, κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και αν αυτό μπορεί να συζητηθεί. Αλλά ως εκ τούτου το ερώτημα που τίθεται είναι: επί της αρχής, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
4: Εγώ δεν έχω κάτι να πω περισσότερο από όσα ανακοινώθηκαν από όσους συμμετείχαν και στο πλαίσιο του συμμετεχόντων στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου και από το Υπουργείο Εξωτερικών και όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Η θέση της χώρας μας είναι διατυπωμένη και ισχύει στο ακέραιο.
9: 1.500 βιοτεχνικοί φούρνοι έκλεισαν μέσα σε 3 χρόνια. Οι 1.200 για οικονομικούς λόγους. Έχουν κλείσει περισσότεροι φούρνοι από ό,τι στην

0: Την περασμένη άνοιξη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δήλωσε ότι βιώνουμε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν είναι μέλος της κυβέρνησης αυτής, ούτε έχει κάποιο συμφέρον να το πει, και αυτή είναι μια πραγματικότητα πάνω στην οποία πρέπει να γίνεται και να διεξάγεται δημόσια συζήτηση. Αν αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα, τότε απλώς λαϊκίζουμε και δεν λύνουμε το πρόβλημα κανενός συμπολίτη μας. Και αναφέρουμε στις πολιτικές δυνάμεις και κάποιους δημοσιολογούντες και όχι στην κοινωνία, για να μην έχουμε άλλα φαινόμενα κοπτοραπτικής. Προφανώς χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη, και ειδικά σε έναν κλάδο του επιχειρήν όπου έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του ωραρίου, των αναγκών, της προσωπικής δουλειάς των ανθρώπων αυτών, τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα. Η Ελλάδα έχει κάνει, η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση και της ενεργειακής κρίσης. Όχι μόνο τώρα, τους τελευταίους μήνες, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχάς, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που φορολόγησε τα υπερέσοδα και των εταιριών ενέργειας, επιστρέφοντας τα λεφτά αυτά και στους καταναλωτές, τους οικιακούς καταναλωτές, με κάλυψη μέχρι και 100% στα κοινωνικά τιμολόγια, και στους επαγγελματίες. Και με μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, είμαστε σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο προς την τιμή λιανικής του ρεύματος, ακόμα και αν συμπεριλάβει κανείς την αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα. Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε και στους ανθρώπους αυτούς είναι ότι όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, θα τα δώσουμε, χωρίς όμως να υποσχόμαστε μαγικές συνταγές και χωρίς ποτέ να εκτροχιάζουμε τα δημόσια οικονομικά. Προημερών, ο Πρωθυπουργός έκανε μια νέα παρέμβαση για την κατανάλωση του 2026 για τις βιομηχανίες, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περίμετρο. Έγινε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για στήριξη στο ρεύμα με μείωση της τάξης του 30% στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέσω της ρήτρας διαφυγής, ούτως ώστε αυτό να είναι και δημοσιονομικός συνεπές και να μην διακινδυνεύσει τα δημόσια οικονομικά. Γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε πράγματα που δεν μπορούν να υποστηριχτούν από τα δημόσια οικονομικά.
1: Μα αφού είναι μεγάλη ενεργειακή κρίση, θα έπρεπε να τους πιάνει όλους. Δηλαδή, με βάση αυτόν τον ουδέτερο θεωρητικά όρο, αυτό προκύπτει. Εδώ οι βιοπαλαιστές καταστρέφονται, ενώ οι 4-5 μεγαλοεπιχειρηματίες του χρηματιστηρίου ενέργειας θησαυρίζουν. Για τους πρώτους η κρίση είναι καταστροφή, για τους δεύτερους βλέπουμε ότι είναι ευκαιρία. Με στοιχεία τα αναφέραμε αυτά. Σας ρωτάμε συγκεκριμένα λοιπόν. 1.200 φούρνοι έκλεισαν για οικονομικούς λόγους. Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε 40% σύμφωνα με τους ίδιους που το ζουν. Θα πάρετε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για αυτούς ή απλά θα τους λέτε προφορικά ότι είναι εντάξει οι τιμές?
0: Έχουμε πάρει και συνεχίζουμε και παίρνουμε μια σειρά από μέτρα. Και πολλές πρωτοβουλίες όπως αυτές που ανέλαβε ο μεγάλος πάραχος και στη συνέχεια και άλλες ενεργειακές εταιρείες έρχονται συμπληρωματικά των κρατικών πρωτοβουλίων. Μια πρωτοβουλία είναι το σταθερό τιμολόγιο για οικιακούς χρήστες. Μια σειρά από πρωτοβουλίες έχουν αναλυφθεί για τη στήριξη της ενέργειας. Και σας ξαναλέω, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει σε τιμές λιανικής χαμηλότερες τιμές ενέργειας από το ευρωπαϊκό μέσος όρος, όχι μόνο γενικά, αλλά με όρους αγοραστικής δύναμης, δείχνει ότι στη χώρα μας αυτή την πρωτοφανή κρίση ως κυβέρνηση την έχουμε χειριστεί καλύτερα, συγκριτικά το ξαναλέω, από τις υπόλοιπες χώρες. Άρα, αν αυτά που λέτε ίσχυαν μόνο για την Ελλάδα, μια δηλαδή κυβέρνηση που απέτυχε στον τομέα αυτό, τότε τι θα λέγατε για την υπόλοιπη Ευρώπη? Ζούμε μια νέα πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είμαστε, επειδή το επαναλαμβάνετε, η μόνη κυβέρνηση που μπορώ να θυμηθώ, σε αντίθεση με κάποιες άλλες υποτιθέμενα φιλολαϊκές κυβερνήσεις, που προβήκαμε σε μια σειρά από μέτρα φορολόγησης υπερκερδών και αυτών των εταιριών. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς, η ελληνική πλευρά χρησιμοποιεί ως bargain chip, ως διαπραγματευτικό χαρτί, ότι παρέχει ασφάλεια σε συμμάχους και εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, τι συμβαίνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία, που έκρεμε, θα μεταβεί, υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας, ή τώρα λόγω της αύξησης των εχθροπραξιών στον κόλπο θα πάει πιο πίσω? Ευχαριστώ.
0: Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι να σας ανακοινώσω πιο συγκεκριμένα. Ελάτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Γεωργιάδης πρόσφατα επιτέθηκε στον κύριο Δένδια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος άφησε αιχμές για τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Παπασταύρου. Είναι εικόνα αυτή στην κυβέρνηση, υπουργός να του φέρει?

0: ψηφιακά υπουργό.
1: Εντάξει τώρα, μην υπερβάλλουμε. Καταρχάς δεν άφησε χμες ο κύριος Θεοδωρικάκος, μίλησε για το δικό του χαρτοφυλάκιο. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια επίθεση ή κάποια αιχμή σε συναδέλφους του υπουργού. Να είμαστε δίκαιοι. Ως προς τον κύριο Γεωργιάδη, σε χθεσινή του συνέντευξη, είπε ότι δεν αναφερόταν σε κάποιον συναδελφό του, και για τον κύριο Δένδια απάντησα σε ραδιοφωνική μου συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν απολύτως δικαιολογημένη η αποσία του σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρξουν τίτλοι, αλλά πιστέψτε με, όλη αυτή η συζήτηση, ειδικά όταν δεν έχει βάση, ουδόλως ενδιαφέρει τους πολίτες. Περισσότερο νομίζω σημασία έχουν οι περισσότερες δυνατές λύσεις που προσπαθούμε και εμείς να βρούμε σε τόσο σύνθετα ζητήματα, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Λάτε.
2: Επειδή είπατε για τίτλους και εντυπώσεις, ισχύει ότι ο Βαγγέλης Μημαράκης έχει αύριο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Δεν γνωρίζω κάτι, και το σημαίνω κάτι που μπορεί να ανακοινωθεί. Εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Δεν θέλω να πω κάτι για το οποίο δεν γνωρίζω, τουλάχιστον με σιγουριά. Ελάτε.
3: Επειδή έπιασε στα έρτζ Γιαννά την Ευρωβουλή ο κύριος συνάδελφος, να το επεκτείνω λίγο. Ποια είναι η γνώμη σας για τις απαράδεκτες δηλώσεις Ελεονόρας Μελέτη ότι οι εργοδότες είναι εκβιαζόμενοι? Κάτι που για όσους δουλεύουμε παραπάνω από μια δουλειά, για όσους είναι στην αγορά εργασίας, ήταν επικός αστείο αυτό που είπε η κυρία Μελέτη. Τι λέει η κυβέρνηση, συμφωνεί μαζί της?
1: Με συγχωρείτε, για να είμαι και συγκεκριμένος, να δω τη συνολική της τοποθέτηση, γιατί εδώ μιλάμε για ακόμα μια λαθροχειρία. Παρουσιάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα από αυτά τα οποία απάντησε η κυρία Μελέτη, η οποία ήταν μάλιστα και η σκιώδης εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε ένα πολύ σημαντικό, σε μια πολύ σημαντική συζήτηση. Μιλάμε για την έκθεση «Ψυχοκοινωνική κίνδυνη, άγχος και ψυχική υγεία στην εργασία». Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Οκτωβρίου με 413 ψήφους υπέρ. Δεν αποτελεί νόμο, καλεί όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Όπως σας είπα, η κυρία Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, ήταν η σκιώδης εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και συνέβαλε στην ανάδειξη του εργασιακού εκφοβισμού και της προστασίας της ψυχικής υγείας των εργαζόμενων. Η έκθεση αυτή δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση της παρενόχλησης, της βίας, του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας. Τώρα πάμε στην παρέμβαση της κυρίας Μελέτη. Η κυρία Μελέτη αναφέρθηκε κυρίως στους εργαζόμενους και σε όσα επιδιώκονται για την προστασία τους. Άρα έδωσε έμφαση στην ανάγκη στήριξης και προστασίας των εργαζόμενων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνησή μας έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν οδηγήσει στη μεγαλύτερη δήλωση υπεροριών, στην αύξηση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας, σε μια κατεύθυνση τέλος πάντων προστασίας και στήριξης της εργασίας, ενώ έκανε και μία αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Προτεραιότητα της κυβέρνησης και με την πολιτική της είναι η στήριξη των εργαζόμενων. Και προφανώς εκεί πρέπει να δίνουμε τη μεγαλύτερη έμφαση, γιατί εκεί έχουμε τα περισσότερα, συντηρητικά περισσότερα περιστατικά, όπου πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και όπου υπάρχουν παραβάσεις και πρόστιμα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά το να θέτει κάποιος στο πλαίσιο μιας ομιλίας και μια διάσταση που δεν σημαίνει ότι ισχύει παντού. Προφανώς είναι διαφορετικά τα μεγέθη των προβλημάτων και των φαινομένων. Όταν όλη η δουλειά που έχει κάνει, όλη η ομιλία που έχει κάνει, όλη η έμφαση που έχει δώσει είναι στην προστασία των εργαζομένων, το να βάζει και αυτή τη διάσταση για κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν κάποια τέτοια φαινόμενα, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να παρουσιάζεται με τον εντελώς αντίθετο τρόπο. Το είδα και συναδέλφους της από τα άλλα κόμματα που μόνο σαν αυτά τα δευτερόλεπτα αγνόησαν όλη την υπόλοιπη προσπάθεια, όλη την υπόλοιπη ομιλία και διαστρέβλωσαν την πραγματικότητα. Δυστυχώς, πολλοί βλέπουν, λόγω του περιορισμένου χρόνου, του τρόπου που λειτουργούν οι αλγόριθμοι, μόνο αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα και πετροβολούν εντός εισαγωγικών στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας έναν πολιτικό ή κάποιον που διατυπώνει μια θέση. Εγώ σας καλώ να δείτε όλη την τοποθέτηση της κυρίας Μελέτη και το κυριότερο, το ξαναλέω, τη ίδια η πολιτική της κυβέρνησης δίνει απόλυτη έμφαση, όπως είναι λογικό και αυτονόητο, δεν είναι κάτι που το λέω για να μας πούνε μπράβο, στη στήριξη των εργαζόμενων και στην αντιμετώπιση φαινομένων καταπίεσης των εργαζόμενων. Ελάτε.
4: Συγγνώμη, επειδή είδαμε ολόκληρη την ομιλία της κυρίας Μελέτη, είδαμε τους εργοδότες, τους κακόμοιρους που κινδυνεύουν από εκβιαστές εργαζόμενους, και όταν μίλησε για τους εργαζόμενους, είπε πώς κινδυνεύουν από τοξικούς συναδέλφους άντε και κανένα προϊστάμενο, τους εργοδότες ξέχασαν να τους πει. Εσείς, να επαναφέρουμε την ερώτηση. Συμφωνείτε με την τοποθέτηση της κυρίας Μελέτη? Υπάρχουν εκβιαστές εργαζόμενοι οι οποίοι κάνουν τους εργοδότες να υποφέρουν?
1: Εγώ δεν είμαι επιθεώρηση εργασίας. Σίγουρα, όπως είπα στην απάντηση που έδωσα, η οποία ήταν μακροσκελής, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε και κοιτάμε ως κράτος και εν προκειμένου η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας είναι φαινόμενα κακοποιητικών, καταχρηστικών συμπεριφορών κατά εργαζόμενων. Αυτό είναι το βασικό το οποίο πρέπει να βλέπει και να συνεχίσει να βλέπει μια κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, μια ανεξάρτητη αρχή, και αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Δεν μπορώ όμως να γνωρίζω εάν υπάρχουν και φαινόμενα σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις αντίθετα. Αλλά το να είμαστε από πριν βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν, ενώ μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχες διηγήσεις εργοδοτών, μόνο λαϊκισμός είναι. Και αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα και όχι στον κόσμο, το λέω ξανά. Το ξαναλέω λοιπόν, βασική μέρημνα και της κυβέρνησης και της συγκεκριμένης έκθεσης την οποία υποστήριξε η κυρία Μελέτη ήταν η προστασία των εργαζόμενων. Και στην ομιλία της η μεγαλύτερη αναφορά είναι για τους εργαζόμενους, αλλά και η ίδια η έκθεση, της οποίας ήταν σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Μελέτη, αναφέρεται στην στήριξη, στην προστασία και συγκεκριμένα στην προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζόμενων. Αυτό είναι σαφές, μπορείτε να τη δείτε την έκθεση αυτή, υπερψηφίστηκε, άρα δεν χρειάζεται να δημιουργούμε στρεβλές εντυπώσεις.
4: Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε ως εκπρόσωπος κυβέρνησης αν υπάρχουν εκβιαστές εργαζόμενοι, αλλά μπορεί η κυρία Μελέτη από τις Βρυξέλλες να γνωρίζει ότι υπάρχουν εκβιαστές εργαζόμενοι? Να επαναφέρουμε το ερώτημα. Η κυβέρνηση υιοθετεί αυτή την τοποθέτηση ή διαφωνεί με την τοποθέτηση της κυρίας Μελέτη?
1: Προφανώς η κυρία Μελέτη έκανε και αυτήν την μικρή αναφορά. Ενώ όλη της η ομιλία και η έκθεση στην οποία, την οποία υποστήριξε αφορούσε τη στήριξη των εργαζόμενων και την προστασία των εργαζόμενων, γιατί θα έχει λάβει ως μία εκπρόσωπος των πολιτών και κάποιες καταγγελίες για αντίθετα φαινόμενα. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία προφανώς όλο αυτό να το βάλουμε σε σωστή του διάσταση. Και το έβαλε, αν δει κανείς χρονικά, το πόσο χρόνο αφιέρωσε η κυρία Μελέτη στη στήριξη και την προστασία των εργαζόμενων. Αλλά δεν αποκλείεται μία ευρωβουλευτής να έχει λάβει γνώση περιστατικών αντίθετων. Δεν χρειάζεται να είμαστε δογματικοί και το ξαναλέω, κανένας δεν αντιλέγει ότι βασική μας προτεραιότητα είναι η στήριξη των εργαζόμενων, αλλά και ο σεβασμός και στους εργοδότες. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς από κάποιους εργοδότες, πρέπει να αγνοούμε ότι όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν τις θέσεις αυτές, πληρώνουν τις θέσεις αυτές και αυτοί είναι οι εργοδότες. Εμείς δεν είμαστε λοιπόν απριόρι απέναντι σε κανέναν. Θέλουμε με την πολιτική μας να στηρίζουμε για τους εργοδότες, να δημιουργούν όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πάντοτε, το τονίζω, να σέβονται την νομοθεσία και να μην οδηγούνται σε καταχρηστικές συμπεριφορές. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν στην Αθήνα για τις συζητήσεις με τα κυβερνητικά στελέχη, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλούσε σε εκδήλωση με Κινέζους επιχειρηματίες και φοιτητές. Μάλιστα, έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρχει στροφή προς την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική σε μια εποχή όπου οι γεωπολιτικές βεβαιότητες ελευθεροποιούνται. Τι έχετε να πείτε για την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και ποιες είναι οι σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τον κινέζικο παράγοντα?
1: Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Απολύτως σεβαστή κάθε τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ειδικά τα χρόνια αυτά της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ισχυροποιεί τη χώρα ουσιαστικά και την καθιστά ως έναν πρωταγωνιστή, ένα πυλώνα σταθερότητας, όπως είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο, στην ευρύτερη περιοχή. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό, πέραν από τις συμφωνίες, την ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, όλα όσα τέλος πάντων έχουν γίνει, είναι και οι γέφυρες τις οποίες χτίζουμε με χώρες και της Μέσης Ανατολής και η εμβάθυνση σε στρατηγικές μας σχέσεις. Είναι δεδομένο ότι ένας από τους στρατηγικούς μας συμμάχους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επενδύουμε συνειδητά στη στρατηγική αυτή συνεργασία, από εκεί και πέρα όμως η Ελλάδα συνεχίζει και χτίζει γέφυρες με πολλά άλλα κράτη και χτίζει και συμμαχίες οι οποίες ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο, για να μην πω και σε ανύπαρκτο σημείο, τα προηγούμενα χρόνια. Των σχέσεών μας με την Κίνα προωθούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και σε όλα αυτά, τέλος πάντων, οι απαντήσεις είναι όλες οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναλυθεί. Αλλά Το ξαναλέω, οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας και επενδύουμε σε αυτή τη στρατηγική συμμαχία και συνεργασία.
2: Συγγνώμη, κάτι άλλο. Η κυβέρνηση έχει αλλάξει το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που ισχύει σε όλη τη μεταπολίτευση?
1: Η κυβέρνηση πατάει πάνω στα θεμέλια τα οποία τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, υπηρετεί τις διαχρονικές εθνικές γραμμές και προωθεί μια πολιτική η οποία ισχυροποιεί τη χώρα. Πάντοτε σεβόμενη το διεθνές δίκαιο. Άρα κριτήριο για κάθε μας πρωτοβουλία αποτελεί προάσπιση του εθνικού συμφέροντος και η ουσιαστική ενδυνάμωση της Ελλάδας.
4: Είδαμε πολύ επικίνδυνα περιστατικά σε σχολεία. Στην Πάτρα έπεσε τμήμα οροφής την ώρα του μαθήματος. Στον Κορυδαλό τμήμα ψευδοροφής έπεσε σε μαθητή. Και στη Λαμία μεγάλο κομμάτι σοβά χτύπησε μαθητές. 4 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι καλά αυτή τη φορά. Υπάρχει σοβαρό θέμα ελέγχων και συντήρησης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο οργανισμό, σε 5.770 σχολικά κτίρια, ο πρώτος έλεγχος έδειξε ότι υπάρχει αυξημένη δομική τροτότητα ή παλαιότητα και χρειάζεται και δεύτερος, αναλυτικότερος έλεγχος. 149 κτίρια χρειάζονται άμεση παρέμβαση. Ακόμα δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων και παρεμβάσεων. Την ίδια στιγμή, οι Δήμοι πήραν και φέτος 30 εκατομμύρια ευρώ για επισκευές και συντήρηση. Ούτε ευρώ παραπάνω από πέρυσι. Το 2009 έπαιρναν 49 εκατομμύρια, παρότι από τότε το κόστος των υλικών και εργασιών έχει εκτοξευτεί. Πρώτον, πόσα σχολικά κτίρια στα οποία γίνεται σήμερα μάθημα λειτουργούν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος που απαιτείται. Πόσα από τα 5.770 έχουν περάσει πλέον τον αναγκαίο έλεγχο και σε πόσα από τα 149 έχει γίνει η αναγκαία επιδιόρθωση? Τέλος, θα αυξήσετε τη χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολείων?
1: Όλα αυτά πρέπει να μας τα απαντήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως καταλαβαίνετε, και να δούμε βέβαια συγκριτικά για τα χρήματα τα οποία αναφέρατε, που δεν έχω λόγο να τα αφισβητήσω, πόσα ήταν το 2019, γιατί η σύγκριση 2009-2026 δεν θεωρώ ότι είναι σωστή. Η κυβέρνηση ανέλαβε το 2019. Σημασία έχει, τέλος πάντων, στο τέλος ημέρας βέβαια, τι συμβαίνει στα σχολεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε τέτοιο φαινόμενο, κάθε τέτοια είδηση πρέπει να προβληματίζει συνολικά το κράτος και την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες. Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Θα σας παραθέσω όλα τα στοιχεία αναλυτικά.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Ρόδο, καθώς η επαναλειτουργία του αναμένεται να επαναφέρει ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την προσδοκία του για την επιστροφή του θεάτρου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται τακτικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη Βουλή στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νησιωτών, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών άβλων. Για τους αλλοίς ανέφερε ότι έχει ήδη διπλασιαστεί η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου και ότι εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την ενίσχυσή τους μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησής της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του παρουσίασε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών αλλιέων. Η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ρόδου και η καλύτερη οργάνωση των λιμενικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 7 που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δημοτικών εκτάσεων εντός της ζώνης Λιμένα Ρόδου, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, διευκολύνοντας τον ενιαίο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των υποδομών. Ο κ. Παπά, μιλώντας στον κόσμο, στάθηκε στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των οργανισμών λιμένων, επισημένοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία των νησιών. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Υφυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή αναφορές για την εθνική ταυτότητα και τον πατριωτισμό. Η εθνική συνείδηση δεν εκδίδεται από καμία υπηρεσία, ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτικές εκφράσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Παπαστόνησε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των λιμανιών για την καθημερινότητα των νησιωτών και την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Στο διπλασιασμό της επιδότησης, το αλλιευτικό πετρέλαιο προχωράει η κυβέρνηση με την ενίσχυση να φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και τα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, έχουν προταθεί μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης και τη χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών. Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, με στόχο τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος. Όπως σημείωσε, μέχρι την ολοποίηση της δέσμευσης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής με τη δημιουργία νέων τμήματων και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων βάσει των πραγματικών αναγκών. Το επίσημο πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου, που αφορά την περίοδο 2019-2024, παρέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης, Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους, Μιχάλης Κόλλιας. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Κόλλιας έκανε λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει προσωπικός καταλογισμός σε βάρος του ίδιου, των συνεργατών του ή υπαλλήλων του Δήμου. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, διατύπωσαν δημόσιες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι θεσμικοί έλεγχοι, ζητώντας λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης για τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δημαρχιακό Θόκο στο νησί της Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη δημοτική διοίκηση. Την ανάγκη για ουσιαστική και σταθερή στήριξη της επαγγελματικής αλίας στην Κάλυμνο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, αναδεικνύει ο Δήμος Καλυμνίων μέσα από ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων απέναντι στην παράνομη και αθέμητη αλλιευτική δραστηριότητα, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της παρουσίας ξενικών ειδών στις θάλασσες, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ζημιά στην αγροτική παραγωγή της Καρπάθου από την πρόσφατη κακοκαιρία καταγράφονται από το Δήμο, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην αναγγελία του στον ΕΛΓΑ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες, ενώ η αναγγελία υποβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί που επηρεάστηκαν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στον ΕΛΓΑ μέσα σε 15 ημέρες από την αναγγελία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
7: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
8: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
7: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
7: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
10: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
9: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
10: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
9: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
11: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
12: Είναι μόνο δύο λεπτά το κίτρινο γαλάζιο και με ρεξεδί.
13: Είναι μόνο.
12: Και με ρεξεδί, οι τσούλες. Οι τσούλες
13: παιδιά,
12: είναι.
13: Όλοι στους διαδρόμους συζητάνε αυτό το θέμα, έτσι.
12: Καρβέλα σβήσει, διότι είναι στα χαρακώματα τη τέχνη.
13: Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι και μαζονάκι που μου κάει και η καρδιά μας.
12: Ναι.
13: Έτσι.
12: Εντάξει,
13: και πιστεύω ότι. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
12: Εμείς τα βυσόπεδα έχουμε λίγο στεναχωρηθεί, αλήθεια είναι. Ναι.
13: Εντάξει. Θα το φάω το φαΐ μου όμως, και το βράδυ και το μεσημέρι.
12: Τι είναι αυτό.
13: Μια χαρά.
12: Έρχεται η Σουζάνα, έλα Σουζάνα μέσα, έχει ενημέρωση. Έλα μέσα να μας πεις. Έχουμε εδώ πέρα και την παραγωγή που φλέγεται και παρακολουθεί όλο το κουτσομπόλι.
13: Και μας δίνει screenshot από τα κινητά από τον τζαμάκι.
12: Ναι.
13: Πού
12: τόση δηλαδή, ώρα κάνει να έρθει.
13: Από πού έρχεται?
12: Από, από το Πεκίνο με
13: Χελώνα. Ναι. Είναι πάρα πολύ άσχετο τώρα. Αν να ήρθε.
12: Ναι.
13: Πού ήσουν? Έλα, καλέ, κάτσε εδώ.
12: Τόση ώρα.
13: Δεν πες στο μικρόφωνο, έλα.
12: Λοιπόν.
13: Όχι, δεν θέλει.
12: Όχι, στο χωρί. Πορεία διαμαρτυρίας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όχι στο χωρισμό Βίζη Καρβέλα. Συγκέντρωση στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
13: Αχ, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Έχω πάρα πολλά. Την Τετάρτη έχω να πάω στην Εκάλη.
12: Την Παρασκευή λέμε.
13: Για τους επιχειρηματίες, για τους εργοδότες.
12: Πορεία διαμαρτυρίας τι.
14: Κοίτα τη μουσική έχουν βάλει. Ο δρόμος είχε την δική ιστορία.
13: Ο δρόμος είχε την δική ιστορία.
12: Μάλιστα. Λέμε το να το βάλω στο σιάδε. Σουζάνα. Λοιπόν, παιδιά, στη διαμαρτυρία αύριο Παρασκευή θα κατέβουμε στους δρόμους. Ναι, θέλουμε αυτό το ζευγάρι ενωμένο.
13: Να σου πω κάτι, υπάρχει και άλλη διαμαρτυρία.
12: Τι?
13: Την Τετάρτη στην Εκάλη όλοι,
12: ναι,
13: έχουν φτιάξει γκρουπ, έτσι. Ύστερα από αυτά που είπε ένα μελέτη για τους για τους εργοδότες οι οποίοι τρώνε μπούλινγκ από τους εργαζόμενους.
12: Και έχουν φτιάξει και τέτοιο.
13: Βέβαια. Και έχουν φτιάξει γκρουπ, τρολάρουν, όπου είναι διαμαρτυρία στην Εκάλη, έτσι, υπέρ των εργοδοτών, και γράφουν όλοι μέσα θα πάμε. Και ενδιαφέρομαι. Έχουν μαζέψει τουλάχιστον 15.000 άτομα.
12: Ο Μάικλ Ντάγκλας τι έχει πάθει και βγάζει τη ζωή του και κρεμάει τις κυρίες στα μανταλάκια.
13: Ποιος ο?
12: Ο Μάικλ Ντάγκλας. Ντροπή δηλαδή πια. Κάνει ρεζίλ και τη γυναίκα του.
13: Τι θες μωρέ, ήθελε να γράψει ένα βιβλίο και αυτός να μείνει στην ιστορία.
12: Ας γράψει και να το εκδώσουμε τα θάνατο.
13: Τι είπε τη γυναίκα του, τι άσχημο είπε.
12: Είπε διάφορα που έχει κάνει με διάφορες, έχει παρενοχλήσει.
13: Όχι, πριν. Ενώ δεν ήταν παντρεμένος με την Κάθριν Ζέτα Τζόνς, παιδί μου.
12: Είπε ότι ήταν
13: από την εποχή της του ενστίκ, του βασικού ενστίκ του.
12: Είπε ότι ήταν εξαρτημένος από κόκκες και τέτοια.
13: Εντάξει, μπράβο, αυτό ήταν μια γενναιότητα, μπορεί να το πεις.
12: Ναι.
13: Λες, ας πούμε, εγώ τα είχε πάθει ο Κοντζάμ Ντάγκλας, καταλαβες.
12: Ήταν Ντάγκλα.
13: Λοιπόν, Σοφία, γεια σας κορίτσι. Εγώ ποντάρω ότι όλο αυτό, αν και στενάχωρο και για αυτούς αλλά και για μας, δεν θα κρατήσει εσάι. Θα τα ξαναβούν, γιατί είναι πιο πολλά αυτά που τους ενώνουν και δεν εννοώ το χρήμα. Ένα ζευγάρι με τέτοιο παρελθόν είναι θέμα χρόνου να τα βρουν κάποια στιγμή, λέει η Σοφία.
12: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
13: Σοφία μου, από το στόμα σου και στις κούστερας ταυτή. Θα το πω και εγώ αυτό.
12: .gr.
13: Είναι πάρα πολύ της μόδας, λέει. Θέλω φέτος να είμαι πάρα πολύ fashion και βλέπω τι είναι στην μόδα. Ό,τι είναι δεν μου πάει τίποτα.
12: Άμα δεν είσαι στη Vogue, δεν είσαι στη μόδα.
13: Ναι, ναι, θέλω να είμαι επιτέλους Ελληνίδα. Λοιπόν, είναι λέει της μόδας, αλλά είναι χρόνια αυτά βέβαια, αλλά φέτος παρά είναι τα bomber jacket. Τα ξέρεις αυτά τα jacket,
12: ναι,
13: τα οποία.
12: Που σε κάνουν σε
13: παιδιά, το έβαλα αυτό το πράγμα και είμαι.
12: Τι είσαι,
13: σαν άνοσα.
12: Εσύ γιατί θες τη μόδα να την ακολουθήσεις?
13: Δεν,
12: αυτό
13: δεν
12: θέλει,
13: δεν
12: ένα σωματότυπο.
13: Δεν θέλω να την ακολουθώ. Τι δοκιμάζω, να δω αν μπορώ να την ακολουθήσω.
12: Ναι, αλλά βλέπω μια
13: και ό,τι δοκιμάζω, παιδιά, είναι για άλλον. Δεν είναι για μένα. Δοκίμασα λοιπόν ένα bomber jacket, ωραίο ζεστό, ήμουνα.
12: Τι?
13: Πιο κοντή από ό,τι φαίνομαι με το μεταξύ.
12: Αποκλείεται.
13: Ήμουνα ένα jacket με πόδια από κάτω.
12: Ήτανε κακός ο καθρέφτης.
13: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν ο καθρέφτης. Το jacket ήταν μια χαρά και δεν ήταν από τα πολύ φουσκωμένα. Και ήμουνα ένα jacket με δύο ποδαράκια από κάτω.
12: Ναι.
13: Πάει και αυτό, λέω. Έφυγες κι εσύ. Άλλος για τη βάρκα.
12: Γι' αυτό σου λέω, μωρέ, μην ψάχνεις πράγματα. Έχουν οι ντουλάπες μας απ' όλα.
13: Ναι.
12: Ναι.
13: Κάτι μποτάκια μου λείπουν εμένα, ναι, και
12: άντε πάλι. 600 μποτάκια και άλλα μποτάκια.
13: Τα πούλησα, είσαι... αυτά, τα πούλησα αυτά.
12: Μα γιατί... πούλησες τα μποτάκια που φορούσες.
13: Θα σου εξηγήσω. Είχα πάρα πολλά μποτάκια τα οποία ήταν το τακούνι 7 πόντους. Που 7 πόντους είναι οκ, okay, δεν είναι και 12 πόντο. Εγώ με τους 7 πόντους αρχίζει και χτυπάνε. Αστράγαλοι, μετατάρσια, πράγματα και έχω πεχαμηλώσει, είμαι στους 3 με 4. Δηλαδή 4 πόντοι, εγώ θεωρώ ότι είμαι σε ψιλοτάκουνο.
12: Έλα, τώρα θα είσαι παντοφλάκι πατημένο.
13: Οπότε τα πούλησα και ψάχνω τώρα ό,τι μποτάκι είχα. Ψάχνω να αντικαταστήσω με τα κούνητες 3-4 πόντων η κακομοίρα. Και δεν έχω παπούτσι να βάλω στους
12: δόντους. Έχεις και εσύ τα θέματά
13: έχω
12: σου.
13: Τα θέματά έξι, μου.
12: Έχεις δίκιο.
13: Και είναι και αυτές οι σαύρες, δεν την ψωνίζουν. Πουλάω κάτι γαλότσες. Πάρσεις βρε κουκλίτσα
12: μου. Το πελατολόγιο το λέει σαύρες. Πελατολόγιο.
13: Έμα δεν μπορώ.
12: Σαύρες λέει ο Καρβέλα στις δύο κυρίες.
13: Μα έχω τόσο ωραία. Έχω, πουλάω κάτι ωραίες γαλότσες. Άντε ρε παιδιά. Κάτι ωραίες γαλότσες.
12: Συγγνώμη, με τις γαλότσες θες να πάρεις μποτάκια.
13: 22 ευρώ τις πουλάω.
12: Τόσο... 22 η γαλότσα. Τι γαλότσα είναι.
13: Juicy Couture.
12: Αφόρετη.
13: Αφόρετη. Όταν λέμε αφόρετη.
12: Γιατί την πήρες και δεν
13: την είχα πάρει, ήμουν 9 και γέρασα και εσύ τώρα, πριν 30 χρόνια. Είναι δηλαδή και βίντεο τέτοια... κομμάτι. Είναι statement.
12: Είχαμε τέτοιες βροχές τότε.
13: Όχι, αλλά ήταν κάποια εποχή που ήταν τσιμόβας. Και είναι πολύ ωραίες.
12: Και δεν τη φόρεσε και... ποτέ.
13: Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Ποτέ.
12: Γιατί... Ούτε μια.
13: Δηλαδή, είσαι από τις δοκίμασα και λέω αχ, πάρα πολύ ωραίες. Και δεν χρειάζεται. Θα βγει ένα μέσα σαν την τρελή θα ήμουν. Δεν πήγα και Λονδίνο να τις βάλω να πεις να πάω εκεί στον Big Ben με τη γαλότσα να κάνω ένα θέαμα.
12: Πρέπει να κάνεις απόσβεση όμως.
13: Ναι.
12: Πρέπει να κάνεις απόσβεση. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Τι θα μας πεις ακόμη για τη Vodafone? θα μας πει το Ελενάκι. Για να δούμε τι θα πει.
13: Ας πούμε ότι αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes θα αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή. Για πάνω από 48 ώρες έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
12: Η Ελλάδα βρέθηκε βρε στην παγκόσμια επικυρότητα με το Ρούμπιο.
13: Ναι.
12: Ναι, βλέπω όλα τα κανάλια τώρα.
13: Εντάξει, είναι
12: για
13: όντως,
12: την Ελλάδα. Ισχυρές σχέσεις λέει. Καλά. Μεταξύ Ελλάδας και αστερόες.
13: Η Ελλάδα είπε είναι το πολιτικό λίγνο της σύγχρονης δημοκρατίας.
12: Και έριξε το καλώδιο.
13: Λίγνο, κούλα που μας κούναγε.
12: Ναι. Και έριξε το καλώδιο στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ.

0: Να ζάκια λες να κάνει ο ένας τον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Πάντως έχει
0: απασχολήσει. Να ζάκια και πεισματάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια.
1: Είναι πολλά τα λεφτάκια, παιδιά.
0: Είναι πολλά παιδιά, τα λεφτάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια και. Α, ήρθε κι άλλο. Έρχεται κι άλλο. Παιδιά, έχει βγει, να σου πω, αν μη τι άλλο, είμαστε ένας λαός που έχουμε τρομερό χιούμορ, έτσι.
1: Ναι, τι έρχεται κι άλλο.
0: Διακομωθούμε τα πάντα. Τι είναι. Έχει κι άλλο, λέει η Σουζάνα από τα social media. Αργή. Έλα, παιδί μου, μέσα. Δεν μπορεί να πει. Α, είναι incognito παραγωγός η Σουζάνα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είναι το, για να δούμε.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί τόσο πολύ ο κόσμος με αυτό που. Για πες.
0: Τι είναι, παιδί μου.
1: Μίλα, καλέ Σουζάνα, μίλα.
0: Τι.
1: Σου.
0: Τραγουδάει η Βύση τραγούδια τη Βαδί. Αχ, παιδιά, τι έχουν πειράξει τη φωνή.
1: Ναι, υπάρχουν φοβερά προγράμματα που κάνεις, φοβερά.
0: Στα δώσα όλα και έμεινα στον
1: Άσο και τραγουδάει με τη Βανδί γιατί απαγορεύεται να τραγουδήσει δικό της τραγούδι. Λοιπόν, κάποιοι ασχολήθηκαν και αστρολογικά με το θέμα. Αστρολόγοι βγήκαν και είπαν
0: ότι... Είναι σοβαρό το θέμα, δηλαδή δεν πάνε και γιατί το Παρίσι, δεν πάνε έχω... Αυτό είναι, αυτό απεταλανίζει την ελληνική κοινωνία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό το ζεύγος Καρβέλα Βύση.
1: Λοιπόν, αστρολογικά λέει, μιλώντας πάντα, λέει μια αστρολόγο τέλος πάντων στο Facebook που είδα εγώ, δεν την ξέρω τι γυναίκα, αλλά μάλλον ξέρει τι λέει. Θα πω, λέει, ότι σύνοδος Άρη Πλούτωνα στο Λέοντα που έχει ο Νίκος Καρβέλας και που ενεργοποιείται κλπ. Είναι από μόνη τη, σου λέει, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας που έχει απασφαλίσει.
0: Είναι. Περίμενε, δεν χρειάζεται ο Νίκος Καρβέλας καμία αστρολογική απασφάλιση. Είναι απασφαλισμένος γενικότερα.
1: Λέει, απέφυγε γενικά, λέει, αφού κάνει μια ανάλυση και λέει ότι τι τον έχει βρει τον Καρβέλα, δεν λέει για τη Βύση τίποτα.
0: Α, η συγκεκριμένη, βυσική
1: είναι. Ναι, η συγκεκριμένη αστρολόγος λέει μετά, απέφυγε, αυτό είναι για τον κόσμο να το ξέρουμε, απέφυγε να κάνεις εχθρούς σου αυτούς που έχουν Άρη Πλούτωνα. Άρη στον Πλούτωνα εννοεί. Τρέφονται από το θυμό και τη βία που δημιουργούν.
0: Ποιος έχει Άρη στον Πλούτωνα?
1: Θα κάθομαι εγώ τώρα να γνωρίσω κάποιον και να του πω, έλα τώρα να μου πεις αν έχεις Άρη στον Πλούτωνα, αν δεν έχεις. Είναι δυνατόν?
0: Ναι.
1: Παρχίζεις και ρωτάς τον άλλον, τι ζώδιο είσαι?
0: Ναι.
1: Και βγαίνει η άκρη άμα είσαι από σου πει ένα ζώδιο.
0: Όχι, παιδιά, γιατί υπάρχουν γενικά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχουν
1: και μπορεί να μην υπάρχουν και μπορεί να μην υπάρχουν. Βλέπεις τώρα τη Μούρου, τα Ρουνού και τη συμπεριφορά του, βλέπεις 5-4-5 πραγματάκια σοβαρά και τελειώνει. Καταλαβαίνεις. Σε ένα-δύο ραντεβού έχεις καταλάβει τι γίνεται.
0: Ναι, και λες άλλος.
1: Ναι.
0: Και μαζεύει.
1: Ή άλλο τι λες, μόνος. Να τα λέμε και αυτά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν, radio-παραπολιτικά.gr. Επίσης να σας πω ότι ακολουθεί διαφήμιση. Και τι να σας πω, ότι ένα λεπτό, ότι για να τονώσουμε τα μαλλιά μας και τα νύχια μας και το δέρμα μας, το Nosan Skin Cares, Skin Hair and Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης.
1: Σε ηχθιάστε φέρτο.
0: Μην κάνεις ότι δεν με βλέπεις.
1: Τι το κάνω για να μην σε βλέπω. Έτσι, και με βλέπεις και γελάς.
0: Μην κάνεις τον Καρβέλα με τη Βύση.
1: Αφού με βλέπεις και γελάς.
0: Ωραία.
1: Γιατί γελάω κι εγώ, γυρνάω από εκεί για να μην
0: εγώ
1: σε επηρεάζω
0: αρνητικά. Εγώ γελάς.
1: Ποιο είναι τώρα?
0: Και όλο μηνύματα.
1: Αυτό.
0: Δεν βλέπεις με τα γυαλάκια αυτά, δεν βλέπεις.
1: Λοιπόν,
0: το τελευταίο.
1: Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
0: Παιδιά, είναι φοβερό προϊόν, πάρτε το.
1: Λοιπόν, είδες τι έχει γίνει χαμός. Να φύγουμε τώρα και από τη Βύση. Πια φτάνει. Άμα έρθει κάτι καινούριο, θα ενημερώσουμε το κοινό.
0: Κάθε μέρα θα στέλνουμε. Αυτοί θα στέλνουν κάθε μέρα το έργο.
1: Ναι. Λοιπόν, έγινε στο σόου τη Louis Vuitton, ήταν η Ζεντάγια. Το έχει πει καμπάρι, τι έγινε. Ήταν η Ζεντάγια.
0: Δεν σηκώθηκε η
1: χούλα. Ναι, και πέρασε επειδή την Παρντών, λέει, την πλησία στην πρώτη σειρά. Στην αρχή, λέει, η Ζεντάγια δεν κατάλαβε ποια είναι, αλλά μετά που κατάλαβε, ενώ δεν σηκώθηκε καθόλου, τη χαιρέτησε.
0: Εντάξει τώρα.
1: Γεια σου, μπίμπι μου, φιλιά, καλά και τέτοια.
0: Γεια σου Μπίμπι, γεια Χαμπίμπι.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, να τηρούμε και λίγο. Δεν πειράζει. Σηκώρθια, δεν έγινε
1: νομίζω,
0: και τίποτα.
1: Νομίζω, διάβαζα, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη. Θα ήθελα δηλαδή να έχουμε έναν ειδικό να μας πει ότι οι κυρίες δεν σηκώνονται. Δεν πρέπει να σηκώνονται όταν περνάει μια άλλη κυρία. Θέμα δεν εννοώ, δηλαδή είναι θέμα του σαμπουαρδίδη. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, ακόμη και αν είναι πρώτη κυρία.
1: Δεν ξέρω, αν είναι ακόμα και πρώτη και ακόμη και είναι τελευταία. Αν είναι, δεν ξέρω τώρα. Αν ήταν βέβαια η Βασίλισσα Ελισάβετ, φαντάζομαι ότι θα είχε σηκωθεί από πριν που θα την έλεγε να μπαίνει.
0: Ως πρωτόκολλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτή όμως.
1: Έλληνα, η φύση από απόλυτη θα γίνει ξυπόλυτη, λέει ο Γιώργος Ακροατάκη μας.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνει ξυπόλυτη, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, ποιο θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σηκώθηκε και άρχισαν στα social media να λένε τι ντροπή να μην σηκωθεί. Αλλά λέγανε καλά, έκανε και δεν σηκώθηκε, δεν λέει αυτό το σαμπουάρ βίβρ. Δεν έχω καταλήξει τι ζεστό και τι λέει.
0: Ήταν ο Αρνό δίπλα τη. Δίπλα στη Σεντάγια, αυτόν είδα.
1: Ναι, ήταν ο Αρνό.
0: Ο ιδιοκτήτη δηλαδή τη Louis Vuitton.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, υπάρχει και βίντεο, δηλαδή. Εντάξει, βγαίνει από το κοριτσάκι, μόλι έβρεσαι το χέτσι. Τι ήθελε,
0: τώρα,
1: δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: να την κάνει και καλή κούτσα. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Μια μεγάλη γυναίκα. Πρώτη
1: μεγάλη
0: κυρία.
1: Γυναίκα κι εσύ.
0: Μεγάλη γυναίκα είναι. Εδώ πέρα τη γράφει η εφημερίδα. Λέει ότι στον αέρα η εμφανίσει 70χρονη στο Αθηρών Αρένα και σε πειράζει που την είπα μια μεγάλη γυναίκα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν σηκώθηκε, λέει η Ζενταγιά, και μερικοί λένε ότι δεν έκανε καλά, λένε ότι έκανε καλά. Ότι
0: γιατί,
1: δεν έκανε...
0: Δηλαδή, πώς έκανε καλά. Γιατί
1: εγώ δεν συμφωνόμουν πάντως, μωρέ, είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, δεν πάθει να τίποτα.
0: Αλλά συμπαθητική.
1: Εγώ πιστεύω πάντως από το βίντεο που είδα, για να είμαι και ειλικρινής, ότι άργησε να καταλάβει η Ζεντάγια ποια ήταν. Αυτή που τη χαιρετούσε. Πρέπει να είναι δηλαδή στην κοσμάρα τη.
0: Ναι, αλλά μετά ρε παιδί μου, όταν τη
1: χαιρετούσε. Μετά που τη χαιρετήθηκε, μετά πρέπει να είπε αχ, βλακία που δεν σηκώθηκα. Γιατί έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν φάνηκε δηλαδή ξύνη, δεν καταλάβαινε ποια τη χαιρετούσε. Πρέπει να τη είπανε μετά, καλέ, αυτή είναι η Μπίμπι.
0: Να.
1: Και όχι η Μπιμπιμπό. Είναι κοινό το κοριτσάκι, δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, έχει γίνει χαμός με το διαζύγιο τη Σοφία Βεργκάρα και του Τζο Μαγκανιέλο, του συζύγου τη, ο οποίο είπε ότι ένα από του βασικού λόγου που χώρισε με την Βεργκάρα είναι ότι δεν τον αγκάλιαζε όταν ήταν άρρωστο.
0: Α, καλά. Τι πίνει και δεν
1: μαζίνει. Ήθελε να με κάνει αγκαλίτσα και να μου δώσει αυτό και να γκρινιάζω και να μου φέρνει το χαμομηλάκι μου.
0: Αχ, ούτω. Τι να πω.
1: Τι να πω. Παιδιά, οι άντρες όταν αρρωσταίνουν.
0: Όχι... Γίνονται, όχι μωρά.
1: Γίνονται μωρά.
0: Όχι σκάλι μαύρο.
1: Ναι.
0: Άπαπα.
1: Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες, ειδικά όταν είναι πεντεμέρες και έχουν και παιδιά και τέτοια, δεν δικαιούνται να αρρωστήσουν. Δηλαδή, τα κάνουν όλα, είναι στο πόδι, ακόμη και αν είναι άρρωστες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, και είπε ότι αυτό δεν με αγκάλιαζε, λέει, και δεν μου πρόσφερε ένα τσάι, ένα τίλιο, ένα φλαμούρι, κάτι να κάτσει δίπλα μου να μου πει ένα παραμύθι. Και είναι από τους βασικούς λόγους, λέει, που τη χώρισα.
0: Λοιπόν, πάμε σε. Σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Λοιπόν, πραγματοποιείται το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας με έκθεση κοσμημάτων όταν η Καριάτιδα θα γυρίσει, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελευθεριάδη Πιτσάκη. Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω τα πιο καλά κακά κορίτσια.
8: Α, ευχαριστούμε
10: καλά, ευχαριστούμε.
8: Από την Αργολίδα, έτσι?
9: Από το Ηλιόλου στο Ναύπλιο.
8: Α, τι ωραίο. Το παλιό Ναύπλιο, τι ωραία, και γενικά είναι πολύ ωραία εκεί η περιοχή.
9: Μήπως θα σας δούμε το Σαββατοκύριακο και με χαρά να σας φιλοξενήσουμε τότε?
8: Με χαρά.
10: Αμέ.
8: Κυρία Πιτσάκη, πείτε μας τι ακριβώς θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Τι ακριβώς θα γίνει? Λοιπόν, διοργανώνουμε. Εγώ είμαι πρόεδρος ενός συλλόγου πολιτιστικού και φιλανθρωπικού, λέγεται Εύξηνος Μνήμα. Ταυτοχρόνως προεδρεύω και στην International Action Art Αργολίδας. Αποφασίσαμε λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και γίνονται και μιλούν για τα μάρμαρά μας, τα οποία είναι σε ένα τόπο που δεν είναι δικός μας και θα έπρεπε να επιστρέψουν σε εμάς, θα τα θέλαμε, κάτω τον Αττικό Ουρανό λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας. Και το λέμε θεματικό γιατί φέτος μπορεί να έχουμε το θέμα αυτό, αλλά του χρόνου μπορεί να πάρουμε κάποιο άλλο θέμα, και πάντοτε πολιτισμικό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο θα περιλαμβάνει όχι μόνο εναρκτήριες ομιλίες, θα έχει μια υπέροχη έκθεση κοσμημάτων και σαν γυναίκες, σας το λέω ότι έχω δει όλες τις φωτογραφίες, θεωρώ ότι εκεί πέρα θα χαζέψουμε οι περισσότερες, θα βγούμε μέσα και θα θέλουμε να βγούμε. Και μετά θα κλείσει η βραδιά μας με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. Από 7 ή 8 πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι με μεγάλη χαρά και εξαιρετική τιμή για μας έρχονται να μας κάνουν παρέα.
8: Τα κοσμήματα είναι εμπνευσμένα από καριάτιδες ή παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα?
9: Ακριβώς, παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα και είναι όλα βραβευμένων καλλιτεχνών και μάλιστα εμπνευσμένα από τον πολιτισμό των 2.500 ετών που έχουμε.
8: Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πολύ ωραία κοσμήματα στην αρχαία Ελλάδα, τα βλέπουμε στα μουσεία.
9: Τα κοσμήματα της αρχαίας Ελλάδας είναι, θεωρώ προσωπική άποψη, εξαιρετικά ωραιότερα από αυτά που βλέπω καθημερινά.
8: Εν τέλει, η Καριάτιδα θα γυρίσει, πώς το βλέπετε?
9: Η Καριάτιδα, άμα δεν κάνουμε τίποτα, δεν πρόκειται να γυρίσει. Αλλά αν κάνουμε κάτι, μπορεί και να. Γιατί δηλαδή να μην έχουμε το ενδιαφέρον και την προσπάθεια και να δούμε. Εγώ πιστεύω μέσα μου πως ναι, θα γυρίσει.
8: Για πείτε μας τι ενδιαφέρον έχει δείξει η τοπική κοινωνία για όλα αυτά τα δρόμενα. Διψάει ο κόσμος της επαρχίας. Τώρα το Ναύπλιο δεν είναι μια οποιαδήποτε επαρχία.
9: Αυτό θα σας έλεγα. Θα σας εξηγήσω. Το Ναύπλιο λοιπόν από μόνο του είναι ένας καμβάς ιστορικός. Αυτό είναι κάτι που το ξέρετε. Δρομόσκαλες, ιστορικά κτίρια, ιστορία. Μπαίνουμε, περπατάμε μέσα και βλέπουμε κάθε φορά όταν κάνουμε και ξεναγήσεις στα παιδιά με τα project που κάνουμε, γιατί είμαι εκπαιδευτικός και έχω αναλάβει διάφορα τέτοια. Είναι ζωντανή η ιστορία, την περπατάμε. του νεότερου τουλάχιστον ελληνικού κράτους, αλλά γενικότερα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το Ναύπλιο. Το Ναύπλιο είναι γεμάτο πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το καλοκαίρι βεβαίως κορυφώνονται αυτά, καταλαβαίνετε, ότι έχουμε πολύ περισσότερες εκδηλώσεις, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο που έρχεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός στον Ναύπλιο δεν πέφτει ποτέ. Οπότε μαζί με τους ντόπιους, που είμαστε πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, πάντοτε έχουμε μαζί μας επισκέπτες από όλα τα μέρη της γης και πάντοτε προσπαθούμε να μιλήσουμε στα πολιτιστικά και τα παιδιά μας, διότι η νέα γενιά είναι εκείνη η οποία θα κάνει πραγματικά τη διαφορά.
8: Πείτε μας για ποιο λόγο είναι ωραία να έρθει κανείς ένα Σαββατοκύριακο αυτή την εποχή στο Ναύπλιο, τι μπορεί να δει, εκτός από τα δικά σας πολιτιστικά δρόμενα.
9: Τι άλλο μπορεί να δει? Μπορεί να έχει ένα υπέροχο καιρό. Ο Οκτώβριος είναι ένας υπέροχος μήνας. Είναι ένας μήνας ο οποίος έχει τη δροσιά που πρέπει και τη ζέστη που πρέπει. Έχει ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, έχει εκπληκτικό φαγητό, έχει πολύ ζεστούς ανθρώπους, έχει καταπληκτικά μαγαζιά, κάνεις υπέροχα ψώνια, κάνεις εκπληκτικές επίσης γνωριμίες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στις περισσότερες πόλεις που θα μπορούσαν τουλάχιστον από Πελοπόννησο αλλά και από Αττική να έρθουν σε εμάς για έστω και μία μονοήμερη. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, να ξέρετε, που φεύγουν το πρωί και επιστρέφουν στο σπίτι τους το βράδυ.
8: Να πούμε ότι είναι κούκλα το Ναύπλιο.
10: Πανέμορφο, πανέμορφο.
9: Ω, ναι. Ω, ναι.
8: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τι ώρα πρέπει να έρθει κανείς για να τα παρακολουθήσει όλα αυτά?
9: Δεν σας άκουσα.
8: Τι ώρα πρέπει να έρθει το Σάββατο?
9: Η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου ξεκινάνε οι ναυτήριες ομιλίες, 7.30 η χορή. Και την Κυριακή, την επόμενη μέρα, έχουμε ένα πολύ ωραίο κύκλο χοροδιών, πάλι με μουσουργούς και εμπνευσμένα τραγούδια από τον ελληνικό πολιτισμό, και θα λήξει το όλο διήμερο Κυριακή μεσημέρι. Μεγάλη μας χαρά θα ήταν να έρθετε, κορίτσια, σε εμάς, και με μεγάλη μας χαρά θα σας φιλοξενήσουμε αν μπορέσετε να έρθετε.
8: Ευχαριστούμε
10: πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
9: Να είστε καλά κι εσείς.

0: πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πιο πολύ μαθάω εγώ από τη γάτα σου τελικά, παιδιά. Βρίσκω παντού τρίχες, έτσι. Επίσης, να σου πω, έφτασε 11 με 12 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2026. Θες να μάθεις τις προϋποθέσεις γιατί προλαβαίνεις να δηλώσεις συμμετοχή?
0: Πρέπει να έχει ηλικιακό πλέφο.
1: 16-27 ετών, ύψος 1,73 και άνω, ελληνική υπηκότητα, άγαμη, χωρίς παιδιά. Κάντε έτσι τώρα. Ο ιστορικός θεσμός ομορφιάς αναζητά τις νέες γυναίκες που θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς.
0: Αυτός είναι τώρα ο αυθεντικός. Είναι ο αυθεντικός.
1: Είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος.
0: Είναι διάφοροι.
1: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό με την αρχαία Ελλάδα, με τρέλανε.
1: Ναι, ναι. Ήτανε ποια περιοχή το έκανε?
0: Δεν θυμάμαι. Περιστέρι. Περιστέρι και είναι η τέταρτη χρονιά. Σε πληροφορώ, ήταν η τέταρτη χρονιά που γινόντουσαν αρχαιοελληνικοί τέτοιοι.
1: Κάτσε όμως.
0: Μετά. Αρχαιοελληνικά καλυστία.
1: Περίμενε. Μετά η Μις Περιστέρι, Μις Πρωτοπερίστερο. Μις Πρωτοπερίστερο. Πάει σε κλουβί έξω ή μένει εδώ?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τη δίνουμε καναβούρι.
0: Γίνεται αρχαία Ελλάδα.
1: Επιτέλους Ελληνίδα.
0: Επιτέλους αρχαιοελληνίδα και παίρνει. Φαντάζομαι εγώ να την έχει Ελλάδα.
1: Μην το γελάς. Μην το γελάς.
0: Το καλύτερο.
1: Σε λίγο για το τελεκέ το γολάτι.
0: Ένα τελεκέ λάδι.
1: Δεν θα πήγαινε εσύ.
0: Φέτα σε άλμπι. Και τι άλλο μπορεί να πάρει? Έτσι, ωραία,
1: και ένα κουπόνι
0: ωραία,
1: για
0: ωραία ελληνικά προϊόντα.
1: Σούπερ μαρσέ.
0: Και ένα κουπόνι κύθυρα ηχείο σπάς για το καλοκαίρι.
1: Ναι, θες και εσύ και διακοπές το καλοκαίρι.
0: Αυτά κάτσε είχαν, να τη βγάλουμε. Είχαν δώσει ηχείο σπάς και κύθυρα πας.
1: Κάτσε να το βγάλουμε μέχρι το καλοκαίρι, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Θα τουρτουρίζουμε και.
0: Σόπα, μόνο να
1: τα κοριτσάκια με τα σπίρτα.
0: Σιγά!
1: Τι σιγά!
0: Τι φοβάστε με το. Καταρχήν.
1: Τώρα τι
0: εγώ για να τουρτουρίσω δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί. Είμαι, έχω μπει σε άλλη σφαίρα.
1: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί τώρα. Θα ακούμε. Καίγονται εκεί. Θα ανάβουν όλοι οι μικροφωτιές μέσα στα σπίτια τους. Και όποιος
0: και μαγκάλια και τέτοια έχει να
1: και
0: γίνει.
1: Και όποιος τον παίρνει ο ύπνος. Άντε γεια και φιλιά στον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Λοιπόν, βρέθηκε, όχι βρέθηκε, εφεάθη ο Γαβράς με την Ρατακόφσκη και μαζί με την Ρένα Μόρφη σε, μία, λέει, σε ένα ταβερνάκι, λέει, στο Μαγκράτη.
1: Αυτός είπε ότι μου αρέσει το ουζάκι, το
0: μ' αρέσει που είναι απλός
1: άνθρωπος, ναι. τα τσιγαράκια και γενικά
0: σαν να στέκει, λέει, που βρήκε στην πλατεία Προσκόπων στο Μαγκράτη και ήταν εκεί πέρα.

0: κρύβει, ατέλειες η τρίχα.
1: Η κρύβει προσθέτει, σε μερικούς τους χαρίζει πάντως. Ειδικά σε άντρες οι οποίοι δεν έχουν επιγούνι, είναι πάρα πολύ, τους πάει πάρα πολύ το μουσί.
0: Σε μερικούς κρύβει, σε μερικούς χαρίζει. Φωνώ. Δηλαδή έχει να κάνει με το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι, αλλά κάποιες φορές, παιδιά, βλέπουμε κάποιους ξυρισμένους και λέμε αυτό το χάλι είναι από μέσα. Το Kinder Eggplex που κρύβεται.
1: Λοιπόν, νέο σχήμα. Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Όπα.
1: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί.
0: Νάτα.
1: Στο Έναστρον.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο σχήμα θα είναι αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο θα πάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν θα τραγουδήσει μόνος του φέτος.
1: Ναι,
0: θα είναι
1: δύσκολο.
0: Ισχύσει αντιενός, παιδιά.
1: Ωραίο, γιατί. Ωραίοι, μ' αρέσουν, θα κάνουν πολύ ωραία χημεία. Δηλαδή είναι κάτι που θα πήγαινα.
0: Θα ήθελα τη Λιόλιου, όχι μόνο με λαϊκά, αλλά και με λίγο ροκ τραγούδια, έτσι όπως ξεκίνησε.
1: Εντάξει,
0: που ήταν πάρα πολύ καλή, φανήκε στα αγγλόφωνα.
1: Αν εντάξει, μέσα στο λαϊκό τη πρόγραμμα και ένα-δύο ροκ τραγούδια, ναι, τώρα μα πείτε, θα πάρω το τηλέφωνο, θα τραγουδάει μόνο ροκ, δεν θα πάει άνθρωπος. Αφού θέλουμε, μωρέ, οι Έλληνες τώρα να σηκωθούμε πάνω, να χορέψουμε, να το κουνήσουμε, να χαψουρευτούμε, να κλάψουμε ένα τραγούδι, να κοπανηθούμε και να χτυπηθούμε. Τι να μας πει τώρα το ροκ, είναι για άλλη κατάσταση.
0: Βαντί, Θοντορίδης, πώς το βλέπεις. Βαντί, Θοντορίδης.
1: Βαντί, Θοντορίδης.
0: Θα μπαίνουν και άλλα κομμάτια.
1: Ωραίο θα είναι, ωραίο.
0: Βαντί, Θοντορίδης.
1: Ωραίο σχήμα είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και όπως είπες και εσύ, επειδή δεν θα ανοίξει και η αναβίση φέτος, θα διοχετευτεί ο κόσμος.
1: Πώς και πώς το περιμέναμε, ρε παιδί μου, πάντως.
0: Κοίτα να δεις, κάτι έχει συμβεί με όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Ρέμος είπε ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος. Η Βύση, μάλλον τη χάνουμε τη σεζόν, οπότε.
1: Ναι. Και ο Φραγκολιάς ερωτήθηκε τη Βύση.
0: Από πού σου.
1: Ήταν η άποψή του, ήταν το μίστο θέμα. Είπε, παιδιά, εντάξει, τους έχω ζήσει, λέει, από κοντά.
0: Το ξέρουμε. Δεν τα θυμόμαστε.
1: Έχω μπει σπίτι και τους. Γενικά οι άνθρωποι αυτοί ήταν τα ενίκο μη εν δήμο. Και η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχω στεναχωρηθεί πολύ. Περίμενα να ακούσω και τίποτα παραπάνω. Αυτό ήταν όλο.
0: Τι να πει, μωρέ, τσικό ήταν τότε. Στα χέρια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν.
1: Ναι, επειδή το άρθρο
0: κούκλος
1: και
0: ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είδα φωτογραφίες. Δηλαδή στο κάτω από το θέμα αυτό, πάνω μάλλον από το θέμα αυτό, υπήρχαν φωτογραφίες από την εποχή εκείνη. Μιλάμε για κούκλο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο αγόρι.
0: Και ο Λιβιεράτος δεν ήταν.
1: Έχει περάσει και ο Λιβιεράτος. Από το μαγκανοπήγαδο. Να το πω έτσι. Ο Λιβιεράτος. Ο Γκλέτσος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ωραίο που να μην τον έχει τετραγανίσει. Δεν θυμάμαι άλλον τώρα. Ποιο άλλο είναι. Ο Τζόρτζογλου τη είχε ξεφύγει. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν στα ντουζένια του.
0: Δεν νομίζω. Μετά κάτι υψηλό.
1: Ναι.
0: Κάτι υψηλό.
1: Βέβαια ήταν η Ματσούκα τότε, είχε μπει σφίνα. Θυμάστε.
0: Έχω την εντύπωση ότι κάποια παρεούλα κάνανε ένα διάστημα. Χωρίς να είμαι σίγουρη.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Ξεχνάμε κάποιον.
0: Για
1: διάσημους λέμε τώρα.
0: Λένε για διάφορους. Τι να σου πω τώρα.
1: Εμείς λέμε τώρα τα επιβεβαιωμένα δηλαδή.
0: Τα επίσημα.
1: Τα επίσημα. Ο Μαγκαβαντούμπα, όχι, δεν ήταν αυτός.
0: Όχι, ο Μαγκαβαντούμπα
1: δεν ήταν.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας στέλνετε μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, ένας αστροφυσικός του Χάρβαρντ στοιχημάτισε 1000 δολάρια ότι θα έχουμε βρει εξωγήινους μέχρι το 2030.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει ο κύριος.
1: Όχι, θα υπάρχουν αποδείξεις και μάλιστα λέει. Είπαν ότι τα λεφτά θα πάνε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και είπαν ότι θα πρέπει, λέει, να έχει επιβεβαιωθεί αυτό το γεγονός από τρεις σχετικούς φορείς. Όχι δηλαδή να βγει κάποιος να πει είδα ένα ουφό. Θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί, λέει, επίσημα από τρεις φορείς και τότε, λέει, θα κερδίσει το.
0: Βραβείο.
1: Όχι το βραβείο, θα κερδίσει το στίχημα ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ και θα δώσει τα χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό και το ίδιο θα γίνει.
0: Μαρίνα, Βερνίκου με το τηλέφωνό της βιντεοσκόπησε ένα πράγμα περίεργο που κινείται στην ατμόσφαιρα.
1: Αλήθεια.
0: Και το ανέβασε και μου είπε μια φίλη μου, καλά το είδες αυτό, μου λέει, που ανέβασε.
1: Μήπως ήταν drone.
0: Όχι, δεν ήταν drone. Τα drone, παιδιά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα καταλαβαίνεις δηλαδή μετά από λίγο.
1: Και πού ήταν η Βερνίκου, δηλαδή, σε ένα ύψωμα και το είδε.
0: Δεν θυμάμαι πού ήταν, νομίζω στο εξωτερικό. Δεν είμαι σίγουρη όμως.
1: Τραγούδι.
0: Γρήγορα γιατί πονάνε τα ποδάρια του, μου είπε. Λάκης Γαβαλάς, τα κακά κορίτσια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κορίτσια μου,
0: τι
2: κακά.
0: Τι πάθαν τα ποδαράκια σου, να έρθουμε να σου κάνουμε λίγο μασαζάκι.
2: Όχι, βρε αγάπη μου, έκανε τα κότσια μου, γιατί όλοι μου λέγατε, εσύ έχεις κότσια, τα άκοψα τώρα και είμαι χωρίς κότσια.
0: Τουλάχιστον δεν μας πιάνουν κότσους. Κάνε
2: ναι, καλά.
0: Αυτό.
2: Καλά, δεν λες τώρα που δεν έχεις την αυλή, γιατί σε λίγιον την είδα, την άλλη δεν την είδα. Δεν θα κάτσω όρθιος στην αυλή και όποτε τη γλίτωσα.
0: Να σου πω, Λάκη, είσαι ειρηνοποιός. Ναι.

0: είπες ότι το ζευγάρι πρέπει να κάνει μια άλλου είδους συμφωνία.
1: Πες μας τι προτείνεις.
0: Μια ευκαιρία.
1: Πες μας τι προτείνεις, Λάκη.
2: Ακούστε, παιδιά, επειδή μου έχει συμβεί στο παρελθόν, εγώ να έχω, ας πούμε, έναν οίκο που συνεργάζομαι και να μου πρίζει το μυαλό με κάποιες απαιτήσεις. Και τελικά λέω, δεν θέλω άλλο, δεν θα συνεχίσω τη συνεργασία. Έλα όμως που οι πελάτες μου πουλούσαν πολύ καλά το εμπόρευμα και εγώ υπέκλεισα και πήγα και ξαναέκανα πάλι τη συνέχιση. Αυτό συνιστώ λοιπόν και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, και που δεν είναι μόνο δύο, είναι 202, γιατί από πίσω είναι τα συνεργεία, είναι η διάφορη μουσική, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, γιατί το μουσικό δεν μπορεί να το πεις γεια σας, hasta luego. Καταλαβαίνεις, εγώ δεν σκέφτομαι τα δύο αυτά τα άτομα, τα οποία ο καθένας και λεφτά και έχει και το μέλλον του μπορεί να το έχει εξασφαλίσει. Υπάρχουν όμως μουσικοί που έχουν προγραμματίσει να έχουν οικογένειες, να ταΐσουν τα παιδιά τους, τις γκόμενούς τους, τις γκόμενές τους, γιατί σήμερα με τα ταΐσεις τις γκόμενα αγάπη μου δεν σου κάθεται.
0: Δηλαδή. Λάκη, πόσο ωραία και σωστά τα λες.
2: Μα έτσι δεν είναι.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα.
2: Τώρα κάποιον, ας πούμε, θα κάνουμε, θα τα πιστήξουμε όλα στον αέρα.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να τα βρουν εσύ, Λάκη.
2: Κοιτάξτε, αν θα τα αφήσουμε όλα τα μίντια να καταλαγιάσει το θέμα και αυτοί να το δουν το θέμα ξανά την αρχή, ή κάθε αυτοί, δεν λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους, γενικά αυτά δυστυχώς συμβαίνουν και στους showbiz και όλα. Μην κοιτάς που αυτοί είναι υπερδιάσημοι και τους βγαίνει περισσότερο να το εξετάζουμε το θέμα. Τα συμβαίνουν. Όσοι τσακώνονται μέσα στα στούντιο, όσοι τσακώνονται μέσα στις δικογραφικές και τα ξαναβρίσκουν. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα βρούνε, γιατί να σου πω κάτι, παρόλο που μπορεί να είχα ότι είχαμε την Άννα και αυτά, δεν θέλω να μου λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια ιστορία της μουσικής. Αυτό δεν ξεγράφεται. Θα είναι κρίμα να το στερήσουν από όλους τους φανς τους. Αυτό είναι για μένα.
0: Λοιπόν, ξεκούρασε τα πόδια σου, γιατί λέει την Παρασκευή έχει πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας
2: για
0: την επανένωση του Καρβέλα με τη Δύση.
2: Αχ, που θα γίνει, καλέ, για να ξέρω να κρατήσεις τα CD.
0: Στο Σύνταγμα.
2: Πόσο θα έχει το εισιτήριο. Πόσο θα έχει το
0: εισιτήριο. Α, είναι free.
1: Δεν είναι free.
0: Είναι free.
1: Σύνταγμα.
2: Είναι free. Γιατί άλλο φρικ και άλλο φρικ. Ναι. Προς το παρόν μας δημιούργησαν φρικ.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καυγάδες πέφτουν τελευταία και δεν είναι ωραίο. Και
2: ναι,
0: η τέχνη πρέπει να είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι διενέξει και να γίνονται, καταρχάς δεν είναι ωραίο να βγαίνουν στα μίντια, έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει, βρεγάμε όμως και εμείς τώρα εδώ μιλάμε όλο γι' αυτό. Μιλάμε για εκείνο, για το άλλο δυστυχώς. Και ξέρεις, αυτό το πράγμα φουντώνει και ξαναφουντώνει και ξαναγίνεται και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι θα καταλαγιάσουν, θα το ξανασκεφτούν και θα βγουν οι συξετάρες πάλι και μια χαρά θα το έχει ξεχάσει ο κόσμος το θέμα.
0: Λοιπόν, η Έλενα θέλει να σε ρωτήσει κάτι τελευταίο για το πρόγραμμά σου.
1: Τι θέλω να ρωτήσω εγώ.
0: Για τα πρόσωπα που περνάνε και για τα μαντέλα μας έλεγες χθες, και γιατί βλέπεις ότι είναι κοινές φάτσες και όχι κάτι special.
1: Α, ναι! Έλεγα για το Next Top Model ότι το βλέπω, μου αρέσει κάθε χρόνο να το βλέπω.
2: Ναι.
1: Ότι τα μοντέλα φέτος δεν μου φαίνονται τόσο ωραία σαν τα μοντέλα όλων των προηγούμενων χρόνων.
2: Δεν έχετε ακόμη δει τα παιδιά. Τώρα μπήκαν στο σπίτι, θα το δείτε τι αλλαγές γίνονται, τι πρόοδο κάνουν. Πρέπει να σας πω όμως για τους ακροατές σας ότι οι μόδες δεν είναι στάνταρ όπως ήταν. Οι μόδες αλλάζουν. Mm-hmm. Υπάρχουν κορίτσια με μεγάλο μακρύ λαιμό, κορίτσια με κοντά και μακριά χέρια, αγόρια πανίστρια, αγόρια κοντά, αγόρια με αυτιά και χωρίς αυτιά. Δηλαδή πραγματικά η μόδα, όχι ειλικρινά, επειδή υπάρχει ένα τελείριο στη μόδα, μην καταδικάζουμε. Εμείς έχουμε διάφορους τύπους παιδιών και προσπαθούμε σε αυτό το υλικό που έχουμε βρει να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Θα δείτε τις βελτιώσεις τους, mm-hmm. θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα και σίγουρα είναι για μένα, το αποτέλεσμα δηλαδή ειλικρινά, είναι θεαματικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Λίγο χρόνο.
1: Εντάξει.
2: Και θα το δούμε.
0: Πραγματικά μας άνοιξε την όρεξη να δούμε περισσότερο την εκπομπή.
2: Όχι, εγώ ασχημένο μόνο και το κάνω επίτηδες.
1: Εσύ είσαι το ίδωλο, παιδί.
2: Όχι, για να φαίνονται πιο ωραίοι. Εγώ ασχημένο συνέχεια. Δεν βάφομαι, δεν φοράω ρούχο παθαλά, δεν φοράω καπέλα, δεν φοράω γυαλιά.
0: Καλά, αυτό συγγνώμη που ήρθες στο παλιό χρηματιστήριο και φορούσε το καπέλο με ένα φυτό, ναι. Και μου έλεγε η κυρία πάω να του το κλαδέψω γιατί δεν βλέπω μπροστά.
2: Ναι, γιατί τα έχω φτιάξει με ένα κυπουρό και του λέω ανθίζω, κούρευε, κόψε, κλάδεψε.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Λάκη, είσαι χαρά της ζωής.
2: Τα φιλιά μου, παιδιά μου.
0: Φιλάκια.
2: Όλα να είναι καλά, αγαπάμε Ανεβίση και Καρβέλα και τις θέλουμε ξανά μαζί, εντάξει.
0: Φιλάκια.
1: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας. Γεια.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
9: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
10: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
10: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Dianic, μόνο 4,62 το κιλό.
10: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
9: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
8: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Ρόδο, καθώς η επαναλειτουργία του αναμένεται να επαναφέρει ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την προσδοκία του για την επιστροφή του θεάτρου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται τακτικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη Βουλή στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νησιωτών, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών άβλων. Για τους αλλήλους, ανέφερε ότι έχει ήδη διπλασιαστεί η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου και ότι εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την ενίσχυσή τους μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησής της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του παρουσίασε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών αλλιεών. Η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ρόδου και η καλύτερη οργάνωση των λιμενικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 7 που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δημοτικών εκτάσεων εντός της ζώνης Λιμένα Ρόδου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, διευκολύνοντας τον ενιαίο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των υποδομών. Ο κ. Παπά, μιλώντας στον κόσμο, στάθηκε στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των οργανισμών λιμένων, επισημένοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία των νησιών. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Υφυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή αναφορές για την εθνική ταυτότητα και τον πατριωτισμό. Η εθνική συνείδηση δεν εκδίδεται από καμία υπηρεσία, ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτικές εκφράσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των λιμανιών για την καθημερινότητα των νησιωτών και την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Στο διπλασιασμό της επιδότησης, το αλλιευτικό πετρέλαιο προχωράει η κυβέρνηση με την ενίσχυση να φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και τα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, έχουν προταθεί μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης και τη χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών. Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, με στόχο τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος. Όπως σημείωσε, μέχρι την ολοποίηση της δέσμευσης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής με τη δημιουργία νέων τμήματων και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων βάσει των πραγματικών αναγκών. Το επίσημο πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου, που αφορά την περίοδο 2019-2024, παρέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους, Μιχάλης Κόλλιας. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Κόλλιας έκανε λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει προσωπικός καταλογισμός σε βάρος του ίδιου, των συνεργατών του ή υπαλλήλων του Δήμου. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, διατύπωσαν δημόσιες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι θεσμικοί έλεγχοι, ζητώντας λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης για τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δημαρχιακό Θόκο στο νησί της Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη δημοτική διοίκηση. Την ανάγκη για ουσιαστική και σταθερή στήριξη της επαγγελματικής αλλίας στην Κάλυμνο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, αναδεικνύει ο Δήμος Καλυμνίων μέσα από ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων απέναντι στην παράνομη και αθέμητη αλλιευτική δραστηριότητα, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της παρουσίας ξενικών ειδών στις θάλασσες, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ζημιά στην αγροτική παραγωγή της Καρπάθου από την πρόσφατη κακοκαιρία καταγράφονται από το Δήμο, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην αναγγελία του στον ΕΛΓΑ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες, ενώ η αναγγελία υποβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί που επηρεάστηκαν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στον ΕΛΓΑ μέσα σε 15 ημέρες από την αναγγελία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, όπου και σας καλωσορίζουμε. Και επειδή κυρίες και κύριοι η επικαιρότητα δεν περιμένει, σήμερα ανοίγουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, όπως σας είπαμε και την Δευτέρα. Ένα θέμα που είναι της επικαιρότητας και μάλιστα έχει και καθιερωθεί στον εορτασμό των Παγκόσμιων ημερών, είναι το θέμα της κατοικίας και εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για τα κόκκινα δάνεια. Απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και θα δούμε δηλαδή τι προκύπτει από τους οφειλέτες, αλλά και τι γίνεται με τις εταιρείες που διαχειρίζονται αυτό το ζήτημα, τους επωνομαζόμενες servicers, το ακούσαμε προσφάτως, και τι προβλέπει το νέο νομικό πλαίσιο όσον αφορά τη λειτουργία τους. Η κυβέρνηση μας παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα 16 παρεμβάσεις μέσα από τις οποίες διαπιστώνεται πώς προστατεύεται ο οφειλέτης, ο άνθρωπος που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και βεβαίως πώς γίνεται η εποπτεία αυτών των εταιριών που διαχειρίζονται το χρέη των πολιτών. Το κρίσιμο ερώτημα που μένει είναι τι θα γίνει με τον πολίτη που χρωστάει, τι γίνεται με τον πολίτη που θέλει να προβεί σε μία ρύθμιση και πώς θα προστατεύσει την ακίνητη περιουσία του. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε γενικότερα και για το κύμα της ακρίβειας που μας στήσει τα ελληνικά νοικοκυριά, για το ενεργειακό κόστος που είναι ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Βεβαίως η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης και βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ποιο είναι το εισόδημα που μπαίνει στην τσέπη, ποιες είναι οι δαπάνες, οι ανάγκες της καθημερινότητας και βεβαίως τι γίνεται με τις υποχρεώσεις που μένουν πίσω. Αυτά λοιπόν τα συζητάμε στο πρώτο μέρος με την έγκριτη νομικό μας, με την κυρία Κατερίνα Βολονάκη, η οποία στα θέματα των δανειοληπτών έχει φοβερές επιτυχίες στο παλμαρέ της. Και όσον αφορά τα εργασιακά και τα θέματα της καθημερινότητας, αγαπητέ, θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Αυτά ως προς το πρώτο μέρος θα δώσουμε βαρύτητα, γιατί πίσω από τους αριθμούς, αγαπητέ, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες και υπάρχουν και περιουσίες, κυρία Βολονάκη, που έχουν το κόστος μιας ολόκληρης ζωής. Αγαπητέ, το πρώτο σχόλιο σου για να καλωσορίσουμε μαζί την κυρία Βολονάκη.
3: Τίποτα. Απλώς εγώ πιστεύω ότι το θέμα της κατοικίας, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, βρίσκεται σε έξαρση. Εάν δούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται διαδηλώσεις Εβραίος στην Ισπανία, άρα και στη Γαλλία βλέπουμε ότι το στεγαστικό είναι το μείζον θέμα ουσιαστικά και νομίζω ότι έχει φτάσει στο όριο η κοινωνία αντοχών ως προς την κατοικία. Και αν λογίσουμε ότι το κεραμίδι για τον Έλληνα είναι η εξασφάλιση της ζωής του, νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, τουλάχιστον αν όχι τώρα, η επόμενη κυβέρνηση είναι μια σημαντική πρόκληση.
2: Μάλιστα και το κεραμίδι, κυρία Βολονάκη, είναι πολύ δύσκολο να σου έρθει στο κεφάλι. Αυτό το λέμε διαχρονικά όλα από τα χρόνια της κρίσης. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας.
4: Καλά σας βρήκα.
2: Ομολογουμένως, η αλήθεια είναι, έχουμε πάρα πολύ χαίρο να μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Αγαπητή
4: Κατερίνα.
2: Ευχαριστώ
4: πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, ήταν και εκστάσεις στο παιδιού για τις Πανελλήνιες.
2: Και να ευχηθούμε έτσι τα συγχαρητήρια. Ναι.
4: Ευχαριστώ.
2: Ναι, κύριε Καλπακίδη. Μας ευνηδίασε ο κύριος Καλπακίδης, ήρθε ο ίδιος προσωπικά τώρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την επιτυχία του παιδιού. Ευχαριστώ. Και να έχει καλή φοιτητική έτσι.
4: Και σε όλα τα παιδιά, καλή
2: ζωή,
4: τύχη,
2: και καλή πορεία στη
4: σε όλα τα παιδιά που περάσαν στα πανεπιστήμια.
2: Δημόσια διοίκηση, πολιτική επιστήμη.
4: Πολιτικές και δημόσια διοίκηση.
2: Έχει τελειώσει
4: στο
2: ο μικρός μου ο γιος και αποφύτησε αριστεύσας.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Και με υποτροφία και τώρα είναι στο μεταπτυχιακό του εκεί στο ΕΚΠΑ. Μπράβο.
4: Πολύ
2: είναι χαίρομαι. Άριστη επιστήμη.
4: Πολύ
2: από τις καλύτερες σχολές.
4: Είναι πολύ ωραία σχολεία. Εγώ το είχα προτείνει, δεν τη γνώριζε το παιδί. Εντάξει, νομική θέλει το παιδί, αλλά λέω και αυτή είναι μια ωραία.
2: Εμένα πάλι την είχε πρώτη προτίμηση.
4: Ναι,
2: είναι γεννημένος για την πολιτική επιστήμη.
4: Καλό είναι να τελειώσει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι τα έχει όλα οι πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση. Παίρνει γνώσεις από διάφορους τομείς της επιστήμης. Οπότε έχει πιο ευρύ πνεύμα.
2: Τα έχεις όλα, την πολιτική επιστήμη, τη δημόσια διοίκηση, την επικοινωνία.
4: Έχει τα πάντα.
2: Ναι, δεν είναι. Είναι από τις καλύτερες σχολές.
4: Έχει ευρωπαϊκές σπουδές μέσα.
2: Από τις καλύτερες σχολές και μάλιστα με στη συγκεκριμένη σχολή.
4: Και στο καλύτερο πανεπιστήμιο.
2: Όλοι, ναι, είναι όλες οι επιτομές που διδάσκουν εκεί. Μέσα είχαμε προσφάτως και ο γιος μου είναι στην ομάδα του Τάσου Σαμαρά. Του Μεταξά. Μεταξά, ναι. Και το φιλοξενήσαμε τον καθηγητή τώρα.
4: Τι ωραία. Πολύ ωραία. Μακάρι να τελειώνει και εμένα εύκολα.
2: Με το καλό λοιπόν, ευχαριστώ. Επειδή θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και επειδή είναι πάρα πολύ, πολύ σοβαρό το θέμα και επειδή το προλογίσαμε και το ανακοινώσαμε με τον αγαπητό την Δευτέρα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχω πάρει. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει σοβαρό θέμα
4: με τα
2: και εδώ στην περιοχή μας.
4: Πραγματικά τις τελευταίες μέρες συνέχεια μου έρχονται πράξεις συνέχεια σε πληστηριασμό, δηλαδή βγαίνουν τα σπίτια σε πληστηριασμό αρχές Σεπτεμβρίου και επειδή δεν υπήρχε πλειοδότης, συνεχίζουν τους πληστηριασμούς. Έχω πολλές περιπτώσεις.
2: Θέλω να το βάλουμε λίγο, να το ταξινομήσουμε λίγο.
4: Λοιπόν,
2: ναι. Θέλω να μας δώσετε,
4: τι προστασία
2: έχει. Όχι, τη διαφορά. Έχουμε την τράπεζα που έχει το δάνειο. Ποια είναι η διαφορά, πότε έρχεται το φαντ που αγοράζει το δάνειο και τι γίνεται, γιατί ακούμε τώρα, ξέρεις, είναι ο σερβισερ τώρα, είναι μια λέξη που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και είναι της μόδας. Και τι γίνεται όταν το πάρει ο σερβισερ.
4: Το έτος του κορονοϊού, το 20, πουλήθηκαν όλα τα κόκκινα δάνεια σε αλλοδαπές εταιρείες. Όλες σχεδόν είναι η έδρα του στο Δουβλίνο και από τις αλλοδαπές εταιρείες που απέκτησαν με πολύ χαμηλό τίμημα τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, εννοείται ότι οι τράπεζες πήραν και από το κράτος, καλύψαν αυτό το κενό των κόκκινων δανείων. Αφού πουλήσαν λοιπόν με πολύ χαμηλό τίμημα σε αλλοδαπές εταιρείες, οι αλλοδαπές εταιρείες ανέθεσαν την διαχείριση σε εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες έχουν έδρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω τα ονόματα, είναι γνωστές. Είναι η Σεπάλ, είναι η Ίτρουμ, είναι η Ντουβάλιου. Αυτές κυρίως ήταν. Κάποια στιγμή ήταν η PQH για την συνεταιριστική. Τώρα έχει φύγει η PQH, είναι πάλι η Ντουβάλιου για τα δάνεια της συνεταιριστικής τράπεζας του Δεκανήσου. Οπότε με το που αποκτήσανε τη διαχείριση, ξεκίνησαν την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των ακινήτων όλων των Ελλήνων. Δεν είναι μόνο στην Ρόδο αυτό, το φαινόμενο αυτό, είναι σε όλη την Ελλάδα. Ουδέποτε ρωτήθηκε ο φιλέτης από την τράπεζα προτού πουλήσει στην αλλοδαπή εταιρεία, δώσε μας αυτό το ποσό να σου χαρίσουμε το υπόλοιπο δάνειο. Αντίθετα, πούλησε με πάρα πολύ χαμηλό τίμημα το δάνειο, αλλά η εταιρεία διαχείρισης έχει και το απαιτεί με τους τόκους, με τις προσαυξήσεις και όλο το κεφάλαιο. Δεν έρχεται να κόψει, να ρυθμίσει.
2: Όταν ένα δάνειο το πάρει το φαντ, αλλάζουν οι όροι για τον οφειλέτη ή παραμένουν οι ίδιοι, απλώς αλλάζει ο φορέας
4: διαχείρισης. Ουσιαστικά είναι ένας καθολικός διάδοχος η διαχειρίστρια εταιρεία, ένας ειδικός που διαχειρίζεται την απέτηση. Ουσιαστικά δηλαδή θα το εισπράξει από τον οφειλέτη και θα το αποδώσει στην αλλοδαπή εταιρεία που εδρεύει στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Η κύρια δηλαδή της απέτησης είναι μια αλλοδαπή εταιρεία στο Δουβλίνο. Δεν είναι ότι θα τα εισπράξουν οι διαχειρίστριες και θα τα καρποθούν οι διαχειρίστριες. Είναι κάποιος άλλος που δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές όλες τις εταιρείες που είναι με αλλοδαπές εταιρείες στο Δουβλίνο, στην ίδια πολυκατοικία, στην ίδια έδρα, στην ίδια διεύθυνση. Όλες αυτές τις χένια, όλες αυτές οι αλλοδαπές να έχουν έδρα στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο.
2: Αυτός ο σέρβις τον ελέγχει κανείς, τι γίνεται?
4: Την αλλοδαπή δεν την ελέγχει κανένας.
2: Και
4: το μόνο που ελέγχουν τις
2: διαχειρίστριες. Και τις καταγγελίες των πολιτών που γίνονται, ποιος τη διαχειρίζεται και πού τη μέτρα και πράγματα μπαίνουν.
4: Εγώ από την εμπειρία μου, ο μόνος που μπορεί να ανακόψει όλη αυτή την λέλαπα των εισπρακτικών αυτών εταιριών είναι τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια και ο εξοδικαστικός μόνο όταν είσαι ευάλωτος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Πολωνάκη, επειδή αναφέραμε τις 16 παραβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επειδή θέλω έτσι να εστιάσουμε σε αυτές, να τις κατηγοριοποιήσουμε και να δούμε ποιες αλλάζουν από αυτές τις παραβάσεις, ποιες είναι οι άμεσα έτσι ενδιαφέρουσες που θα αλλάξουν την κατάσταση του αδανειολήπτη, να βάλουμε και στη συντροφιά μας τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Πού είναι ο καθηγητής μας? Εδώ είναι. Κύριε Μητρόπουλε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
3: Λέω που
4: έχει παγώσει.
2: Ναι, είναι κύριε Καλπακίδη. Yes. Ελάτε, συνεχίστε. Λοιπόν, 16 παρεμβάσεις. Ξεκινήστε εσείς και θα συνδεθεί και ο καθηγητής.
4: Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι η δυνατότητα του, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, να προστατεύσει μόνο την κύρια κατοικία και να μπορέσουν να εκποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα. Συνήθως όμως δεν είναι το επιλέγει ο δανειολήπτης, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα ακίνητα αυτά μπορεί να είναι μια πηγή εισοδημάτων του, μπορεί να το έχει για την οικογένειά του, μπορεί να έχει για τα παιδιά του. Οπότε αυτό θεωρώ ότι αυτή η ρύθμιση είναι άνευ αντικειμένου. Γιατί οι περισσότεροι δεν θα θέλουν να εκποιηθεί η περιουσία τους και να διασώσουν την κυρία κατοικία.
2: Ναι.
4: Γιατί αν ήταν, θα πηγαίνουν και στον νόμο Κατσέλη. Αυτοί που πήγαν στον εξοδικαστικό είναι αυτοί που μπορεί να είχαν εμπορική ιδιότητα και είχαν περισσότερο από ένα σπίτια. Και να ξέρετε ότι ο εξοδικαστικός, όταν ξεκίνησε να υπάρχει από το 2021, ήταν τότε που καταργήθηκε το Μάιο του 2021 ο νόμος Κατσέλη και δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν αιτήσεις για τον νόμο Κατσέλη οι οφειλέτες. Από το 10 μέχρι το 21 κάναν αιτήσεις οι οφειλέτες για να επαχθούν στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Όταν λοιπόν έπαψε να ισχύει ο νόμος Κατσέλη, έγινε αυτή η πλατφόρμα του εξοδικαστικού για να μπορούν να μπουν και οι έμποροι και όλοι όσοι
2: είχαν περισσότερα. Δηλαδή,
4: και ναι. Όσοι έχουν περισσότερα από ένα σπίτια. Αυτό κάνει ο εξοδικαστικός. Ρυθμίζει τα δάνεια για αυτούς που έχουν είτε εμπορική ιδιότητα ή δεν έχουν εμπορική ιδιότητα και έχουν ένα ή περισσότερα σπίτια ή δεν έχουν και κανένα σπίτι. Τους ρυθμίζει όλους. Απλά αυτοί που ευνοούνται από τον εξοδικαστικό μηχανισμό είναι αυτοί που είναι ευάλωτοι οφειλέτες. Δηλαδή, εάν είσαι ευάλωτος οφειλέτης, είτε με τον παλιό τον νόμο, το 47-38, που είναι ατομικό εισόδημα 7.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 120.000 ευρώ, αν είσαι σε αυτά τα όρια, τεκμέρεται η συνένεση των εισπρακτικών εταιριών, οπότε γίνεται μια μεγάλη διαγραφή και ρυθμίζεται το δάνειο στην αξία της ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή, αν δηλαδή το σπίτι κάνει 50.000 ευρώ και το εκτιμάει και η τράπεζα, ας πούμε, 70.000 ευρώ και χρωστάς 500.000 ευρώ, θα γίνει μια τεράστια διαγραφή, η διαγραφή θα είναι πάρα από 400.000 ευρώ.
2: Μάλιστα. Ελάτε, έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο που είναι ο καθηγητής μας. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε στην εκπομπή.
5: Καλησπέρα και στον αγαπητό και στην κυρία Βολονάκη.
2: Η κυρία Βολονάκη είναι
4: Μητρόπουλε.
5: Για τις ρυθμίσεις λέγατε, ακούω.
2: Ναι, ναι, αυτό τώρα προσπαθούμε, μας εξήγησε, η κυρία Βολονάκη έχει μεγάλες επιτυχίες στο παλμαρέ της, έχει κερδίσει μεγάλες υποθέσεις όσον αφορά τον εξοδικαστικό και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, αλλά τώρα... προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κύριε καθηγητά. Δώστε μας και εσείς μία εκτίμηση. Υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας αυτή τη στιγμή? Ο δανειολήπτης μπορεί να είναι ήσυχος?
5: Δεν προστατεύεται όσο με τον νόμο Κατσέλη. Δεν προστατεύεται.
2: Όχι.
5: Εδώ, παρά το ότι η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, έχει κάνει κάποια βήματα και τράπεζες αλλά κυρίως και φανς έχουν ξεσαλώσει και δεν έχουν, παρά το ότι κατά καιρούς η κυβέρνηση προσπαθεί να συνετίσει και ούτω καθεξής, κυρίως ξέρει ότι πολύ σημαντική συνάδελφος μας η κυρία Βορνάκη, ότι μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου που με μια πρωτοφανή απόφαση στα παγκόσμια δικαστικά χρονικά σε 9 μέρες απόφαση υπέρ το φαν να μπορούν να ρευστοποιούν τάχιστα την περιουσία απλών δανειολήπτων, από εκεί έχουν εξεσαλώσει. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι το πολιτικό προσωπικό από την κυβέρνηση Τσίπρα συμπεριλαμβανομένης αλλά και τη σημερινή δεν έχουν σαφή πολιτική βούληση να ελέγξουν και να προστατεύσουν τους δανειολήπτες και τις κατοικίες τους. Παρά τα όσα λέγονται διαφορετικά, δεν παρακολούθησα τη συζήτηση, έχει αγωνιστεί πάρα πολύ η κυρία συνάδελφος, αλλά έτσι έχει κατάσταση, όπως και με τις 120 δόσεις.
2: Εκεί, σε για πάμε σε αυτό και μετά θα συνεχίσουμε εμείς τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια.
5: Σε εσάς είχα πει, 5 Σεπτέμβρη ήμουνα Θεσσαλονίκη, είχα πάει να διαδηλώσω, πάντα πάω με τους απ' έξω και όταν ήμουνα βουλευτής με τους απ' έξω ήμουνα, όχι με τους από μέσα στο Βελίδιο. Όταν ο Πρωθυπουργός είπε για τις 72 δόσεις και όλοι και δυστυχώς και η αντιπολίτευση το κυριοκροτούσε, εγώ είχα πει από τηλεοράσεως τότε από Θεσσαλονίκη ότι είναι αλυσιτελής, δεν θα περπατήσει, δεν θα μπουν, διότι έχει θηριώδες επιτόκιο 5,84% και χωρίς διαγραφή προς αυξήσεων. Δυστυχώς τώρα πάλι τον παρέσυραν ή δεν το θέλει να το καταλάβει ο κύριος Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε και τις 120 δόσεις.
2: Ναι.
5: Όχι όπως ίσχυαν το 2019. Δηλαδή με κούρεμα έστω προς αυξήσεων μέχρι 100% και με μικρό επιτόκιο 2-3% όπως ισχύει στον εξοδικαστικό, αλλά παραμένει 5,84%. Και ξέρει, αγαπητή συνάδελφος, ότι εξαίρεση και το 2025 εκεί έχουν σωρευτεί με την κρίση και λοιπά χρέη. Τι είπε ο κύριος Υπουργός τώρα? Αντί τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 23 έδωσε ένα έντοσα μέχρι το 24, αλλά κράτησε το 5,84 που δεν το αντέχει ο κόσμος αυτό το επιτόκιο και κυρίως δεν συμπεριλαμβάνει η νέα ρύθμιση ότι ένα κούρεμα έστω των προσαυξήσεων. Έτσι λοιπόν, ξαναείπα και χθες στους συναδέλφους σας στο Open, αλλά λέω και σε εσάς.
2: Εμείς πάντως, άμα με την εξαγγελία το πανηγυρίσαμε εδώ με τον αγαπητό και μάλιστα ο αγαπητός λέει να το εισακούστηκε ο καθηγητής για τις 120 δόσεις.
5: Ο αγαπητός και με τις ευαισθησίες του και εσείς είπατε 72-120 είναι μια ανάσα.
2: Ακριβώς.
5: Αλλά αν είναι 72 και 272 να γίνουν, αν έχουν μεγάλο επιτόκιο, χωρίς κούρεμα, τι σημαίνει ότι τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 24, είμαστε 26, γιατί εξαιρεί το 25, ξέρει και η Βαρονάκη. Λέει μέχρι το 24 και το 25 να πάει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Άρα λοιπόν δεν θα περπατήσει. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι 7 στους 10 Έλληνες χρωστάνε σε τράπεζες,
2: ακριβώς,
5: σε εφορίες και σε ΕΦΚΑ. Παρά το ότι πανηγυρίζουν, είμαστε κράτος και κοινωνία οφειλετών. Οφείλουμε, δεν υπάρχει ενήλικας που να μην οφείλει κάπου και κάποιο ποσό. Άρα πρέπει εδώ να είναι πιο δυναμική και γενναιόδορη η παρουσία και η παρέμβαση του πολιτικού. Νομίζω σας τα είπε και η αξιότιμη και καλή συνάδελφος, κυρία Βορονάκη.
2: Μάλιστα.
3: Τι γίνεται, ναι. Μήπως το είναι προεκλογικό, κύριε?
2: Άμα είναι αλυσιτελής όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς,
3: δεν είναι. Μήπως το αφήνει για τον Απρίλιο?
5: Εγώ το είπα, δεν μπορεί, θα το πιέσουμε, δεν μπορεί να μην δεχτεί τις 100% όπως τις παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση Σύμπρα το 19. Και δυστυχώς κατή τη ρύθμιση συνδυαστικά με διαγραφή προσαυξήσεων και με μικρό επιτόκιο. Δεν ξέρω τι του λένε οι τράπεζες, το παραπέντε πάει να εκεί, αλλά παρεμβαίνουν οι τράπεζες, τα φανς, κάποιοι καλό αδικοί του καλοθελητές στο Μαξίμου και του λένε μην δώσεις όλο αυτό το πακέτο όπως εξυπηρετεί. Θεωρώ, όπως είπατε αγαπητέ, ότι μέχρι τον Μάιο λένε εκλογές, 16 Μαΐου, μέχρι τον Μάρτιο θα το πετύχει αυτό. Όπως για τις χείρες. Τι σημαίνει τώρα, μας ακούνε κόσμος που με πήραν τηλέφωνο και σας παρακολουθούν. Τι σημαίνει ότι δεν θα μειώνεται κάτω από το 70% η σύνταξη χειρίας, αλλά μόνο εκείνη που είναι μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Οι όσοι είναι προ νόμου Κατρούγκαλου, 1 Μαΐου του 2016, θα πηγαίνουν στα τάρταρα.
2: Και αυτό γιατί είναι ένα θέμα.
5: Γιατί του είπανε να εξαιρέσει τη συντάξη χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου, αυτές να πέφτουν στο 35% και οι άλλες μετά το νόμο να παραμένουν στο 70% εφόρου ζωής. Ή γιατί να έχει ηλικιακό κόφτη στο 400 και να εξαιρεί 500,000 χαμηλοσυνταξιούχους που δεν έχουν το 65% που απαιτεί η κυβέρνηση. Γιατί βγήκανε στα 62 τους. Βγήκαν στα 63.
2: Αυτά είναι αγκάθια που πρέπει να τα δει, έτσι δεν είναι? Ο αγαπητός τώρα λέει μήπως το αφήνει για παραπίσω να είναι προεκλογική εξαγγελία, να κάνουμε και ντόρο.
3: Βεβαίως.
5: Αλλά αφού κάνει κάτι καλό, διότι εμείς εδώ εκδιάσαμε στην έξι. Καλό το μέτρο για τις χείρες, να μην πέφτει η σύνταξη κάτω από το 70%, γιατί τις ελεηλατούσε, αλλά λέει μόνο αυτές που είναι του νόμου Κατρούγκαλου.
2: Διαχωρίζει τις χείρες,
5: εδώ ναι. Ήθελε εδώ να επιτεθεί και στον Τσίπρα ότι έκανε αυτή τη σκληρή εκεί, η ρύθμιση σε βάρος του συνταξιούχου λόγω θανάτου. Αλλά φέρνει το και πίσω, διότι και η δική του κυβέρνηση τότε πήρε κακές αποφάσεις για τις χείρες, ενώ ο Σαμαρά Βενιζέλο που ήταν υπουργός. Γιατί δεν το πάει πίσω? Ή το 400. Πολλοί κόσμοι με παίρνει από εσά, μου το λέει ο Διακό Μιχάλης τώρα από την Κάλυμνο. Λέει είναι 64, μου λέει ο Δήμαρχος Καλλίνου. Γιατί να μην το πάρει? Μα πρέπει να το πάρει το 400.
2: Γιατί το κάνει όμως αυτό, έχει... μήπως δεν έχει επιδημοσιονομικά έτσι περιθώρια, κύριε Μητρόπουλε?
5: Κυρία Νεκταρία, ποια δημοσιονομικά, σας έχω εδώ τον προϋπολογισμό του 20, προσέχτε και ο αγαπητός Υγεία, έχω τον προϋπολογισμό του 2020, τον πρώτο που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, και τον προϋπολογιστον προχθεσινό. Οι φόροι στον προϋπολογισμό του 20, οι φόροι άμεση και έμεση, ήταν 51 δις. 51 δις εδώ το λέει, 51 δις.
2: Ναι.
5: Και οι φόροι που θα πληρώσουμε τώρα είναι 27 δις παραπάνω. 78 δις. Και φόρο εισοδήματος, μιλάμε 27 δισεκατομμύρια παραπάνω σε 6 χρόνια.
2: Μάλιστα.
5: Άμεση και έμεση.
2: Μήπως γίνεται, εγώ πιστεύω ότι γίνεται οικονομία λόγω του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Και μετά θα τα δώσει όλα μαζί τον Μάρτιο-Απρίλιο, όπως λέει ο αγαπητός.
5: Φόρο εισοδήματος, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. 17 δισεκατομμύρια πλήρωσαν τα φυσικά πρόσωπα το 20, σελίδα 22,
3: 34.
5: Και 29,5 δισεκατομμύρια, 12 παραπάνω, θα πληρώσουν το χρόνο που έρχεται.
2: Μα συγγνώμη, οι κυβερνητικοί επέρονται για την μείωση της φορολογίας, 80, κύριε καθηγητά.
3: 80 φόροι λέει μειώθηκαν.
2: Ναι,
3: πώς γίνεται αυτό.
5: Όχι, σήμερα άκουσε και βουλευτή, νομίζω ότι ήταν από τα δικά σας μέρη, ότι μειώσαμε 94 φόρους. Σας λέω τα στοιχεία, ορίστε εδώ, έχουμε ανάρτηση.
2: Εντάξει, είναι άλλο το να το λέμε και άλλο τα πραγματικά στοιχεία, αυτά πρέπει να τα δω. Έρχονται εκλογές.
5: Να πούμε λόγω ανάπτυξης. Να πούμε ότι αυξηθήκαν οι μισθοί. Να πούμε ότι αυξηθήκαν τα 2,4. Τα 27 δισεκατομμύρια φόρους παραπάνω σε 6 χρόνια. Πού πήγανε?
2: Μάλιστα.
5: Δεν υπάρχει λαός, κοινωνία στον πλανήτη να πληρώνει το 1 δεύτερο του ΑΕΠ σε φόρους.
2: Κύριε καθηγητά, κάντε μια εκτίμηση σας παρακαλώ, επειδή σιγά σιγά, αγαπητέ, σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε και στις πολιτικές μας συζητήσεις, γιατί εκλογές έρχονται γάρ. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Θα έχουμε αυτοδυναμία, θα έχουμε συγκυβέρνηση, και αν ναι, με ποιοι θα συγκυβερνήσουν? Εγώ βλέπω ένα αλαλούμ να γίνεται έτσι στην γενικότερη πολιτική.
3: Και σχολιάστε, κύριε καθηγητά, σχολιάστε την ατομική πλέον παρουσία του Πρωθυπουργού σε όλα τα γεγονότα.
2: Σωστό.
3: Ακόμα και στους ψαράδες ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη. Δηλαδή, όλο το κυβερνητικό σχήμα, 63 υπουργοί, δεν μπορούσε να λύσει το θύμα των ψαράδων, αλλά βλέπω πάρα πολύ δυνατά να μπαίνει στην πολιτική μάχη σαν προσωπικότητα ο κ. Μητσοτάκης.
2: Ναι.
5: Τους ψαράδες δεν τους κάλεσε, του τις στήσανε.
3: Του τις στήσανε.
5: Βρεθήκανε μπροστά όταν πήγαινε να εγκαινιάσει τη νέα μονάδα του Χρυσού Χαλκού. Και καλά κάνανε και τον δεσμεύσανε σε κάποια θέματα. Διότι οι άνθρωποι ταξίδι έχετε ψαράδες, μαχητές κάτω, θαλασσοδέρνονται, πρέπει να ζήσουνε. Τώρα για την πολιτική δεν θέλω να επισέρχομαι, αλλά πιστεύω οι πρωτοβουλίες Σαμαρά και δυστυχώς Κασιδιάρη θα φέρουν νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι νομίζω εγώ.
2: Λέτε.
5: Έτσι λοιπόν ότι θα φέρουν νέα δεδομένα και... Αυτά που λέμε μέχρι τώρα και στις δικές σας εκπομπές.
2: Ο κύριος Σαμαράς θα κάνει δηλαδή κόμμα, έτσι, γιατί είναι σίγουρο.
5: Από μέρα σε μέρα το ανακοινώνει. Μα έχετε
2: τελειώσει. Α, ναι, οκ. Okay. Ναι.
5: Έτσι μαθαίνω.
2: Ναι.
5: Και το τι θα γίνει με τον κύριο Κασιδιάρη, έτσι πρέπει να μιλάμε, έτσι απαιτεί αυτό. Άρα και τι θα κάνουν τα δύο αυτά πρόσωπα. Θεωρώ ότι θα μπουν νέες συνιστώσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, κυρίως με την πρωτοβουλία Σαμαρά.
2: Θα έχουμε ένα διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου. Ναι.
5: Θα συμπιεστούν κάποιοι χώροι. Φαίνεται ότι και η πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα τον βλέπουν δεύτερος παίζει, αλλά φαίνεται έπιασε τα βάνη στα ποσοστά που αναδείξανε πριν κάπου αυτό. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε, αλλά οι πρωτοβουλίες των προσώπων που σας είπα
2: πριν πάμε σε διάλειμμα, η αυτοδυναμία είναι εφικτή?
5: Δεν είναι εφικτή σε κάθε περίπτωση. Αλλά η κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός παίζει να πρεσάρει και να συμπιέσει με τις επαναληπτικές εκλογές. Εκεί θα μπουν τα μεγάλα διλήμματα.
2: Μάλιστα.
5: Εκεί θα μπουν τα μεγάλα, εκεί θα ξεσουμιστούν πολλοί υποψήφοι.
3: Και τα μεγάλα επιδόματα.
5: Δεν θα αντέξουν τις εκλογικές δαπάνες, εκεί θα υπάρξουν ζητήματα. Αλλά βεβαίως Αλλά βεβαίως δεν, αυτό που έλεγε η δημοκρατία, το λέγανε παλιά, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα βρεθούν λύσεις. Να πούμε ότι εδώ πανηγυρίζουν δικοί σας συνάδελφοι και οι πολιτικοί για το Ρούμπιο, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Δώσαμε την πνίκα και δεν είπε τίποτε.
2: Αύριο, αυτό το θέμα θα, έχουμε, θα το πλαισιώσουμε τη Δευτέρα.
5: Να πω αυτό.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
5: Έχουμε κατοχή της μισής Κύπρου. Δεν είπε τίποτα. Έχουμε αποστρατικοποίηση μας, απειλεί αυτός ο ανεκδίκητος γειτονάς μας, περισσότερο δικός σας δίπλα. Είναι απαράδεκτο να μην πει κάτι. Κάτι να πει. Εδώ παιδιά θα τον πάρουμε, θα του τραβήξουμε λίγο ταυτί. Έχει ξεσαλώσει και με δική μας ανοχή, ότι αυτό δεν είπε τίποτε. Και του δώσαμε την πνίκα.
2: Κάτι δεν θέλει να πει ο αγαπητός.
3: Απλώς θέλει να πει μόνο ότι όλη η ομιλία του ήταν στο δίκαιο της ισχύως. Στο δίκαιο της ισχύως. Πάτησε πάνω στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αθήνα, στο διάλογο με τους μιλήσιους, και απέδειξε ότι η μία και μόνο η Αμερική μπορεί να φέρει την ισορροπία στον κόσμο.
2: Εμέσως και περιφραστικά, ήταν δια των μιλησίων του
3: Κυρίου. Ναι, δια των μιλησίων προσπάθησε να πείσει ότι η Αθήνα είναι η ίδια η Αμερική, και αν δεν υπηρετεί την Αμερική, κύριοι μιλήσιοι, είσαστε σε κίνδυνο οποιαδήποτε απειλής. Δηλαδή νομίζω ότι δεν προσέφερε τίποτα στο δημοκρατικό διάλογο.
2: Καλό. Άρα συμφωνείτε, ναι.
3: Βεβαίως συμφωνώ.
2: Θα περιμένω και εγώ να δω που θα καταλήξει με τους μιλήσιους, γιατί
3: βεβαίως,
2: ξέρω.
3: Βεβαίως, ο διάλογος ήταν εκεί.
2: Ναι.
5: Είπε αρχαιολατρία και αυτό τι είναι αυτό. Είπε τίποτα για το καλώδιο.
3: Όχι.
5: Είπε στους Τούρκους, είπε για το καλώδιο. Είπε στους Τούρκους κάνετε πέρα.
3: Ιδιωτική διπλωματία είπε.
5: Είπε στους Τούρκους. Είπε στους Τούρκους μαζεύτε το Κάσιους Μπέλι.
3: Όχι καλά.
5: Είπε κάτι για την Κύπρο που κατέχετε. Υπάρχουν ψηφίσματα. Δηλαδή και του κάνουν τέτοιες τιμές και κανακέματα, αγαπητέ. Μα εδώ τον κανακεύουμε και δεν έδωσε τίποτα.
3: Εδώ κύριε Γεωργιάδη βγήκε ο καλύτερος ομιλητής όλων των εποχών.
2: Είναι, όσον αφορά την ανάπτυξη του πολιτισμού της χώρας μας.
3: Του πολιτισμού στα δύο χρόνια.
2: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε.
3: Μίλησε και ο Ομπάμα. Μίλησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν.
5: Άλλο Ομπάμα ήταν πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος, ήρθε. Λοιπόν, εδώ δεν έδωσε τίποτε ο άνθρωπος και του δώσαμε τιμές. Τιμές που δεν πήγαινε.
3: Εντάξει.
5: Με τα προβλήματα που έχει η χώρα.
3: Εντάξει,
5: με τις απειλές που έχει η χώρα.
2: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω αν υπήρχαν εναλλακτικές, κύριε καθηγητά. Έτσι, η ομιλία του Ρούμπιο με την ανάδειξη του, με την αναφορά του ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού και την παρουσία έτσι πίσω με τη φόντο των Παρθενώνα.
5: Ναι, το καλέσαμε να μας πει για τον Πλάτωνα, τον καλέσαμε. Εδώ άλλος απειλεί.
2: Ναι.
5: Εδώ λέει πάρτε το στρατιώτες και λοιπά, έχει το Κάσιους Μπέλι, είπε δεν θα ποτίσετε το καλώδιο για τον Πλάτωνα. Τα ξέρουμε καλύτερα εμείς, μας τα πει ο Ρούμπιο.
2: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.
5: Σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, κυρία Βολονάκη, τόση ώρα που μιλούσε ο κύριος καθηγητής εδώ πέρα και λιγάμε, έχω παντεχθεί πάρα πολλά μηνύματα τηλεθεατών. Ερωτούν για τα κόκκινα δάνεια, ερωτούν για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Και θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε συντονισμένες. Μείνετε συντονισμένοι. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, αλλά μόλις ολοκληρώσει η κυρία Βολονάκη, θα έχουμε και ένα άλλο θέμα. Θα φύγουμε από την καθημερινότητα, θα φύγουμε από τα χρέη, να αποφορτιστούμε λίγο έτσι Σαββατοκύριακο. Θα πάμε στο θέμα του πολιτισμού, στην ιστορία της πόλης μας, στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Επιστρέφουμε.
6: Κόσμος 938.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, παρέχει Καλπακίδη. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά διαβάζω τα μηνύματά σας και προσπαθώ να τα επικοινωνήσω με την κυρία Βολονάκη, γιατί θα έχετε απαντήσεις όλοι σε αυτά. Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Εδώ λοιπόν συνομιλούμε μαζί με τον συνεργάτη μου αγαπητό Ξάνθη, συνομιλούμε με την κυρία Κατερίνα Βολονάκη, έγκριτη νομικό, και για τα θέματα, τα κόκκινα δάνεια, του fans αυτά, ναι, και τι γίνεται. Και σε λίγο θα έχουμε μία έκπληξη στη συντροφιά μας. Λοιπόν, κυρία Βολονάκη, πάμε τώρα. Έχω και μάλιστα...
1: Να σας απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
0: Μου στέλνει εδώ κόσμος που πραγματικά είναι και γνωστός κόσμος. Καθυστέρησαν για λόγους, σημαντικούς λόγους οικογενειακούς, καθυστέρησαν να είναι συνεπείς σε βάση περιπτώσει με τις δανειοληπτικές τους υποχρεώσεις. Το δάνειό τους είναι σε φαντ και απειλείται να χάσουν το σπίτι τους. Πρώτη κατοικία.
1: Εντάξει, είναι λίγο πρόωρο βέβαια στους 8 μήνες, να μην φοβούνται να χάσουν το σπίτι τους. Μπορούν, αν έχει κοινοποιηθεί η εξώδικη καταγγελία, να απευθύνουν σε κάποιον να δουν πώς μπορούν να το ρυθμίσουν, είτε με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είτε με το ίδιο.
2: Σε ποιον απευθύνονται.
1: Υπάρχουν ή δικηγόροι. Ή τώρα, αν κάποιος συλλογιστής το κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει και κάποιος λογιστής. Συνήθως καλό είναι να είναι δικηγόρος, γιατί ο δικηγόρος βλέπει λίγο και, δηλαδή μπορεί στον εξωδικαστικό να το κάνει παράλληλα με δικαστικά, δικαστικά ένδικα βοηθήματα, όπως ανακοπές κατά πληστηριασμού, ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής, δηλαδή οπότε παρακολουθεί ο δικηγόρος την πορεία του εξωδικαστικού και την εντάσσει στο δικαστήριο, ώστε να πάρει και αναστολή από το δικαστήριο, γιατί έχει δυνατότητα το δικαστήριο να αναστεί. Έχει την ευχέρεια το δικαστήριο να αναστείλει πληστηριασμό όταν έχεις μπει στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού και να είσαι στη φάση ότι περιμένεις να την αναμένεις τη ρύθμιση. Άρα. Άρα δεν μπορεί να πάει να πληστηριαστεί το σπίτι σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, να χαθεί ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να διασωθεί μέσα από το εξωδικαστικό και να ρυθμιστεί το δάνειο. Δηλαδή συμβαίνει ακόμα και. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, σήμερα ανστάλησαν δύο πληστηριασμοί, δύο ακίνητα σήμερα στην ΚΟΟ, που

0: Πλούχος κάτω από 7.000 ευρώ
1: ναι.
0: Είναι ευάλωτος ο φιλέτης. Δεν έχει φόβο ακόμα και να χάσει το σπίτι του.
1: Τι πρέπει να κάνει όμως, με ρωτάνε, τι πρέπει να κάνει.
0: Πρέπει να πάει σε έναν δικηγόρο, να του φτιάξει την έκδοση βεβαίως η ευάλωτο φιλέτη, να τη στείλει πριν, αν δεν θέλει να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, να τη στείλει στο φαντ που τον κυνηγάει, να του πει: ξέρεις, εγώ είμαι ευάλωτος ο φιλέτης, άρα δεν πρόκειται ποτέ να πάει στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Γιατί ουσιαστικά μόνο ευάλωτος ο φιλέτης διασώζει το σπίτι του. Όλοι οι υπόλοιποι μπορεί και να τα χάσουν. Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή δεν με υποχρεούται το φαντ να αποδεχτεί την πρόταση. Ενώ στον ευάλωτο φιλέτη τεκμέρεται η συνένεση.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι θα δεχτούν. Μπορεί να μην δεχτούν στο ποσό που θα προτείνει εσύ στον εξοδικαστικό. Θα κάνω μια αντιπρόταση, αλλά πάντα θα είναι με βάση το κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία του ετούντα και την αξία του ακινήτου.
1: Τι πρέπει να προσέξουν όσον αφορά, μου λένε, τι πρέπει να προσέξουν, τι λάθη μπορεί να κάνουν λάθη, λέει, πριν
0: λάθη,
1: υπογράψουν μια συμφωνία,
0: ναι,
1: γιατί μάλλον κάποιο.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Κάτι μου λέει, εδώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θα σας πω, υπάρχει περίπτωση, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό είχα άλλο πληστηριασμό, πάλι το ίδιο. Ήτανε ο πληστηριασμός, ναι. Ήτανε στα 65.000 ευρώ το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Και κάνω εγώ εξοδικαστικό και βλέπω ότι το ίδιο το φαντ που το εκτίμησε το ακίνητο 65.000 ευρώ το βάζε, 65 το ποσοστό, άρα το μισό 65, άρα 130.000 ευρώ ήταν το συνολικό ακίνητο, το φαντ μέσα το βάζε 227.000 ευρώ. Μάλιστα. Το βάζει επίτηδες εκτιμηθείς αξία παραπάνω για να μπερδέψει τον αλγόριθμο και να δώσει, να μην διαγραφεί το δάνειο στα 130, να διαγραφεί στα 227. Δηλαδή, άμα χρωστάς ένα εκατομμύριο, δεν θα διαγραφεί να φτάσει στα 130 η οφειλή, θα διαγραφεί 220, μέχρι 227. Και ζητάω εγώ. Θα το διορθώσεις γιατί μου το πληστηριάζεις στα 130. Εσύ μου το πληστηριάζεις, πρέπει να μου το διορθώσεις. Μου το διορθώνει. Δηλαδή, αν αυτό δεν το προσέξει αυτός που το χειρίζει τον εξοδικαστικό, μπορεί να οριστικοποιήσει στα 227 και να μην έχει μεγάλη διαγραφή.
1: Μάλιστα.
2: Είστε σαφείς.
1: Είναι τακτικές. Καλύτερα είναι να συμβουλεύονται κάποιοι.
0: Πάντα. Δεν μπορεί κάποιος να πιάσει μόνο κάποιον.
2: Συμβουλέψτε τον απλό πολίτη πώς πρέπει να το χειριστεί.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε κάποιον που χειρίζεται εξοδικαστικούς μηχανισμούς. Όχι σε οποιονδήποτε, σε κάποιον που χειρίζεται, που ξέρει, που έχει ακούσει, μπράβο. Που δουλεύει πολύ τους εξοδικαστικούς, γιατί έχει τέτοια μυστικά ο εξοδικαστικός, που μπορεί να διαγραφούν και εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Είχε τέτοιους τρόπους, ας πούμε, να ρυθμίσεις ένα δάνειο, ακόμα και αν έχεις πολλά κίνητα. Και αν έχεις και πολλά κίνητα, έχεις όμως χαλμυρό εισόδημα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δικλείδες που σε βοηθάει, είναι εργαλείο εξοδικαστικός. Είναι καλύτερο από τον νόμο Κατσέλη.
1: Έχει περισσότερες εναλλακτικές, δηλαδή.
0: Ναι, είναι καλύτερος από τον νόμο Κατσέλη, γιατί ο νόμος Κατσέλη τι έκανε. Είχε ένα κίνητο, τα υπόλοιπα τα πληστηριάζε, τα εκποιούσε.
1: Ναι.
0: Αν είχε παραπάνω.
1: Ενώ
0: αυτό
1: τώρα
0: έχει δυνατότητα, αν έχει περισσότερα από ένα κίνητα, να τα διασώσει όλα. Αρκεί να πληρώσει την εκτιμηθήσα αξία των ακινήτων αυτών. Είναι δηλαδή σαν ένα νέο νόμο Κατσέλη, αλλά τον κάνει όχι μέσω δικαστηρίου, τον κάνει μέσω πλατφόρμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Και είναι ένα άλλο ερώτημα, τώρα δεν μπορώ να μην το σας το κάνω. Επειδή το συζητάμε και πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει και με τον Αλέξη Μητρόπουλο. Δεν ξέρω αν έχει προβληθεί μέσα στα 16 έτσι, παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση ή υποτυπωδώς. Είναι το μείζον θέμα που λέμε, αφού το πουλάμε αυτό το δάνειο στο φαντ και το πουλάμε σε εξευτελιστική τιμή. Αυτό γιατί να μην το πάρει, εφόσον μπορεί ο ίδιος ο δανειολήπτης έτσι να το διαχειριστεί και να σώσει το σπίτι του και να φορά την πρώτη κατοικία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα.
1: Ο κατανάγκη είναι έτσι ασυνεπής.
0: Εάν η Ελλάδα έκανε ό,τι έκαναν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης,
1: άρα δεν
0: θα είχαμε φτάσει αυτή τη στιγμή να παίρνουν τα φανς τα σπίτια των πολιτών. Και όχι μόνο να τα παίρνουν, να τα παίρνουν με πολύ χαμηλά τιμήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τα παίρνουν και σε εξευτελιστικές τιμές.
2: Κύριε Βολονάκη, με νόμο
0: κανονικά,
2: διευθετείτε το θέμα. Θέλω να μάθω
0: κανονικά θα μπορούσε. Το θέμα είναι ξέρετε το πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα
0: ξέρετε ποιο είναι. Ότι έχουν
2: λόγο
0: ήδη μεταβιβαστεί όλα τα κόκκινα δάνεια. Δεν
2: ωραία.
0: Έχει μείνει τίποτα μεταβιβαστό.
2: Ωραία.
0: Άρα έχουν ήδη. Από το 20 μεταβιβαζόντουσαν. Από το 2020 έχουν μεταβιβαστεί. Αυτά έπρεπε να ρωτηθούν οι οφειλέτες το 20. Ή τουλάχιστον τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Αφού ας έρθει το φαντ να ρωτήσει. Ξέρεις, για να μην σε πάω στον πληστηριασμό, έχω μία πρόταση. Είναι τόσο το ακίνητο, τόσο προτείνω.
2: Ποιο του το επιβάλλει αυτό.
0: Αυτό το κάνει. έγινε στην. Πλέον δεν

0: λόγο.
1: Διακριτική ευκαιρία του.
0: Διακριτική ευκαιρία του φαν θα το κάνει. Δεν υπάρχει νομοθεσία για αυτό το πράγμα.
1: Το αφήσαμε και έφυγε.
2: Λοιπόν, θα το κλείσουμε εδώ και θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Ωραίο
2: γιατί
1: θέμα.
2: Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή των
0: ελευθεριών μα. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Εννοείται ότι πιθανότατα και την άλλη Παρασκευή να είμαστε εδώ, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για πολιτική.
0: Έχω γάμο, κυρία Ραπίλη, την άλλη Παρασκευή.
2: Παρασκευή γάμο.
0: Και το Σάββατο πρέπει να με.
2: Η Δευτέρα είσαι
1: ελεύθερη. Είναι κουμπάρα, είναι κουμπάρα.
0: Όχι, δεν είμαι κουμπάρα.
2: Η Δευτέρα πάλι έχει σαν λιμένε υποχρεώσει. Είσαι free τη Δευτέρα. Πέρσι τι Δευτέρε δεν ήσουν. Επομένω θα το κάνουμε την μεθεπόμενη. Θα σα καλέσω και για τα γενέθλιά μου. Λοιπόν, τώρα κυρίε και κύριοι, είπαμε θα φύγουμε από αυτό το θέμα, γιατί εδώ πέρα η εκπομπή μα πάντα είναι πολυθεματική και συνδυάζει όλα τα θέματα. Πάμε σε πολιτισμό. Σα είπαμε ότι η Ρόδος έχει τη μοναδική ιστορία, έχει τη μοναδική πολιτιστική τη κληρονομιά. Έχει τη μεσαιωνική πόλη, που πέρα από ό,τι γνωρίζουμε εμεί ω μνημείο παγκόσμια κληρονομιά, έχει μνήμε, έχει ιστορία που μπορεί να ξαναζωντανέψει. Πώ θα ξαναζωντανέψει λοιπόν αυτή, ποιοι είναι εκείνοι που λειτουργούν στο να ξαναζωντανέψει η ιστορία και οι μνήμε στην παλιά πόλη. Αυτό θα σας το δώσω τώρα. Ελάτε κύριε Καρπακίδη. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μεσαιωνικό Ρόδο.
3: Καλησπέρα.
2: Ο οποίος ήρθε με τα κράνη του, ήρθε με τις σπάθες του, Σάβα Βασιρόπουλος. Αγαπητέ αντιπρόεδρε,
3: καλησπέρα.
2: Είναι χαρά μας, είναι χαρά μας. Έχουμε κλείσει ένα χρόνο από πέρσι που κάναμε εκείνη την σούπερ εκπομπή.
3: Μια πολύ ωραία εκπομπή που σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μας έδωσες ένα βήμα για να δείξουμε στον κόσμο κάτι που κάνουμε με αγάπη και με μεράκι και πάνω απ' όλα με πάθος. Να πω ότι ο σύλλογός μας, το Μεσαιωνικό Ρόδο, είναι ένα μη κερδοσκοπικό σύλλογος και ασχολούμαστε με τον πολιτισμό της Ρόδου, συγκεκριμένα την εποχή του Μεσαίωνα και κατά τη διάρκεια που οι υπότες της Ρόδου, οι υπότες του Αγίου Ιωάννου, ήρθαν στο νησί, το ξαναδιαμόρφωσαν σαν το οχυρό κάστρο που όλοι ξέρουμε, μέχρι το 1522 που γενναία εγκατέλειψαν το νησί μετά την τελευταία πολιορκία από τον Σουλεϊμάν και μας άφησαν όμορφα μνημεία να βλέπουμε και κτίρια και σε εμάς όμορφες εικόνες από υπότες, από δεσποσίνες, από καθημερινότητα, από τέχνες και πολιτισμό. Ο σύλλογός μας λοιπόν, εκτός από αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για να δελεάσουμε τον κόσμο και να τον επηρεάσουμε.
2: Πέρσι είχαμε και τις.
3: Είχαμε φέρει και τα λιθόλυτα
2: μας. Και τις πιστολές, ναι.
3: Σου δεσμεύομαι ότι στην επόμενη εκπομπή μετά το φεστιβάλ.
2: Μετά το φεστιβάλ θα την κάνουμε ολοκληρωμένη την εκπομπή, να έχουμε και πλάνα.
3: Έτσι. Όλος μας ο ορχισμός είναι ήδη στο βεστιάριό μας, γιατί το φεστιβάλ ξεκινάει από σήμερα. Με μία πρώτη εσπερίδα που έχουμε στο κατάλημα της Αγγλίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συγκεκριμένη εσπερίδα. Το βεστιάριο μας βρίσκεται ήδη εξοπλισμένο.
2: Για πείτε μας λοιπόν, ξεκινάει από πότε ξεκινάει, από σήμερα είναι.
3: Σήμερα
2: ξεκινάει
3: λοιπόν είναι
2: σήμερα,
3: επίσημα, η πρώτη μας ημέρα, στο οποίο σήμερα στις 7
2: τι βλέπουμε σήμερα,
3: στο κατάλημα της Αγγλίας έχουμε καλεσμένο ένα σπουδαίο ομιλητή, το Θανάση το Διαμαντή. Ο Θανάση ο Διαμαντής είναι εκπαιδευτής HEMA. Η HEMA είναι το Historical European Martial Arts, είναι ένας σύλλογος ο οποίος εδώ και χρόνια ασχολείται με την αναβίωση, την αθλητική αναβίωση των μεσαιωνικών πολεμικών τεχνών του 14ου και του 15ου αιώνα. Ο ομιλητής μας σήμερα θα μας μιλήσει για τις βασικές πηγές που έχει μελετήσει και εγχειρίδια εκείνης εποχής, στα οποία δείχνουν οι μαέστροι της εποχής πώς γινόταν τότε η μεσαιωνική οπλομαχία. Είναι τεχνικές που χρησιμοποιούν σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο επίδειξη, είναι η διαφορά της HEMA με την απλή ξυφομαχία. Η απλή ξυφομαχία έχει περισσότερα εύκαμπτα ξυφίδια και προστασία. Η HEMA κινείται με όπλα περίπου σαν αυτό που κρατάω εγώ. Υπάρχει απόλυτη προστασία πάνω στο ρυθμισμό των αθλητών, αλλά στηρίζεται με τον τρόπο που γινόταν η αυθεντική μεσαιωνική οπλομαχία τότε.
2: Μάλιστα. Άρα μας φέρνετε λοιπόν τις μνήμες του χθες στο σήμερα, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, για πείτε μας πόσο διαρκεί αυτό το φεστιβάλ.
3: Το φεστιβάλ
2: πώς το
3: μας
2: παρακολουθούμε, τι θα παρακολουθήσουμε, ναι.
3: Το φεστιβάλ μας λοιπόν επίσημα ξεκινάει σήμερα με αυτή την εσπερίδα στο κατάλημα της Αγγλίας σήμερα σε 7. Αύριο στις 5 το απόγευμα ξεκινάει η πρώτη μας σκηνική παρέλαση. Η παρέλασή μας, η οποία θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα το απόγευμα από την Παναγία του Μπούργου, θα διανύσουμε όπως κάθε χρόνο όλη την παλιά πόλη, θα ανέβουμε την οδό Σωκράτους και θα κατέβουμε την οδό Υποτών και σε 3 κεντρικές πλατείες κάνουμε στάσεις και μέσα στις πλατείες εκεί, σαν να είμαστε ξανά στο Μεσαίωνα, θα κάνουμε διάφορα δρόμενα από οπλομαχίες, ξυλοπόδαρους, χορευτές και διάφορα μικρά δρόμενα που έχουν παρουσιάσει οι ομάδες που έρχονται εκτός από τη δική μας μεσονική υποτική ομάδα της Ρόδου και τους μουσικούς που έχουμε στη Ρόδο.
2: Μάλιστα.
3: Έρχονται και από την Αθήνα,
2: ναι.
3: Διάφορες ιστορικές μεσονικές ομάδες για να παρουσιάσουμε όλοι αυτό το όμορφο φεστιβάλ.
2: Άρα θα είναι πολυπληθής η συμμετοχή.
3: Έχουμε αρκετές ομάδες αναπαράστασης. Υπάρχουν αρκετοί όπως εμείς που κάνουν μεσαιωνική αναπαράσταση. Χαρακτηριστικά θα σας πω οι δύο που είναι πάντα καλεσμένοι μας. Είναι η ομάδα Gondor Battalions, οι οποίοι ασχολούνται και με την ιστορική αναβίωση και θα είναι εντυμένοι όπως οι υπότες του τάγματος της Ρόδου κατά την περίοδο των Σταυροφοριών. Χαρακτηριστικό θα είναι το μαύρο με το άσπρο.
2: Ναι.
3: Η δική μας η υποτική ομάδα που είναι εντυμένη με τα χρώματα των υποτών κατά τη διάρκεια πια που έφτασαν στη Ρόδο, που χαρακτηριστικό είναι δημάνε το κόκκινο με το άσπρο, και βέβαια η Γκρίφιν, η οποία είναι μια εξαιρετική ομάδα πανέμορφη με ωραία κουστούμια μεσονικά, που όχι μόνο κάνουν μεσονική οπλομαχία αλλά κάνουν μεσονικούς χορούς και παρουσιάζουν και κάποια ωραία δρόμενα με το αγαπημένο μου την ταβέρνα, που δείχνουν μια όμορφη αψημαχία που δημιουργείται σε μια μεσονική ταβέρνα και πώς αυτή εξελίσσεται. Εκτός όμως από αυτούς έχουμε καλλιτέχνες, περισσότερους από πέρυσι.
2: Δηλαδή?
3: Έχουμε ξυλογλύπτες, έχουμε βίτρο, έχουμε αγιογραφία, έχουμε βοτσαλωτό, έχουμε κατασκευή χόρτινου σκηνιού.
2: Αυτά που θα παρακολουθούμε.
3: Αυτά εδώ λοιπόν όλα θα τα δούμε στο μεσαιωνικό χωριό, το οποίο θα λάβει χώρα στο πάρκο Αλχαδεφ την Κυριακή.
2: Ναι.
3: Την Κυριακή το πρόγραμμα μας θα ξεκινήσει στις 11. Θα υπάρχει πάλι μια μεγάλη παρέλαση χωρίς στάσεις αυτή τη φορά. Και κατά τις 1 η ώρα, όλοι οι συμμετέχοντες της παρέλασης, στο πάρκο του Αλχαδεφ θα υπάρχει ένα πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό με πάγκους και δραστηριότητες, και εκεί θα περιμένουμε όλους εσάς να έρθετε και να δείτε ό,τι μπορούμε να παρουσιάσουμε. Για πρώτη φορά ξανά μετά από πολλά χρόνια θα έχουμε ξαναστήσει και ένα μεσαιωνικό καταπέλτη, για να μπορεί ο κόσμος να το δει από κοντά αυτό το ωραίο τέχνημα όπως είναι. Θα έχουμε παιχνίδια και για τους μικρούς μας φίλους. Υπάρχει τοξοβολία, υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδιά. Υπάρχει μια μεσαιωνική ταβέρνα όπου θα προσφέρουμε ό,τι μπορεί να προσφέρει ο μεσαίωνας.
2: Δηλαδή?
3: Κρασί, όχι μπύρα.
2: Ναι.
3: Και αν καταφέρουμε να έχουμε ξανά και φτεδάκια, δεν θα έχουν ντομάτα μέσα. Η ντομάτα δεν υπήρχε ακόμα στην εποχή μας.
2: Η ντομάτα δεν. Το κεφτεδάκι όμως ήταν έτσι.
3: Το
2: ένα
3: βρούμε, βέβαια,
2: βασικό έδεσμα των υποτών.
3: Αλλά ντοματούλα δεν υπήρχε ακόμα.
2: Το ήξερες, αγαπητέ, το ήξερες, κυρία.
3: Και εμάς μας το έμαθε η πρόεδρός μας, η Άννα Γιαχιολά, η οποία κάθε φορά εμπνέεται ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα για εμάς και κάθε φορά μας βοηθάει, γιατί η ομάδα μας, σαν ιστορικοί αναβιωτές, δεν πάμε μόνο για να ντυθούμε υπότες και να διασκεδάσουμε, πάμε για να μελετήσουμε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πώς
2: τώρα,
3: και τι κάνανε.
2: Τώρα, οι συμμετέχοντες στα δρόμενα που θα φέρουν και τις στολές αυτά, αυτοί τώρα, όπως είπαμε και πέρσι, είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι έρχονται και δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους.
3: Φυσικά.
2: Και όποιος δηλώσει πρόθεση συμμετέχει.
3: Βέβαια, το βασικό μας είναι να δώσουμε, ιδίως φέτος έχουμε δώσει.
2: Εγώ δήλωσα πρόθεση πέρσι, αλλά με αφήσετε απ' έξω.
3: Έχεις δίκιο σου και σου
2: λύσω.
3: Και σου αφήσαμε
2: αυτό,
3: τον καλύτερο ρόλο που έπρεπε
2: το ρόλο
3: έξω.
2: Εγώ περίμενα.
0: Οπότε μην ξεχάσετε την
2: κερδίσετε τη.
3: Το δρόμενο της Αναστασίας που θα παρουσιάσουμε όντως πρώτη φορά φέτος, το οποίο είναι έμπνευση από το σύλλογό μας. Δεν σου κάναμε καν casting.
0: Φοβούνται τον ανταγωνισμό.
3: Το οποίο θα το παρουσιάσει ο σύλλογός μας μαζί με αρκετές και αρκετούς εθελοντές και εθελόντριες. Και
2: ποια ενσαρκώνει την Αναστασία?
3: Η φίλη μας η Ιρό,
2: ναι,
3: η οποία το ενσαρκώνει επάξια.
2: Μπράβο.
3: Οφείλω να ομολογήσω ότι έχει και αυτή την ίδια γοητευτική μορφή όπως εσύ.
2: Ο,
3: και μάλιστα επάξια
2: λοιπόν,
3: σου έχει πάρει το ρόλο.
2: Πείτε μας έτσι λίγα λόγια για την Αναστασία, γιατί πραγματικά πέρσι έτσι μας καθυλώσατε.
1: Και λοιπόν,
2: και
1: η ρόλο πέρσι στην ιστορία.
2: Ναι,
1: ποια,
2: ναι,
1: ποια
2: το παρακολουθήσαμε με μεγάλη
3: κλείσιμο.
2: Εκεί είδα τον εαυτό μου, Κατερίνα.
3: Στο κρίμα, κλείσιμο της Κυριακής, που είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ μας, αφού ο κόσμος θα έχει δει όλες τις ωραίες δραστηριότητες που θα έχουμε στο χωριό, φέτος έχουμε αποφασίσει ότι αντί για μια παραδοσιακή συναυλία μουσικής που ούτως ή άλλως θα έχουμε μετά ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα που θα παίξει μεσαιωνική μουσική, αποφασίσαμε να ξαναδείξουμε στον κόσμο έναν από τους πιο ωραίους θρύλους που έχουμε μάθει από την τελευταία πολιορκία της Ρόδου. Η Αναστασία είναι μια ροδίτισσα η οποία θρύλος λέει είχε αγαπήσει, ερωτευτεί ή παντρευτεί έναν υπότη. Ναι. Ο θρύλος τον βαφτίζει Kensington, οπότε τον κατατάσσει στη γλώσσα της Αγγλίας. Αυτός, γνωρίζοντας ότι θα έρθουν οι Οθωμανοί, την εκπαιδεύει στα όπλα, γιατί θέλουμε όλοι, είδατε, λέω αθέλα μου θέλουμε, γιατί μπαίνω στο ρόλο μου σιγά σιγά. Εγώ από αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα.
2: Και ο χρόνος μετρά αντίστροφα και πολύ καλά κάνεις.
3: Θα είμαι ένας υπότης εκείνης της εποχής και δεν θα υπάρχει το σήμερα. Θέλουμε λοιπόν να εκπαιδευτεί και ο πολίτης της Ρόδου στην άμυνα, mm-hmm. γιατί είναι σημαντικό αυτό εδώ. Η Αναστασία λοιπόν, περιμένοντας να γυρίσει ο καλός της από μία από τις μάχες, ο αγαπημένος της, στις τελευταίες κιόλας μάχες, αντί να τον δει να έρχεται, της το φαίνουν πλέον νεκρό.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή αντιλαμβάνεται ότι αφού έπεσε ο αγαπημένος της ήρωας, σίγουρα θα πέσει η πόλη. Οπότε τι κάνει, γυρνάει πίσω στο σπίτι, μαζί του έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και ως μία άλλη τραγική ηρωίδα σκοτώνει τα παιδιά της για να μην πέσουν εχμάλωτη στα χέρια των Τούρκων. Παίρνει τη στολή του, ντύνεται υπότης και πέφτει στα τείχη και ντυμένη ως στρατιώτης αρχίζει και πολεμάει μαζί με τους τελευταίους υπότες που μείνανε, τους Οθωμανούς. Την καταβάλουν στο τέλος αφού έχει σκοτώσει αρκετούς και όταν ανακαλύπτουν ότι κάτω από το κράνος κρύβεται μια γυναίκα, η αρχική τους αντίδραση ήταν να την μαγαρίσουν, όπως λέει ο θρύλος. Και ο ίδιος ο Σουλεϊμάν, λέει, έδωσε εντολή να την τιμήσουν ως ήρωα και απομακρύνθηκε το σώμα της με τιμές. Και όταν αυτός ο θρύλος από εμάς αφηγείται, τον αφηγούμαστε, γιατί όπως σου είχα πει και πέρυσι, προσπαθούμε όλο τον χρόνο να επισκεφθούμε σχολεία, γυμνάσια, mm-hmm. λύκεια. Είναι μία από τις αγαπημένες ιστορίες που θα πούμε, γιατί θέλουμε να πούμε στα παιδιά, να τα εμπνεύσουμε και να πούμε και στα κορίτσια ότι οφείλουμε να είμαστε δυνατοί, να έχουμε θάρρος και αυταπάρνηση σε ό,τι κάνουμε.
2: Τι ωραίο μήνυμα, τι ωραίο μήνυμα και πολύ ωραία αυτή η αναβίωση του χθες. Αγαπητέ Σάβα, εσύ είσαι ένας απλός υπότης, επειδή σιγά σιγά μπαίνεις στο πετσί του ρόλου ή είσαι ένας αξιωματούχος, τι θα... Δεν θα σε γνωρίσουμε τώρα που θα έρθουμε εκεί πέρα. Δεν θα
3: αύριο θα με γνωρίσεις πάρα πολύ καλά, δεν θα είμαι ντυμένος υπότης, δεν θα φοράω κράνη, θα αντιθώ με το ένδυμα το οποίο όφυλαν να φοράνε οι υπότες, κατά την καθημερινότητά τους, γιατί ήταν ένα ερώτημα που έχουμε κάνει. Τι φορούσανε εκτός από τη μάχη, φορούσανε ρούχα όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες ή
2: και ο Καλπακίδης του χρόνου θέλει ρόλο υπότη.
3: Μεγάλο μάχη.
2: Το είπα, Καλπακίδη θα είσαι του χρόνου υπότης.
3: Το ψύχος τον περιμένει.
2: Εδώ είναι, ναι. Θα κάνει ένα δοκιμαστικό με το κράνος μετά.
3: Στηριζόμενοι στις πολύ ωραίες γραβούρες του Καρουσέν, ο οποίος έχει αναπαραστήσει αρκετά κομμάτια της πολιορκίας και είναι ένα έγκυρο. Μια έγκυρη εικόνα για μας. Έχουμε ήδη φτιάξει μια πρώτη στολή, η οποία όποιος θα τη δει θα με πει ότι είσαι ντυμένος καλόγερος. Και όντως έτσι είναι. Γιατί όλοι οι σταυροφόροι που πήγανε στις σταυροφορίες, για να γίνεις σταυροφόρος και να βάλεις το σταυρό πάνω σου, έπρεπε να απαρνηθείς τα εγκόσμια και να δώσεις όρκο πίστης. Οπότε γίνεσαι ένας μοναχός. Εγώ λοιπόν αύριο...
2: Θα σε δούμε δηλαδή σε μοναστική
3: μορφή όπως οφείλω και μία από τις παρουσιάσεις που εγώ έχω επιλέξει να κάνω αύριο στο κοινό είναι πιο ιστορική και θα μιλάμε λίγο για την διοίκηση του τάγματος και πώς χωριζόταν με βάση τις γλώσσες. Έχουμε μία παρουσίαση το οποίο όλοι λέμε οι γλώσσες των υποτών του τάγματος. Η γλώσσα της Αγγλίας, η γλώσσα της Γαλλίας, η πύλη της Αγγλίας, το κατάλημα της Αγγλίας, της Ισπανίας. Και προσπαθώ λοιπόν με μια πολύ όμορφη απλή παρουσίαση να δείξω στον κόσμο.
2: Διοικητικές διαιρέσεις ήταν, έτσι.
3: Η διοικητική οργάνωση του τάγματος και τις αρμοδιότητές τους.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε και άλλες ωραίες παρουσιάσεις, μέχρι και βότανα.
2: Πρέπει να προσέχουμε τις διατυπώσεις μας, τις ιστορικές μας διατυπώσεις, γιατί μας παρακολουθεί και ο Σπύρος ο Σιρόπουλος. Και έχουμε θέματα εδώ.
3: Το είναι πάντοτε ένα θέμα για μένα.
2: Σε ολισθήματα,
3: να είμαι ακριβή σε αυτά που λέω και όχι μόνο πολλοί φίλοι και από το κομμάτι των αρχαιολόγων που τους εκτιμούμε κάθε φορά που όσοι μας κάνουν παρατήρηση είναι πάντοτε με καλό και μας βοηθάνε να βελτιωνόμαστε.
2: Εδώ οι τηλεθεατές μου σας λένε καλή επιτυχία, με ρωτάνε στην παρέλαση.
3: Ναι.
2: Συμμετέχουν ο κόσμος στην παρέλαση.
3: Η παρέλαση σαν πομπή, το τμήμα που συμμετέχει είναι οι εθελοντές μας.
2: Ναι.
3: Έχουμε ήδη δεχτεί από καιρό κάποιους εθελοντές γιατί το βεστιάριο μας δεν είναι ανεξάντλητο.
2: Mm-hmm.
3: Είμαστε με περιορισμένο χώρο ακόμα φύλαξης και ενδυμάτων, οπότε έχουμε ήδη πάρει εθελοντές που θα ντυθούν και ως απλοί πολίτες, αλλά βέβαια όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την παρέλαση θα μπορούν να την ακολουθήσουν και να μας δούνε.
2: Μπορούν, αυτό λέει ο κόσμος, θα ακολουθήσουν την παρέλαση.
3: Βέβαια, βέβαια. Ωραία, και θα χαρούμε τέλεια. Να τους έχουμε δεξιά και αριστερά, λοιπόν, και να μείνουμε και για φωτογραφίες, ιδίως με τα παιδιά σας και με εσάς, να μην διστάσετε, να έρθετε κοντά μας.
2: Άρα από σήμερα και μέχρι την Κυριακή η Μεσαιωνική πόλη
3: θα
2: αναβιώνει
3: μια ολόκληρη εποχή. 19ο φεστιβάλ φέτος.
2: Επειδή πέρσι είχαμε επισημάνει έτσι διάφορα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, και εγώ φρόντισα και είχα εδώ την τοπική αυτοδιοίκηση, είχαν τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Ο Δήμος ήταν δίπλα σας προφανώς.
3: Ο Δήμος
2: ήταν
3: δίπλα μας και ο Δήμος ότι... και η Περιφέρεια,
2: ναι, και, η περιφέρεια ναι,
3: και η Αρχαιολογία, γι' αυτό και είναι και συνδιοργανωτές στο φεστιβάλ μας. Ναι. Και έχουν ήδη σκύψει στα θέματα της καθημερινότητάς μας, όπως είναι εννοείται η χρηματοδότηση του φεστιβάλ, γιατί όπως σας είπα, μη κερδοσκοπικό σωματείο είμαστε. Δεν έχουμε έσοδα.
2: Ακριβώς.
3: Ό,τι παίρνουμε και ό,τι κάνουμε είναι από ό,τι βάζουμε εμείς μεταξύ μας και ό,τι μας δώσουν κάποιοι ως χορηγία, που έχουμε και πάλι καλά κάθε χρόνο πολλούς χορηγούς, που θα ήθελα να τους αναφέρω επιγραμματικά, αλλά κάθε χρόνο και ο Δήμος και η Περιφέρεια θα μας στηρίξουν με ένα χρηματικό ποσό για να δώσουμε αυτή την όμορφη εικόνα στον κόσμο. Και φέτος και με το Δήμο έχουμε μια ακόμα πιο ανοιχτή συνεργασία και για να εξελίξουμε και κάποιο μεγάλο θέμα που έχουμε,
2: μάλιστα,
3: το οποίο είναι η έδρα και η φύλαξη.
2: Τέλεια! Α, μάλιστα! Μεγάλο θέμα αυτό.
3: Ναι, ναι, και τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς που ανέχονται τα τηλεφωνήματά μας και την αγωνία μας και συνδράμουν σε αυτό εδώ.
2: Το θέμα είναι να συνδράμουν. Είναι βήματα πολιτισμού. Όταν
3: και...
2: υπάρχει η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, το λέμε συνέχεια εδώ από την εκπομπή, είναι ένα βήμα στο αύριο. Λοιπόν, θέλετε επιγραμματικά τους χορηγούς, όπως είπατε, ή να το
3: μορφήσουμε. Οι χορηγοί μας, όπως κάθε χρόνο, είναι μεγάλες εταιρείες που σε όποιον προλάβουμε να χτυπήσουμε πόρτα, γιατί είμαστε λίγοι αυτοί που τρέχουμε αυτό το φεστιβάλ και κάθε φορά και περισσότεροι βέβαια, τόσο η Blue Star, η Μελισσοκομική, η ΒΑΠ, το Μπυρόκουτο, δηλαδή η Ροδίτη και η Λαδόπιτα,
2: εξαιρετικά,
3: είναι καταστήματα
2: εξαιρετικά,
3: που απευθυνόμαστε και κάθε φορά θα μας δώσουν.
2: Μας.
3: Και όχι μόνο, έτσι.
2: Και έτσι είναι, πρέπει.
3: Α, πάρα πολλά. Αλλά θα χαρείτε πάρα πολύ φέτος. Οι τέχνες έχουν προτεραιότητα φέτος στο φεστιβάλ.
2: Μάλιστα, θα είμαστε εκεί. Επομένως, από σήμερα και μέχρι την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, πάμε να ζήσουμε, να αναβιώσουμε μια άλλη εποχή. Και κεφτεδάκια, και κρασί. Εντάξει. Αγαπητέ, φτάσαμε στο τέλος.
1: Συγχαρητήρια.
2: Ναι. Καλή επιτυχία να έχει όλο αυτό. Θα είμαστε εκεί και θα το παρακολουθήσουμε. Και βεβαίως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να κάνουμε και την αποτίμηση. Κυρία Μπολωνάκη.
0: Πολύ ωραία η πρωτοβουλία αυτή που, είχαμε, που έχουμε κάθε χρόνο να το κάνουμε μέσα στην Παλιά Πόλη. Θα έρθουμε κι εμείς να σας δούμε, να σας θαυμάσουμε.
2: Ναι, είναι κρίμα δηλαδή, γιατί νομίζω ότι είναι
1: Κυριακή, 11 η ώρα ξεκινάει.
2: Έχουμε τον πλέον νευραλγικό μεσαιωνικό πυρήνα στην πόλη μας και είναι κρίμα να μην αξιοποιείται. Κύριε Σιρόπουλε, αγαπητέ Σάβα, καλή επιτυχία. Εμείς θα τα πούμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή, έτσι, αφιέρωμα.
3: Φυσικά.
2: Και καλό είναι να είστε κι εσείς, αφού εδώ την προλογίσαμε και την παρουσιάσαμε. Καλό είναι να σας έχουμε και τότε. Σας ευχαριστώ και τους τρεις για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που για την ενημέρωσή σας και κλείνετε δημοσιογραφικά την εβδομάδα μαζί μας. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα όμορφο, ξεκούραστο, δημιουργικό Σαββατοκυριακό, όλοι στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Έχουμε πολλά να δούμε και εμείς εδώ τη Δευτέρα για τα νεότερά μας. Γεια και χαρά σας.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Ρόδο, καθώς η επαναλειτουργία του αναμένεται να επαναφέρει ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την προσδοκία του για την επιστροφή του θεάτρου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται τατικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη Βουλή στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νησιωτών, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών άβλων. Για τους αλλήλους, ανέφερε ότι έχει ήδη διπλασιαστεί η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου και ότι εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την ενίσχυσή τους μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησής της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του παρουσίασε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών αλλιέων. Η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ρόδου και η καλύτερη οργάνωση των λιμενικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 7 που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δημοτικών εκτάσεων εντός της ζώνης Λιμένα Ρόδου, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, διευκολύνοντας τον ενιαίο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των υποδομών. Ο κ. Παπά, μιλώντας στον κόσμο, στάθηκε στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των οργανισμών λιμένων, επισημένοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία των νησιών. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Υφυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή αναφορές για την εθνική ταυτότητα και τον πατριωτισμό. Η εθνική συνείδηση δεν εκδίδεται από καμία υπηρεσία, ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτικές εκφράσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των λιμανιών για την καθημερινότητα των νησιωτών και την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Στο διπλασιασμό της επιδότησης, το αλιευτικό πετρέλαιο προχωράει η κυβέρνηση με την ενίσχυση να φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και τα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, έχουν προταθεί μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης και τη χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών. Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του προς τον Υπουργείο Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, με στόχο τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος. Όπως σημείωσε, μέχρι την ολοποίηση της δέσμευσης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής με τη δημιουργία νέων τμήματων και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων βάσει των πραγματικών αναγκών. Το επίσημο πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου, που αφορά την περίοδο 2019-2024, παρέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης, Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους, Μιχάλης Κόλλιας. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Κόλλιας έκανε λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει προσωπικός καταλογισμός σε βάρος του ίδιου, των συνεργατών του ή υπαλλήλων του Δήμου. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, διατύπωσαν δημόσιες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι θεσμικοί έλεγχοι, ζητώντας λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης για τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δημαρχιακό Θόκο στο νησί της Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση. Την ανάγκη για ουσιαστική και σταθερή στήριξη της επαγγελματικής αλίας στην Κάλυμνο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, αναδεικνύει ο Δήμος Καλυμνίων μέσα από ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων απέναντι στην παράνομη και αθέμητη αλιευτική δραστηριότητα, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της παρουσίας ξενικών ειδών στις θάλασσες, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ζημιά στην αγροτική παραγωγή της Καρπάθου από την πρόσφατη κακοκαιρία καταγράφονται από το Δήμο, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην αναγγελία του στον ΕΛΓΑ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες, ενώ η αναγγελία υποβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί που επηρεάστηκαν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στον ΕΛΓΑ μέσα σε 15 ημέρες από την αναγγελία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
7: Ρόδος, τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ζαΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Ζαΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Elite, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Software.
13: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους το έχουν συνδέσει με τις δικές του αναμνήσεις, όσο και με τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του λιμένα Ρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου της ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θερμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανής Ουμάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας στο νησί. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το Δήμο Λέρου και την περίοδο 2019-2024 σχολίασε το Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψηφίος Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Κόσμος 938.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινές μπρισόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700ml, μόνο 12,90.
2: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
1: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
2: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
1: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
2: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
1: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
5: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την ΚΑΙΡ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του θεάτρου ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του λιμεναρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου ΚΟΒ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θεμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος στο νησί της ΚΟ, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου που αφορά την περίοδο 2019-2024 σχολίασε στο Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
14: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους το έχουν συνδέσει με τις δικές του αναμνήσεις, όσο και με τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του λιμένα Ρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου της ΚΟΒ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θερμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας στο νησί. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το Δήμο Λέρου και την περίοδο 2019-2024 σχολίασε το Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψηφιός Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
8: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
9: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
9: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
8: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
9: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
8: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
7: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του θεάτρου ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του λιμεναρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θεμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος στο νησί της ΚΟ, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου που αφορά την περίοδο 2019-2024 σχολίασε στο Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
13: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους το έχουν συνδέσει με τις δικές του αναμνήσεις, όσο και με τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του λιμένα Ρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου της ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θερμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας στο νησί. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το Δήμο Λέρου και την περίοδο 2019-2024 σχολίασε το Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψηφίος Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
8: We used to be the rock stars.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Fage Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410 67 677 ή στο 224 10 033 33.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του θεάτρου ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του Λιμεναρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής 12νήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θεμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής 12νήσου Μάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος στο νησί της ΚΟ, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου που αφορά την περίοδο 2019-2024 σχολίασε στο Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
10: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
4: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράψτες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους το έχουν συνδέσει με τις δικές του αναμνήσεις, όσο και με τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του λιμένα Ρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου της ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θερμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας στο νησί. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το Δήμο Λέρου και την περίοδο 2019-2024 σχολίασε το Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψηφίος Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
2: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του θεάτρου ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο ρόλος του άρθρου 7 του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του λιμένα Ρόδου και τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμενικών υποδομών ήταν το βασικό θέμα που ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας ότι ο πατριωτισμός δεν αποτελεί πεδίο για δημαγωγικές αντιπαραθέσεις. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση του νοσοκομείου ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο των θεμάτων που σχολίασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας και στελέχωσης ογκολογικού τμήματος στο νησί της ΚΟ, καθώς και στην αναδιοργάνωση του νοσοκομείου μέχρι την κατασκευή νέας μονάδας. Το πόρισμα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου που αφορά την περίοδο 2019-2024 σχολίασε στο Κόσμος ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους Μιχάλης Κόλλιας, κάνοντας λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Δημοτική Διοίκηση.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

I see them blue for me and you, and I think to myself.